9.38. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

girls. Uh-huh. And have we got news?

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο, χωρίς διακοπή.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
7: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
10: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
9: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
11: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
0: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα 4 Μαΐου. Μια νέα μέρα ξημερώνει. Κάνουμε το σταυρό μας και πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει, γνωρίζοντας τα όσα τρέχουν τριγύρω μας. Καθίστε αναπαυτικά στο αυτοκίνητό σας. Αν έχετε προλάβει να φτάσετε στο γραφείο σας, δυναμώστε λίγο την ένταση. Πάμε να δούμε πώς ξεκινάει η μέρα μας. Συντονισμένοι στους 93,8, ο Λόιζος Λόιζος είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαι μαζί σας μέχρι και, 10, μέχρι και τις 10. Σήμερα η Εκκλησία μας τιμάει τη μνήμη της Αγίας Πελαγίας, του Οσίου Ιλαρίου του Θαυματουργού και της Αγίας Μελδάς. Γιορτάζει η Πελαγία, ο Πελάγιος, ο Ιλάριος, ο Μελής, η Μελίτσα, ωραία ονόματα, και η Μέλια. Πάμε να δούμε λίγα πράγματα για το βίο της Αγίας Πελαγίας. Ήταν μια κοπέλα σπάνιας ομορφιάς και ευγενικής καταγωγής. Ο ίδιος ο γιος του Διοκλητιανού την ερωτεύτηκε και ήθελε να την παντρευτεί. Εκείνη όμως, έχοντας ασπαστεί τον χριστιανισμό, αρνήθηκε την πρότασή του, λέγοντας πως είναι αραβωνιασμένη με το Χριστό. Η στάση της εξόργησε το παλάτι του Διοκλητιανού. Μετά από σκληρά βασανιστήρια και την άρνησή της να θυσιάσει στα είδωλα, η παράδοση λέει πως βρήκε μαρτυρικό θάνατο μέσα σε ένα πειρακτωμένο χάλκινο τάβρο. Έτσι μαρτύρησε η Οσία Πελαγία. Μεγάλη χάρη της, με την βοήθειά της και την προστασία της, πάμε κυρίες και κύριοι να συνεχίσουμε. Σαν σήμερα να κάνουμε και ένα ταξίδι στο χρόνο. Το 1912 οι Ιταλοί καταλαμβάνουν τη Ρόδο από τους Οθωμανούς της Οσίας Πελαγίας. Αλλάζει χέρια η Ρόδος και περνάει το 1912 στους Ιταλούς από τους Οθωμανούς. Το 1903, βασικά ας δούμε περισσότερα για αυτή την εξέλιξη. Πάμε να κάνουμε μια ιστορική έρευνα. Ο Ιταλοτουρκικός πόλεμος μενόταν εκείνη την περίοδο και ο Ιταλικός στόλος εμφανίζεται στα ανοιχτά της Ρόδου σαν σήμερα. Οι Ιταλοί αποβιβάζονται στον κόλπο της Καλυθέας, εκεί που σήμερα απολαμβάνουμε τις βουτιές μας με περίπου 9.000 στρατιώτες. Οι Ρόδιοι αρχικά υποδέχτηκαν τους Ιταλούς ως ελευθερωτές, ελπίζοντας ότι η εκδίωξη των Οθωμανών θα ήταν το πρώτο βήμα για την ένωση με την Ελλάδα. Δυστυχώς όμως οι Ιταλοί ήρθαν για να μείνουν. Η Οθωμανική φρουρά υποχώρησε στο εσωτερικό του νησιού, στη Ψήνθο, αλλά η πόλη της Ρόδου παραδόθηκε στους Ιταλούς μέσα σε ελάχιστες ώρες, χωρίς μεγάλη αντίσταση. Η Ιταλική κυριαρχία στα Δωδεκάνησα κράτησε δεκαετίες, μέχρι και το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αφήνοντας πίσω της τα εμβληματικά κτίρια που στολίζουν σήμερα το λιμάνι και το κέντρο της Ρόδου. Αυτά λοιπόν όσον αφορά, έτσι πολύ σύντομα, το ιστορικό πλαίσιο της αλλαγής της κοιτάλης της ιδιοκτησίας του νησιού μας από τους Οθωμανούς στους Ιταλούς. Βέβαια πάντα αυτά τα νησιά, πάντα η Ρόδος ήταν ελληνική. Το 1932 ο διαβόητος Αλ Καπόνε σαν σήμερα οδηγείται στη φυλακή για φοροδιαφυγή και όχι για τα εγκλήματα του. Φοβερό. Εδώ μιλάμε για την απόλυτη ειρωνία της αστυνομικής ιστορίας. Ο βασιλιάς του Σικάγο πέφτει από λογιστή. Την πάτησε από έναν λογιστή. Σαν σήμερα το 1932 λοιπόν, ο Αλ Καπόνε, ο άνθρωπος που έκανε κουμάντο σε όλη την παράνομη διακίνηση αλκοόλ την εποχή της ποτοαπαγόρευσης, ο άνθρωπος που θεωρήθηκε εγκέφαλος για δεκάδες δολοφονίες με αποκορύφωμα τη σφαγή του Αγίου Βαλεντίνου, περνάει την πόρτα της φυλακής στην Ατλάντα.
Οι διαδιάφθοροι versus των λογιστών είναι ο τίτλος της υπόθεσης. Ενώ ο Έλοτ Νες και οι πράκτορες κυνηγούσαν τα φορτηγά με το ουίσκι στους δρόμους, η πραγματική ζημιά έγινε στα γραφεία. Το FBI και η αστυνομία δεν μπορούσαν να συνδέσουν καμία κατηγορία για φόνο ή για θρεμπορία, γιατί κανείς δεν άνοιγε το στόμα του. Οι ομοσπονδιακοί άλλαξαν στρατηγική. Σου λέει, βγάζεις εκατομμύρια, πού είναι η δήλωση στην εφορία. Τον έπιασαν γιατί δεν είχε δηλώσει ποτέ εισόδημα για τα πλούτη που επιδείκνυε. Καταδικάστηκε σε 11 χρόνια κάθειρξης και πρόστιμο 50.000 δολαρίων και ήταν η αρχή του τέλους του, καθώς αργότερα μεταφέρθηκε στο Αλκατράζ, από όπου βγήκε εράκος, έχοντας χάσει όλη του την ισχύ. Όπως λένε στην Αμερική, δύο πράγματα δεν μπορείς να αποφύγεις αυτή τη ζωή. Τον θάνατο και τους φόρους. Ο Αλ Καπόνε το έμαθε με τον δύσκολο τρόπο.

Τέλος, σαν σήμερα το 1953, ο Έρνεστ Χάμινγκουέι βραβεύεται με το Πούλιτζερ για το αριστούργημά του «Ο γέρος και η θάλασσα». Αυτά, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά το στίγμα της ημέρας, της 4ης Μαΐου, η οποία μας ξημέρωσε. Κρύο ακόμα στο νησί, έτσι, δηλαδή χθες η Κυριακή μας έφερε ψύχρα και κρατάει και τη Δευτέρα, λίγο καιρός εκτός εποχής, μας θυμίζει χειμώνα. Σήμερα θα έχουμε ισχυρούς ανέμους και πάλι, εντάσσεως 6 έως 8 μποφόρ στο νησί της Ρόδου. Η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά, maximum θα είναι στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου αργά το απόγευμα. Την ώρα που μιλάμε είναι στους 13, βροχές δεν αναμένονται. Το σκηνικό του καιρού από αύριο θα αρχίσει να βελτιώνεται και μέσα στην εβδομάδα θα είναι τέλειο. Δεν θα κρατήσει πολύ, σήμερα και αύριο λίγο, και θα ξαναζεστάνει πάλι το κουκαλάκι μας. Αρκετοί τουρίστες έχουν έρθει στην Ρόδο και στα υπόλοιπα νησιά και στην ΚΟ. Γέμισε η ΚΟΣ. Θα γεμίσει σιγά σιγά και η Ρόδος. Είδαμε σκηνές στο αεροδρόμιο από φωτογραφίες με κόσμο πάρα πολύ να περιμένει στις ουρές. Πλάκωσαν οι τουρίστες. Ενώ στην παγκόσμια επικαιρότητα, δηλαδή, γίνεται ένας πανικός αυτή τη στιγμή με τα στενά του Ορμούζ. Η Κίνα προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην μπλοκάρει τα τάνκερ που μεταφέρουν πετρέλαιο, γιατί θα απαντήσει. Προειδοποιήσεις λοιπόν από την Κίνα. Αρχίζει και κλιμακώνεται η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ και στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανοί απέρριψαν την δεύτερη πρόταση κηχηρίας και το σχέδιο που είχαν στείλει οι Ιρανοί. Την ίδια ώρα κάνουν embargo, ουσιαστικά απομακρύνουν από την Γερμανία 5.000 στρατιώτες, οι οποίοι προοριζόντουσαν για ένα πρόγραμμα αντιπυραυλικής άμυνας της Ευρώπης και ειδικά της Γερμανίας, κάτι που πόνισε πάρα πολύ τους Γερμανούς, οι οποίοι είχαν τις προηγούμενες ημέρες κλιμακώσει τη ρητορική τους, ο Μέρτς, εναντίον του Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά πιο αναλυτικά σε λίγο. Στην εθνική επικαιρότητα, μία δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ ανεβάζει τη Νέα Δημοκρατία 2,5 μονάδες πάνω, μετά και την επίσκεψη του Γάλλου Εμμανουέλ Μακρόν και τις συμφωνίες οι οποίες υπεγράφησαν. Απ' την άλλη μεριά, η αντιπολίτευση συνεχίζει τον πόλεμο εναντίον της κυβέρνησης με φόντο τις υποκλοπές. Στο κυριακάτικο μήνυμά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει την έναρξη των συνομιλιών για αποκλειστική οικονομική ζώνη και την Λιβύη. Δείχνει λοιπόν ότι προσανατολίζεται και δίνει ιδιαίτερο βάρος σε αυτό εδώ το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης της χώρας μας και φυσικά στις συμφωνίες με την Chevron, οι οποίες σε περίπτωση που προχωρήσουν και έχουμε θετικά αποτελέσματα, πραγματικά η χώρα μας μέσα σε 10 χρόνια θα αρχίσει να εισπράττει τεράστια ποσά και έσοδα. Ενώ σε τοπικό επίπεδο, αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολόνα και ανατράπηκε χθες το απόγευμα στο Ροδίνι. Ένα αγροτικό έπεσε σε γκρεμό 10 μέτρων στην περιοχή της Λάρδου. Απεγκλωβίστηκε ο ηλικιωμένος. Προβλήματα στις παραλίες με την ΕΤΑΔ, η οποία δεν κατάφερε με τον Δήμο της Ρόδου να συμφωνήσει να υπογράψει την προγραμματική σύμβαση παραχώρησης των παραλίων. Όλα δείχνουν ότι μπλοκάρει και δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτή η ιστορία, πόσο θα καθυστερήσει ακόμα το θέμα της αξιοποίησης την κατάσταση των ομπρελών εκεί πέρα σε αυτήν εκεί την περιοχή προς την πόλη της Ρόδου. Το υψηλό επίσης κόστος που ζητάει η ΕΤΑΔ πετάει έξω τους ομπρελάδες και είναι... Έτσι, να δούμε, έχει ενδιαφέρον πώς θα εξελιχθεί και αυτή εδώ η υπόθεση.
Αυτά κυρίες και κύριοι για την πρώτη καλημέρα. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα, να πιούμε μια γουλίτσα καφεδάκι. Απολαύστε λίγο την ημέρα έξω. Δείτε λίγο τώρα τον ουρανό, τον ήλιο να ανατέλει. Και πάντα αισιοδοξία.

Απορρίπτω τη νέα πρόταση του Ιράν, είναι απαράδεκτη, διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε συνέντευξή του στο Ισραηλινό ειδησιογραφικό δίκτυο Kan News. Νωρίτερα το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής απάντησαν στην πρόταση που περιλαμβάνει 14 σημεία μέσω του Πακιστάν και ότι εξετάζει την απάντησή του σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης των Μουλάδων. Δήλωσαν ότι δεν διαπραγματευόμαστε το πυρηνικό μας πρόγραμμα.

God, speed your love to me. Και έτσι λοιπόν παραμένει το αδιέξοδο. Στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως ξεκινάει η επιχείρηση απελευθέρωσης εγκλωβισμένων πλοίων στο Ορμούζ με κωδική ονομασία Σχέδιο Ελευθερία, έτσι ώστε να συνοδεύσουν πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο ανθρωπιστική προσπάθεια, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Αυτή εδώ η διαδικασία, το Project Freedom, ξεκινάει Δευτέρα πρωί, ώρα Μέση Ανατολής, δηλαδή την ώρα που μιλάμε, έχει ξεκινήσει ήδη. Γνωρίζω πλήρως ότι οι εκπρόσωποι μου διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν, είπε ο πρόεδρος Τραμπ, και ότι αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Τόνισε μεταξύ άλλων και σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ωστόσο η κατάσταση είναι τεταμένη στον Περσικό. Η Κίνα έχει πραγματοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην εμποδίσουν τη διέλευση των δεξαμενοπλοίων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο προς αυτήν, χαρακτηρίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτείων επικίνδυνο και ανεύθυνο. Ο Κινέζος Υπουργός Άμυνας Ντονγκ Ζιάνγκ δήλωσε ξεκάθαρα ότι το Πεκίνο έχει ενεργειακές συμφωνίες με το Ιράν, τις οποίες σκοπεύει να τηρήσει και να υπερασπιστεί, τονίζοντας ότι δεν θα δεχτεί παρεμβάσεις στις εμπορικές του υποθέσεις. Ενώ το Σάββατο, στις 2 Μαΐου, η Κίνα ενεργοποίησε για πρώτη φορά το δικό της νόμο περί αποκλεισμού, απαγορεύοντας στις κινέζικες εταιρείες να συμμορφωθούν με τις αμερικανικές κυρώσεις που αφορούν το ιρανικό πετρέλαιο. Επαναλαμβάνω, η κινέζικη κυβέρνηση ζήτησε ή μάλλον απαγόρευσε στις εταιρείες που μεταφέρουν το πετρέλαιο και κάνουν την διανομή και τη συμφωνία με το Ιράν εκεί, να συμμορφώνονται, τους απαγόρευσε να συμμορφώνονται με τις αμερικανικές κυρώσεις που αφορούν το πετρέλαιο. Το Πεκίνο υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών στερείται εξουσιοδότησης από τον ΟΗΕ και ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Να υπενθυμίσουμε ότι από τις 13 Απριλίου οι Αμερικανοί έχουν κλείσει και αυτοί από την πλευρά τους στα στενά του Ορμούς με δικό τους ναυτικό αποκλεισμό. Έχουμε κλείσει 20 μέρες και εμποδίζονται τα πλοία να προσεγγίσουν ή να αποπλέψουν από ιρανικά λιμάνια. Η ένταση κορυφώθηκε όταν το Ιράν άρχισε να ζητά διόδια από τα πλοία για ασφαλή διέλευση, κάτι που οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν εκβιασμό. Ωστόσο, παρά τον αποκλεισμό, αναφέρεται ότι τουλάχιστον 3 τάνκερς που συνδέονται με κινέζικα συμφέροντα κατάφεραν να διασχίσουν τα στενά τις τελευταίες εβδομάδες, δείχνοντας ότι το Πεκίνο δοκιμάζει στην πράξη τις κόκκινες γραμμές της Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα η παγκόσμια αγορά πετρελαίου δέχεται το ισχυρότερο σοκ στην ιστορία της και οι ειρηνευτικές συνομιλίες δεν πηγαίνουν καλά στο Ισλαμαμπάντ.

Παρά τα αυτά, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ακάθικτος. Συνεχίζει το παιχνίδι της γάτας και του ποντικού στις θάλασσες. Προσπαθεί να σφίξει τον κλοιό και η Κίνα προσπαθεί να βρίσκει τρόπους να τον διαπεράσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναχαιτήσει ή έχουν αναγκάσει σε αναστροφή περίπου 41 πλοία που σχετίζονται με το Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες. Το Ιράν σπάει τον αποκλεισμό όσο μπορεί με τον σκιώδη στόλο. Μιλάμε για super tankers huge, όπου συγκεκριμένα χθες στις 3 Μαΐου αναφέρθηκε ότι ένα τέτοιο super tanker μετέφερε πετρέλαιο αξίας 220 εκατομμυρίων δολαρίων και κατάφερε να διαφύγει της προσοχής των Ηνωμένων Πολιτειών. Πέρασε και εθεάθη στην Ινδονησία κατευθυνόμενο προς την Κίνα, έχοντας κλείσει τα συστήματα εντοπισμού του από τον Μάρτιο. Σύμφωνα με τους Ιρανούς, πάνω από 50 πλοία τέτοια τάνκερ εμπορικά έσπασαν τον αποκλεισμό μέσα σε 72 ώρες, αν και οι αριθμοί αυτοί θεωρούνται υπερβολικοί κατά τους δυτικούς αναλυτές. Η Κίνα χρησιμοποιεί τον σκιώδη στόλο, πρόκειται για πλοία με ψεύτικες σημαίες και εταιρείες βιτρίνες, έτσι ώστε να μεταφέρουν το πετρέλαιο. Και έχει προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε κατάσχεση κινέζικου φορτίου θα θεωρηθεί εχθρική πράξη, αναγκάζοντας τις ΗΠΑ να είναι πιο προσεκτικές στο ποια πλοία σταματούν. Παρά τα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταφέρει να μειώσουν τις εξαγωγές του Ιράν. Εκτιμάται ότι μόνο το 40% διεξάγεται πλέον κανονικά από τις εξαγωγές του Ιράν. Δηλαδή ένα 60% έχει πρόβλημα, έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στο 60% των εξαγωγών οι Αμερικανοί. Αλλά η Κίνα συνεχίζει να παραλαμβάνει πετρέλαιο μέσω των σκοτεινών διαδρομών και των πλοίων που κινούνται σαν φαντάσματα στους ωκεανούς.

Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος στρέφει την προσοχή του και απαντάει στους Γερμανούς και στον καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς, βάζοντας ένα φρένο στους πυράβλους μεγάλου βεληνικούς που ήταν για να εγκατασταθούν μέσω ενός προγράμματος στην Γερμανία, και με την απόσυρση 5.000 Αμερικανών από την χώρα. Από την Γερμανία. Έχει προειδοποιήσει ο Ντόναλντ Τραμπ για κάτι τέτοιο, δηλαδή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι το ανέμεναν και οι Γερμανοί, διότι θυμόμαστε καλά πριν περίπου 2 εβδομάδες ο Αμερικανός είχε πει ότι οι χώρες οι οποίες είναι εχθρικές στις ΗΠΑ θα στερηθούν των στρατιωτών και των βάσεων και των οπλικών συστημάτων των ΗΠΑ, ενώ αντίθετα φιλικές χώρες, και ανέφερε την Ελλάδα μετά συνέχεια, όπως η Ελλάδα, θα μπορέσουν, αν θέλουν, να δεχθούν αυτόν τον στρατό και, και αυτόν εδώ τον οπλισμό. Έχει τώρα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή εδώ η ιστορία, διότι η χώρα μας πρέπει να κυριολεκτικά να σταθεί έτσι, με πάρα πολύ προσοχή σε αυτές εδώ τις ισορροπίες του τρόμου, διότι καταλαβαίνετε τώρα, χτυπιούνται, είπα, Γερμανία, και στη μέση είναι η Ελλάδα. Για να δούμε πώς θα το χειριστεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Με κενά ασφαλείας μένει η Ευρώπη χωρίς την ανάπτυξη αυτού του αμερικανικού τάγματος. Η Ευρώπη γνώριζε ήδη ότι πρέπει να αναπτύξει δικό της πυραυλικό σύστημα μεγάλου βεληνικού, ωστόσο φαίνεται ότι ο Τραμπ και οι απροσδόκητες αποφάσεις του την ευνηδιάζουν. Όλα ξεκίνησαν με την αντιπαράθεση μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς για τον πόλεμο του Ιράν, ο οποίος οδηγεί τον Αμερικανό στην απόφαση να αποσύρει 5.000 στρατιώτες. Ταυτόχρονα οδήγησε την Ουάσιγκτον στην ακύρωση της ανάπτυξης της αμερικανικής δύναμης εξοπλισμένης με διάφορους τύπους όπλων μεγάλου βεληνικούς, κάτι που φαίνεται πως ανησυχεί το Βερολίνο ακόμα περισσότερο από την απόσυρση αυτών των στρατιωτών, διότι όπως γράφουν οι Financial Times, αφήνει την Ευρώπη με ένα εμφανές κενό ασφαλείας. Ένα κενό που, αν μη τι άλλο, ικανοποιεί την Μόσχα. Το σχέδιο για την ανάπτυξη των πυράβλων Tomahawk μεγάλους βεληνικούς στην Γερμανία εγκαταλείπτεται πλέον και αποτελεί ένα σοβαρό πλήγμα για το Βερολίνο, το οποίο είχε πιέσει για την κίνηση αυτή ως αποτρεπτικό μέσο κατά της Ρωσίας.

0: Ενώ δεν σταμάτησε εκεί ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. Είπε ότι θα αποσύρουμε και πολύ περισσότερους από 5.000 στρατιώτες από την Γερμανία εκτός από αυτού. Δηλαδή προειδοποίησε ότι έρχονται και άλλες ακόμη κινήσεις, οι οποίες προφανώς και θα πονέσουν τους Γερμανούς.
1: Πριν μας δώσεις, Δήμητρα, τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ σου, να ακούσουμε όσα είπε το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν στρατεύματα από τη Γερμανία? Θα κόψουμε πολύ περισσότερα και θα κόψουμε πολύ περισσότερο από 5.000 στρατιώτες. Αυτή ήταν η δήλωσή του.
1: Καταλαβαίνουμε επομένως ότι υπάρχει ανησυχία για το πού μπορεί να φτάσει ο Τραμπ όσον αφορά στις σχέσεις του με το ΝΑΤΟ, αλλά και φόβοι ότι το ρήγμα θα διευρυνθεί. Την ώρα όμως, Δήμητρα, που η Γερμανία καταλαβαίνουμε ότι προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ των δηλώσεων αυτών.
2: Έλλη, επικρατεί έντονος προβληματισμός αυτό το κρίσιμο Σαββατοκύριακο στη Γερμανία μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί εκτεταμένης αποχώρησης Αμερικανών στρατιωτών. Αρχικά είχαμε την ανακοίνωση για την επικείμενη αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τους συνολικά 36.000 που βρίσκονται στη Γερμανία. Όμως οι δηλώσεις Τραμπ ερμηνεύονται από το Βερολίνο ότι η αποχώρηση αυτή ενδέχεται να έχει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις. Η κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους μετά το πρώτο σοκ, αν και κορυφαία στελέχη διαμηνύουν ότι ήταν κάτι που η Γερμανία το περίμενε, με τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους να προσπαθεί να ρίξει τους τόνους και να δηλώσει ότι η συνεργασία Γερμανίας και Ηνωμένων Πολιτειών στο στρατιωτικό επίπεδο συνεχίζεται απρόσκοπτα και ότι η παρουσία των Αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία εξυπηρετεί ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Όμως, Έλλη, η πληροφορία η οποία έχει πέσει σαν βόμβα στο Βερολίνο και προκύπτει από αμερικανικά δημοσιεύματα τις τελευταίες ώρες είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να παγώσουν το πρόγραμμα στάθμευσης πυράβλων μεγάλου βεληνικού Tomahawk στη Γερμανία.
1: Ήταν αυτό μια συμφωνία που είχε κλείσει το 24. Θα σημαίνει πολλά και για την ασπίδα της Γερμανίας, κυρίως σε σχέση με τη Ρωσία.
2: Ειδικοί ήδη εκτιμούν ότι πρόκειται για μια δραματική εξέλιξη αν επιβεβαιωθεί, γιατί αυτοί οι πύραυλοι έχουν βεληνικές 2.500 χιλιόμετρων, μπορούν να φτάσουν μέχρι τη Μόσχα, γιατί η Μόσχα θεωρούνται κόκκινο πανί και όπως έχουμε και τις πρώτες εκτιμήσεις εδώ αναλυτών, η Μόσχα διαθέτει πυράβλους που θα μπορούσαν να ξεκινήσουν από το Καλίνιγκρατ και να πλήξουν τη Γερμανία, δηλαδή νατοϊκά εδάφη. Όμως η Γερμανία αυτή τη στιγμή χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαθέτει τα μέσα για να απαντήσει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο σενάριο. Πάντως, αναλυτές επίσης στη Γερμανία εκτιμούν ότι ενδεχομένως να υπάρχει και μια υπόγεια παρασκηνιακή συνεννόηση μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον, με φόντο βέβαια τις διαβουλεύσεις για το Ουκρανικό και μια φορά ακόμη χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης. Έλλη.
3: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
7: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια.

0: Μόντσι Σιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Σιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Σιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Ακού Κόσμος 938.

Άγχος λοιπόν έχει αρχίσει και πιάνει τους Γερμανούς, οι οποίοι οι Γερμανοί προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους. Διότι βλέπουν ότι τα πράγματα με τους Αμερικανούς δεν είναι απλά και δεν παίζει ο Τραμπ. Απαντάει σε όλα και απαντάει όχι με λόγια απλά, αλλά με πράξεις.

0: Και δεν έφτανε μόνο αυτό. Έχουμε αυτή τη στιγμή τον Τραμπ να ανακοινώνει και αύξηση δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Ενημερώσαμε, λέει, την πανέμορφη χώρα της Γερμανίας ότι λόγω του γεγονότος ότι αυτοί και άλλα ευρωπαϊκά έθνη δεν έχουν τηρήσει την εμπορική μας συμφωνία, αυξάνουμε τους δασμούς σε όλα τα αυτοκίνητα που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 25%, καθώς και στα φορτηγά.
1: Ο Τραμπ ανακοινώνει πως αυξάνει τους δασμούς προς τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα στο 25% από 15%, προκαλώντας νέους πονοκέφαλους στον καγκελάριο Μέρτς και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
2: Αυτά τα μέτρα, ό,τι και να είναι, δεν πρόκειται να βοηθήσουν τους Αμερικάνους. Δεν ξέρω αν τελικά θα κρυθούν και νόμιμα όλα αυτά. Θα πρέπει να εξετάσουν τα πραγματικά γεγονότα. Για ποιο λόγο αυτή η απόφαση? Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει μια συμφωνία η οποία δεν τηρείται.
1: Η αύξηση των δασμών Τραμπ μπορεί να κοστίσει στη Γερμανία σχεδόν 15 δισεκατομμύρια σε απώλεια παραγωγής, εκτιμά το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Οικονομίας του Κιέλου, προσθέτοντας πως οι αμερικανικοί δασμοί έχουν ήδη κοστίσει δισεκατομμύρια στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπέρντ Λάγκε, χαρακτήρισε αναξιόπιστο εμπορικό εταίρο τις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Παραμένουμε πλήρως προσιλωμένοι σε μια προβλέψιμη και αμοιβαία υποφελή διατλαντική σχέση. Σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες λάβουν μέτρα που δεν συνάδουν με την κοινή δήλωση, θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Για τεράστιο κόστος που ακουμπά και τις Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησε και η πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Αυτοκινητοβιομηχανίας. Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά και το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή παραμένει, με αποτέλεσμα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου να έχουν εκτοξευθεί. Την Πέμπτη, το Brent έφτασε στα $126 το βαρέλι για να αποκλιμακωθεί χθες 108, και τους φόβους να εντείνονται για νέα άνοδο από Δευτέρα αν επιμείνει το αδιέξοδο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Την ανηφόρα τραβούν συνεχώς και οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα.
4: Είμαστε κοντά στο 2,10 στην αμόλυβδη βενζίνη, στο 1,90 στο πετρέλαιο κίνησης. Όμως αυτά είναι πολύ εύκολα πρόσημα να αλλάξουν.
1: Οι παράγοντες της ελληνικής αγοράς περιμένουν νέες αυξήσεις στην Αντλία από την ερχόμενη εβδομάδα.

0: Ξεκινάμε το.
1: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα τα όσα εξελίσσονται και λίγο ανησυχητικά θα μπορούσαμε να πούμε, διότι καταλαβαίνουμε πλέον, φαίνεται εμφανώς το γεγονός της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Γερμανίας. Ουσιαστικά Ντόναλντ Τραμπ και δημοκρατικών Ευρωπαίων, σε εισαγωγικά εννοώ, δηλαδή αντιπολιτευόμενων του Τραμπ Ευρωπαίων, όπως είναι ο Μέρτς. Όταν τέλος πάντων δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά νομίζω ότι έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή έχει στρέψει τα βέλη της και εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος Μητσοτάκης εξυπηρετεί πλήρως το ενεργειακό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ με τα στενά του Ορμούς με τον Άιμεκ και όλα αυτά εδώ που καθιστούν την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο, γεγονός που δεν αρέσει στους Ευρωπαίους και προφανώς θέλουν να τον πολεμήσουν και με αυτόν εδώ τον τρόπο, δηλαδή και μέσω της Ελλάδας, αλλάζοντας ή προσπαθώντας να ρίξουν αυτή την κυβέρνηση. Είναι ξεκάθαρο πια το θέμα, έτσι όπως ξετυλίγεται μπροστά μας. Το μόνο που απομένει είναι να ακούσουμε μία μέρα τους Γερμανούς να πούν ανοιχτά στον Έλληνα Πρωθυπουργό να αλλάξει τα ενεργειακά σχέδια που έχει συμφωνήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες η χώρα μας και δεν ξέρω κι εγώ τι, να κάνει κάτι άλλο. Να βγει να φυτεύει ντομάτες, αγκούρια, κουνουπίδια, να βάζει παντού ανεμογεννήτριες και το φωτοβολταϊκά συστήματα γερμανικά και να στέλνει πράσινη ενέργεια στη Γερμανία. Πράγματα βέβαια που δεν γίνονται, διότι έχουν πέσει, έχουν πέσει υπογραφές και η Αμερική δεν είναι μια αμεληταία δύναμη. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην επικαιρότητα. Να δούμε τι άλλο θα βρούμε μπροστά μας.

Περιτώνα να σου πω ότι εδώ στην Ρόδο κάποιοι πάλι απέναντι από το κάστρο των Υποτών βρήκαν την ευκαιρία να ξαναγράψουν τα φιλοπαλαιστινιακά τους συνθήματα και τα αντιϊσραηλινά τους. Αφού είχαν σβηστεί κάποιες ύβρεις που είχαν γραφτεί απέναντι από το κάστρο των Υποτών εναντίον των Ισραηλινών και εναντίον των Αμερικανών με γκράφιτι, και αφού είχαμε παρέμβει ως μέσο και ως εκπομπή αναδεικνύοντας το όλο θέμα, την επόμενη μέρα ο εργολάβος είχε πάει και τα είχε σκεπάσει, στη συνέχεια τα έβαψε, τα εξαφάνισε. Τώρα πάλι επανήλθαν προφανώς οι ίδιοι και έγραψαν συνθήματα Free Palestine και τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν στο νησί της Ρόδου. Εδώ είναι ένας διεθνής προορισμός. Θέλουμε τουρισμό από παντού. Δεν έχουμε τίποτα με κανέναν. Θέλουμε να είμαστε ουδέτεροι τουριστικά και οικονομικά. Και φυσικά δεν πρέπει να δίνουμε την εικόνα ενός νησιού αντιϊσραηλινού συναισθήματος. Και γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε, το συντομότερο δυνατόν, η υπεύθυνη εκεί της αρχαιολογίας αλλά και ο εργολάβος που εκτελεί το έργο να πάει και πάλι να τα σβήσει, και γιατί όχι η αστυνομία, ναι, να παρέμβει και να βρει τους συγκεκριμένους ανθρώπους και να τους κάνει τις αρμόδιες συστάσεις τουλάχιστον που πρέπει να γίνουν.

0: Και έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, αναμένεται πλέον μετά από την απόρριψη του σχεδίου των Ιρανών από τον Αμερικανό Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται το πράσινο φως να δοθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ισραήλ για νέα επίθεση επικείμενη εναντίον του Ιράν.
1: Το πράσινο φως από τον πρόεδρο Τραμπ πλησιάζει μέρα με την ημέρα. Για τους Ιρανούς λένε ότι είναι καλά κρυμμένοι και ότι η Τεχεράνη περνά σταδιακά σε μια οικονομική δυσπραγία. Και το τρίτο το οποίο αποτιμούν θετικά είναι τα όσα διπλωματικά συμβαίνουν αυτά τα τελευταία 24 ώρα στον Λίβανο. Σε λιγότερο από 2 ώρες το Συμβούλιο Ασφαλείας συνέρχεται και επιτάπητος φαίνεται ότι θα τεθεί η αντιμετώπιση των ντρόουν της Χεσμπολάχ, καθώς είναι μη αντιμετωπίσιμα μέχρι στιγμής, όπως επίσης ακόμη για ένα όπλο το οποίο έχει εισάγει η σιτική οργάνωση στο πεδίο. Η άρνηση της Χαμάς για τον αφοπλισμό της και η στρατιωτική της ενίσχυση, καθώς και η αποτίμηση τι γίνεται στο μέτωπο με το Ιράν. Με το Ισραήλ να εκτιμά ότι δεν αποκλείεται η Ταχεράνη να περάσει και σε κάποιο είδος προληπτικού χτυπήματος. Στον απόϊχο τώρα της νέας παραγγελίας F-35 και F-15, δύο αεροσκαφών κατεξοχήν αεροπορικής υπεροχής, ο Νετανιάχου ήθελε να στείλει ακόμη ένα μήνυμα προς την Ταχεράνη, λέγοντας ότι το Ισραήλ ισχυροποιείται. Οι πιλότοι μας μπορούν να πετάξουν σε οποιοδήποτε σημείο του εναερίου χώρου του Ιράν και θα το κάνουν όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. Σε ό,τι αφορά τον Λίβανο, η σουνιτική ασπίδα η οποία στείνεται γύρω από τον πρόεδρο Αούν είναι αυτή η οποία ικανοποιεί ιδιαίτερα το Ισραήλ, όπως επίσης και η αποστολή Αμερικανού στρατηγού, ο οποίος συναντήθηκε μαζί με τον αρχηγό του Λιβανικού στρατού. Και όλα αυτά βεβαίως την στιγμή που στην Τάχεια, σε κηδεία, εκείνο το οποίο υπερίσχυσε είναι οι σημαίες και τα συνθήματα υπέρ της Χεσμπολάχ και κατά της κυβέρνησης και του στρατού του Λιβάνου.
2: Και να μείνουμε σε αυτό που είπε και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μας μετέδωσες Γιώργο, ότι σε κάθε περίπτωση διαφαίνεται ότι είναι έτοιμο το Ισραήλ και διαφαίνονται και οι ξεκάθαρες προθέσεις του ως προς το Ιράν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Και έτσι λοιπόν διαφαίνεται ότι ο πόλεμος δεν τελειώνει στη Μέση Ανατολή, θα έχει και συνέχεια. Δυστυχώς έχει επιπτώσεις αυτό για το νησί μας. Και η κυριότερη είναι ότι δεν έρχονται καταρχάς έτσι οι Ισραηλινοί. Έχει κοστίσει αυτό αρκετά στην τουριστική αγορά. Θα μου πει βέβαια κανείς τώρα εδώ ο κόσμος χάνεται ρε Λοΐζο, τώρα και εσύ ασχολείσαι αν θα έρθουν οι Ισραηλινοί τουρίστες εδώ. Ναι, είναι γεγονός. Από τη μία μεριά συμφωνώ με αυτή την άποψη, αλλά από την άλλη όμως ήταν και μια τονωτική ένεση αγοράς σε αυτήν εδώ την ιστορία. Όμως οι πιο επικίνδυνες συνέπειες που θα μπορούσαν να προκύψουν είναι αν επιβεβαιωθούν οι φωνές που λένε ότι ενδεχομένως να υπάρξουν ελλείψεις στα καύσιμα ή πιθανότατα η μακροχρόνια εμπλοκή στην περιοχή δημιουργήσει τεράστια αύξηση της τιμής των καυσίμων που θα επηρεάσουν τα πάντα. Όλα αυτά εδώ είναι πιθανά σενάρια. Τίποτα δεν αποκλείεται σε αυτή τη ζωή. Δημοσκόπηση Mark. Πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 28,7%. Ακολουθεί το Πασόκ με 11,1%.
3: Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας 17,6 μονάδων στην πρόθεση ψήφου καταγράφεται στη νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για λογαριασμό της εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Συγκεκριμένα, Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 28,7%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής 11,1%, Πλεύση Ελευθερίας 7,5%, Ελληνική Λύση 7,4%, ΚΚΕ 6,6%, ΣΥΡΙΖΑ 5,5%, Φωνή Λογικής 2,8%, Μέρα 25 2,3%, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 2,3%, Νίκη 1,8%, Σπαρτιάτες 0,8%, Νέα Αριστερά 0,7%, άλλο κόμμα 3,9%, Άκυρο Λευκό 2,8%, δεν θα ψηφίσουν το 3,6%, ενώ είναι αποφάσιστα να έρχονται στο 12,2%. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 32,2% προηγείται με διαφορά 18,7 μονάδων, ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ. Αλλαγής 13,5%. Πλεύση Ελευθερίας 9,5%. Ελληνική Λύση 9,2%. ΚΚΕ 8%. ΣΥΡΙΖΑ 6,8%. Φωνή Λογικής 3,4%. ΜΕΡΑ 25% 2,9%. Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 2,7%. ΝΙΚ 2,3%. Σπαρτιάτες 1,5%. Νέα Αριστερά 1%. Άλλο 0,7%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 23 έως 28 Απριλίου σε δείγμα 1.141 ατόμων.
0: Και επίσης δείχνει αυτή η δημοσκόπηση ότι μόνο το 20% πλέον ασχολείται με τα Τέμπη. Και επίσης αυτή η δημοσκόπηση έχει ακόμη ένα έβριμα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και αυτό είναι ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η υπόθεση διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κοινή γνώμη πλέον την αντιλαμβάνεται ως μια διαχρονική παθογένεια και όχι μόνο ως υπόθεση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά από την ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα. Ήταν μια δημοσκόπηση που ήρθε λίγο να ταράξει τα νερά, μιας και μετά από τόση σκανδαλολογία και όλη αυτή εδώ την μπόρα που πέρασε η κυβέρνηση, ξεκινώντας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Κοβέση, τον Λαζαρίδη, τις υποκλοπές, καταλαβαίνετε, κάθε μέρα και κάτι άλλο. Όλοι περίμεναν ότι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας θα καταρρεύσουν. Αντίθετα όμως, ενισχύθηκαν. Και τι χρειάστηκε μόνο για να ενισχυθούν? Μία επίσκεψη στην Ελλάδα, αυτή του Γάλλου Προέδρου, του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τελικά εκεί μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπέγραψαν τις συμφωνίες της ομπρέλας, της πυραυλικής ομπρέλας, σε οποία θα περιλαμβάνει και την Ελλάδα, των πυρηνικών αντιδραστήρων στη χώρα μας, των μικρών κόμπακ πυρηνικών αντιδραστήρων. Ο Γάλλος Πρόεδρος είπε στην χώρα μας ότι μπορείτε να σταθείτε πάνω μας, μπορείτε να ακουμπήσετε πάνω μας, ότι να μην ανησυχείτε. Γενικώς έτεινε χείρα φιλίας και έδωσε χέρι βοηθείας, θα μπορούσαμε να πούμε, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Μανουέλ Μακρόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόνο και από αυτή την επίσκεψη φαίνεται ότι στέκεται στην κοινή γνώμη ως ο μόνος σοβαρός Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος μπορεί να κρατήσει το τιμόνι της χώρας, ειδικά σε μια τέτοια φορτούνα παγκόσμια, και να την πάει μπροστά. Αυτό φαίνεται να το αντιλαμβάνεται το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινής γνώμης και επιλέγει ουσιαστικά την σταθερότητα από το επικείμενο χάος που θα μπορούσε να φέρει μια λάθος επιλογή από πολιτικούς της αντιπολίτευσης, οι οποίοι δείχνουν ότι δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Έχουμε να σου πω τώρα και μια είδηση που δεν είναι επιστημονική φαντασία. Είναι γεγονός. Σε τροχιά γύρω από τη γη τίθενται οι τέσσερις πρώτοι ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι, ενισχύοντας την πρόληψη των πυρκαγιών. Είναι απίστευτο. Η Ελλάδα έχει δοθεί και στη δημοσιότητα βίντεο, το οποίο ανήρθε στον προσωπικό του λογαριασμό ο Έλληνας Πρωθυπουργός, με τους τέσσερις ελληνικούς θερμικούς δορυφόρους να εκτοξεύονται επιτυχώς με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX, του Elon Musk, από την βάση Vandenberg Space Force Base στην Καλιφόρνια, και βρίσκονται πλέον σε τροχιά γύρω από τη γη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, σηματοδοτώντας έτσι ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της Ελλάδας. Το σύστημα που αναπτύχθηκε από την Aurora Tech αποτελεί το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Με την αξιοποίησή του, η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών, ενισχύοντας ουσιαστικά την πρόληψη, την ετοιμότητα και την άμεση απόκριση των αρμοδίων αρχών. Τα δεδομένα θα ενσωματωθούν στον κυβερνητικό κόμβο παρατήρησης της γης, δημιουργώντας ένα ενιαίο περιβάλλον επιχειρησιακής πληροφόρησης για τη δημόσια διοίκηση. Φοβερό, απίστευτο. Κι όμως, η Ελλάδα έχει φτάσει στο σημείο να εκτοξεύει δορυφόρους. Οι τέσσερις εξειδικευμένοι θερμικοί δορυφόροι έχουν σχεδιαστεί για την ανίχνευση και παρακολούθηση λοιπόν των πυρκαγιών, όσο είπαμε. Θα παρέχουν συνεχή εικόνα της εξέλιξης των πυρκαγιών. Παράλληλα, οι νέοι δορυφόροι παρέχουν υψηλής ακρίβειας πληροφορίες για τη θερμοκρασία των θαλασσίων υδάτων, των παράκτιων περιοχών και των εσωτερικών υδάτινων σωμάτων, λίμνες και ταμιευτήρες της χώρας, καθώς και για ποικίλες κατηγορίες χρήσεων γης από αγροτικές και δασικές εκτάσεις έως αστικό ιστό και υγροτόπους. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν καθοριστικά στη συστηματική παρακολούθηση κρίσιμων περιβαλλοντικών και κλιματικών παράμετρων, ενισχύοντας την ικανότητα της χώρας για τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σε τομείς όπως η προστασία του θαλασσίου και παράκτιου περιβάλλοντος, η διαχείριση υδάτινων πόρων, η αγροτική παραγωγή και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Αυτό εδώ το θέμα εξήρε, εννοείται, στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παιδιά, σκεφτείτε ότι πριν μερικά χρόνια οι τράπεζες ήταν κλειστές και έδιναν 50 ευρώ. Δεν ξέραμε αν τι και πώς θα πάει και πού θα πάει η ιστορία. Και τώρα πια έχουμε φτάσει στο σημείο να στέλνουμε δορυφόρους, ελληνικούς δορυφόρους. Και πού σε ακόμα. Ωστόσο, διαβάζω πάλι εδώ πέρα ένα προβοκατόρικο άρθρο στο InGR που έχει να κάνει με την πρόσφατη παρέμβαση των γαλάζιων βουλευτών, των 5, οι οποίοι, ας το πούμε, θεωρούνται λίγο, πώς να το πω, αντάρτες, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Γιάννης Παπάς. Εκρηκτικό κλίμα είναι ο τίτλος στη Νέα Δημοκρατία. Οι ομάδες γαλάζιων βουλευτών που διαμορφώνονται, τρεις τελείες, το φάντασμα του Σαμαρά στο Μαξίμου. Ένας τίτλος που κάνεις, μπορεί να δώσει πολλούς συνειρμούς. Μεγάλη αναστάτωση υποστηρίζει το άρθρο στο Μαξίμου, αλλά και σαφής διάθεση Μητσοτάκη να στείλει στην κοινοβουλευτική ομάδα το μήνυμα ότι δεν συγκυβερνάμε. Τι εννοεί τώρα εδώ πέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Δεν συγκυβερνάμε, δεν μπορώ εγώ να καταλάβω τι θέλει να πει. Αλλά όπως και να έχει όμως, είναι ένα σοβαρό θέμα η επικείμενη ανησυχία στη Νέα Δημοκρατία. Όλο και πιο εκρηκτικό γίνεται το κλίμα, με την ευθεία και σφοδρή κριτική των 5 στο μοντέλο, μετά τη σφοδρή και κριτική στο μοντέλο της φεφταετούς διακυβέρνησης του επιτελικού κράτους,

0: δεν είναι η πρώτη φορά των πέντε που χτύπησαν. Οι τέσσερις από τους πέντε, δηλαδή Κατσανιώτης, Οικονόμου, Μπαραλιάκος και Ζεμπίλης, είχαν συναντηθεί στις 23 Ιουνίου του 25 με τον Κώστα Τσιάρα, τον Υπουργό Αγροτικής Οικονομίας τότε, προκειμένου να του θέσουν το θέμα του ελαιοκομικού μητρώου και των δυσκολιών που δημιουργούνται για τους παραγωγούς σχετικά με τις δηλώσεις συγκομιδής. Ενώ στο άρθρο των 5 προσθέθηκε συνέχεια και ο Γιάννης Παπάς. Δηλαδή είναι μια ομάδα πλέον η οποία κάνει παρέμβαση. Και να σας πω για κάτι, σε πολλές περιπτώσεις νομίζω ότι έχει και δίκιο. Και το επιτελικό κράτος είναι μια πονεμένη ιστορία για τους γαλάζιους βουλευτές. Αλλά και το, η υπόθεση το, της παρέμβασης αυτής με την ελαιοκομία, του ελαιοκομικού μητρώου, ήταν ένα, είναι ένα σοβαρό θέμα που θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε όλους τους ελαιοπαραγωγούς. Πάντως αυτό που φοβάται το Μαξίμου είναι μια γενικευμένη εξέγερση γαλάζιων βουλευτών και παρατηρεί ακόμα ένα στοιχείο που προκαλεί έντονη ανησυχία. Εστιάζει στους τρεις από τους πέντε, στον Κατσανιώτη, στον Παπά και στον Μπαραλιάκο, οι οποίοι είναι σαμαρικών καταβολών, έτσι τους χαρακτηρίζει το NGR, και φιλικά διακείμενοι στον πρώην Πρωθυπουργό και βλέπει στο βάθος του το φάντασμα του Αντώνη Σαμαρά. Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Οικονόμου είναι καραμαλικών καταβολών, αλλά και με διαδρομή στο πλευρό της Δώρας Μπακογιάννη, της οποία υπήρξε στενός συνεργάτης στην Δημοκρατική Συμμαχία προτού αναλάβει θέσεις ευθύνης επί Κυριάκου Μητσοτάκη στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και στην κυβέρνηση όπου διετέλεσε και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι, έτσι σαν πρώτη καλημέρα. Η ώρα είναι 7:58, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Ο Κόσμος. Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη σε όλους. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι στο μικρόφωνο από τις 7 το πρωί καταγράφοντας την επικαιρότητα μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή σε αυτό το σημείο, πάμε τις καθιερωμένες μας διαφημίσεις και στη συνέχεια μείνετε συντονισμένοι διότι επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι με κοντά μας τον κύριο Ιωάννη Εγκολφόπουλο. Έχουμε καιρό να τα πούμε με τον αγαπημένο μας αναλυτή Ναύαρχο Ναυποστρατεία για να δούμε όλες αυτές εδώ τις εξελίξεις τις οποίες σας προείπαμε σε αυτό το μέρος που είναι σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή τη στιγμή σε πολύ κομβικό κρίσιμο σημείο, τα πάντα. Δηλαδή, κωδικοποιημένα η Κίνα ζητά από την Αμερική να μην μπλοκάρει τα πλοία της που μεταφέρουν τάνκερ από το Ιράν διότι θα απαντήσει στους Αμερικανούς. Μπαίνουμε τους Κινέζους, βλέπουμε λοιπόν τους Κινέζους να μπαίνουν απειλητικά πλέον στην σύγκρουση στη Μέση Ανατολή για πρώτη φορά. Ο Αμερικανός πρόεδρος τα σπάει, τα κάνει σμπαράλια με την Γερμανία, αποσύρει 5.000 στρατιώτες, λέει ότι θα φύγουν κι άλλοι και ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Η πυράβλη, το σύστημα των πυράβλων των αμυνωμένων πολιτιών στην Αμερική πάει περίπατο μετά και τις προκλητικές δηλώσεις που είχε κάνει και τις υποτιμητικές για τον Τραμπ που είχε κάνει ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς. Άρα λοιπόν βλέπουμε μια σύγκρουση Αμερικής Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης όλο αυτό εδώ εννοείται ότι εξυπηρετεί την Ρωσία. Επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος χθες βράδυ απέρριψε το σχέδιο των Ιρανών για εκεχηρία και κατάπαυση του πυρός και πλέον το Ισραήλ αναμένει το πράσινο φως από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να επανεκκινήσει τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι για επίλογο, για να ξέρουμε σε τι φάση βρισκόμαστε. Πάμε σύντομα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Κόσμος 938.
2: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
2: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
4: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά. Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,05 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα. Δεν γίνεται.
10: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες στις

0: 300 γραμμαρίων 1,99.
1: Μάρκετινγκ. Αξίζει να πας.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
2: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
3: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
2: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
3: Πάριζα Τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
2: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
3: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
2: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%.
3: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 6,75 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη σε όλους. 9 λεπτά μετά τις 8, Δευτέρα σήμερα, 4 Μάιου. Καλό Μάιο να έχουμε, καλό μήνα, δεν τα είπαμε. Μιας και η Πρωτομαγιά ήταν αργία. Πάρα πολύ σοβαρά θέματα εξελίχθησαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών του Σαββατοκύριακου. Και έτσι συνοψίζοντας και... συμπυκνώνοντάς τα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Κίνα έστειλε προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην μπλοκάρει τα δικά της τάνκερ που μεταφέρουν πετρέλαιο με τον σκιώδη, μέσω του σκιώδους στόλου των Ιρανών ή των Κινέζων. Η Αμερική τα έσπασε κυριολεκτικά με τους, Γερμανούς, αποσύροντας από εκεί 5.000 στρατιωτικούς συν του ότι παγώνει το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων που ήταν προγραμματισμένο να εγκαταστήσει στην Γερμανία. Απέρριψε το σχέδιο του Ιράν ο Τραμπ για δεύτερη φορά για εκεχηρία που του ήρθε μέσω του Πακιστάν. Το Ισραήλ αναμένει πράσινο φως για νέα, για συνέχιση των επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Ενώ εμείς εδώ στη Ρόδο, τι θα μπορούσαμε να πούμε για μας εδώ. Εδώ στη Ρόδο κάποιοι πάλι πανέξυπνοι βρήκαν τον τρόπο να διαμαρτυρηθούν. Εναντίον των Ισραηλινών, γράφοντας συνθήματα στο πιο κεντρικό σημείο του νησιού, στην παλιά πόλη και έξω από το κάστρο των Ιππωτών. Συγκεκριμένα μπορούμε να δείξουμε κιόλας μερικά. Γράφοντας λοιπόν συνθήματα USA Israel War Crimes και Free Palestine, ακριβώς απέναντι από το πιο κεντρικό σημείο της Ρόδου, το σήμα κατά τεθέν, εκεί όπου χιλιάδες κόσμος θα πάει κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν για να επισκεφτεί το μεγάλο παλάτι των Ιππωτών, του μεγάλου μαγίστρου. Και θα δούνε αυτά εδώ τα συνθήματα USA Israel, εγκληματίες, war crimes, εγκληματίες πολέμου, Free Palestine κτλ. Και θα αναρωτηθούν αυτοί εδώ οι άνθρωποι εάν αυτά εδώ τα πολιτικά μηνύματα εκπροσωπούν όλο το νησί ή όχι. Προφανώς και είναι μία μειοψηφία, αλλά όμως από την άλλη μεριά είναι και υπευθυνότητα όλου του νησιού και των αρχών κυρίως να μπορέσουν να βάλουν ένα στόπ, ένα φρένο σε αυτή την ιστορία, διότι είχαν ξαναγραφτεί αυτά με παρέμβαση της εκπομπής μας. Ο εργολάβος τα είχε καλύψει και στη συνέχεια από ό,τι βλέπουμε τα είχε βάψει. Όμως οι συγκεκριμένοι κύριοι, αν μπορούμε να τους πούμε και κύριους, οι οποίοι κάνουν αυτές εδώ τις κινήσεις, επανήλθαν μέσα στο Σαββατοκύριακο και τα ξανά έγραψαν, και πάλι δηλαδή θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να καθαριστούν και η αστυνομία να βρει τους υπευθύνους και να τους κάνει τις απαραίτητες συστάσεις. Νομίζω δηλαδή, εκτός και άμα θέλουμε να περνάμε αυτό το μήνυμα στους επισκέπτες μας, στους Αμερικανούς, στους Ισραηλινούς, στους Δυτικούς, στους Ευρωπαίους, έτσι για να ικανοποιούμε το συναίσθημα των Αράβων ή δεν ξέρω κι εγώ ούτε καν των Αράβων, γιατί οι Άραβες δεν είναι και υπέρ της Χαμάς και υπέρ του Ιράν. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και την τοπική επικαιρότητα, και σε αυτό το σημείο θα καλημερίσουμε τον αντινάβαρχο εναποστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Εγκολφόπουλο, για να συζητήσουμε λίγο τις εξελίξεις έτσι όπως μένονται. Καλή σας ημέρα κύριε Εγκολφόπουλε, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, καλή εβδομάδα και καλό μήνα βεβαίως, εντάξει, γιατί ο μήνας μπήκε στραβά και πιστεύω στη Ρόδο ο καιρός τουλάχιστον.
0: Μισό λεπτό. Γιατί μπήκε στραβά.
1: Είναι καλός για Μάιος. Όχι, μπήκε στραβά με πολλά πράγματα.
0: Λόγω καιρού εννοείται. Γιατί εντάξει, από άποψη καιρού έχουμε μια ένταση ανέμων. Αλλά οκ, εντάξει.
1: Όχι, δεν είναι μόνο. Δεν είναι λόγω καιρού, αλλά και γενικότερα όλη τη γεωπολιτική κατάσταση και πώς επηρεάζεται και η Ελλάδα μας από όλη αυτή τη γεωπολιτική κατάσταση. Αντί μόνο.
0: Για πείτε μας λίγο, ένα λεπτάκι. Έχουμε λοιπόν την Κίνα να λέει στους Αμερικανούς ότι εμένα δεν θα με μπλοκάρετε. Μάλιστα ένα μεγάλο καράβι, ένα μεγάλο τάνκερ το οποίο...
1: Ναι, αλλά εκεί βρεθήκανε όμως, κοιτάξτε ναι. Τώρα.
0: Πάμε στα Ορμούς λοιπόν στα στενά, ακούμε. Ναι,
1: εκεί λοιπόν στην κατάληψη αυτού του πλοίου βρεθήκανε υλικά τα οποία δεν θα έπρεπε να πηγαίνουν στο Ιράν.
0: Ένα λεπτάκι. Εσείς μιλάτε για τάνκερ το οποίο πήγαινε στο Ιράν και εγκλωβίστηκε και ουσιαστικά κινητοποιήθηκε από τους Αμερικανούς, σωστά, για αυτή την περίπτωση.
1: Έχουν πιάσει μέχρι τώρα 3 τάνκερ από την Κίνα τα οποία πηγαίνανε στο Ιράν και μετέφεραν υλικά τα οποία δεν ήταν πετρέλαιο απλό ή άλλα είδη, ας πούμε, σιτηρά να πω ή ότι κάτι τέτοιο, αλλά ήταν καύσιμα ειδικής συνθέσεως τα οποία ήταν για τους πυράβλους αυτούς που χρησιμοποιούν για να χτυπούν τους διάφορους στόχους της Αραβικής Χερσονήσου ή του Ισραήλ ή οπουδήποτε αλλού. Αυτά, ξέρετε, τα καύσιμα αυτά είναι ειδικής συνθέσεως καύσιμα. Δεν είναι καύσιμα, δηλαδή η χημική του σύσταση είναι τέτοια που τους επιτρέπει να έχουν μικρό όγκο και αργή καύση για να μπορεί να πηγαίνουν πάρα πολύ μακριά. Αυτά τα 1000 χιλιόμετρα και τα 1500 χιλιόμετρα δεν επιτυγχάνονται χρησιμοποιώντας υπήραμπλου κοινά καύσιμα. Επιτυγχάνονται με ειδική συνθέσεως καύσιμα. Αυτά λοιπόν συνελήφθησαν. Και βεβαίως οι Αμερικανοί εχθές το πρωί επέβαλαν και κυρώσεις στα διυλιστήρια τα οποία φτιάχνουν αυτά τα καύσιμα. Και η Κίνα βέβαια αντέδρασε σε αυτό. Αλλά ξέρετε, αυτά θα λυθούν όλα τώρα στις 14-15 Μαΐου που θα πάει ο κύριος Τραμπ στην Κίνα. Είναι προγραμματισμένο το ταξίδι τους, εντάξει.
0: Άρα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον δηλαδή αυτό ταξίδι, εννοείται. Διότι και χθες 3 Μαΐου διαβάζω ότι αναφέρθηκε πως ένα πλοίο έσπασε τους σκιώδους στόλου του Ιράν, έσπασε τον αποκλεισμό και μετέφερε πετρέλαιο αξίας 220 εκατομμυρίων δολαρίων από το Ιράν και προφανώς εθεάθη εκεί πέρα στην Ινδονησία, πάει για την Κίνα, που σημαίνει ότι η Κίνα δεν σταματάει, δηλαδή παρότι οι Αμερικανοί έχουν μπλοκάρει, συνεχίζει ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο και η Κίνα την προσπάθεια να εφοδιάζεται την συνεργασία. Και επίσης έδωσε και εντολή, έτσι, ως είδηση, στις εταιρείες της διαταγή να μην συμμορφώνονται με τον ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Σωστά. Άρα βλέπετε,
0: εδώ κλιμακώνεται τώρα, έτσι, η ιστορία.
1: Ναι, κλιμακώνεται αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό σας είπα ότι γενικότερα ο μήνας δεν μπήκε καλά, ας πούμε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επομένως θα δούμε τι θα συμβεί. Και για να δούμε, επειδή και με την ανακοίνωση τη χθεσινοβραδινή του κυρίου Τραμπ ότι από σήμερα το πρωί στις 8 η ώρα, 9 η ώρα δηλαδή, Ιράν επιβάλλεται μια νέα επιχείρηση η οποία είναι ότι θα μπορούν να περνούν ελεύθερα τα πλοία, όλα τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα μέσα στον κόλπο από τα στενά του Ορμούς υπό την προστασία των Αμερικανών, το οποίο ξεκινάει από σήμερα το πρωί στις 8 η ώρα Ιράν, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει, ας πούμε, εδώ και μια ώρα περίπου.
0: Το Project Freedom, έτσι το
1: βαπτίζουν.
0: Το Project
1: Freedom, ακριβώς. Εδώ θα δούμε τώρα πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θα να δούμε αν θα γίνει και το ταξίδι αυτό του Τραμπ στην Κίνα, διότι το πρώτο ανεβλήθη λόγω του πολέμου των εχθροπραξιών που είχαν ξεκινήσει μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Και βεβαίως τώρα θα δούμε αν και το δεύτερο, αν και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει, διότι πρέπει να ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, η οποία βέβαια επηρεάζει το παγκόσμιο γίγνεσθε και τις παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις.
0: Πάντως έτσι φαίνεται ότι θα περάσουμε στη δεύτερη στρατιωτική φάση. Δηλαδή έγινε η πρώτη των βομβαρδισμών, τώρα από εδώ και πέρα πάμε σε μια νέα κατάσταση από τη
1: Είναι βέβαιο αυτό, κύριε Λοΐζο. Αυτό είναι βέβαιο.
0: Δεν θα είναι κάτι σύντομο ουσιαστικά αυτός ο πόλεμος, θα έχει μεγάλη διάρκεια.
1: Όχι βέβαια. Κοιτάξτε. Εδώ έχουμε ένα πόλεμο και κυρίως είναι ο πόλεμος της προπαγάνδας. Όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται από τις ελάχιστες πληροφορίες, πραγματικές πληροφορίες που έρχονται και από τα δύο μέτωπα. Διότι, όπως ξέρετε, πέσανε τόσες χιλιάδες βόμβες στο Ιράν. Δηλαδή, εδώ μιλάμε ότι πέσανε γύρω στις 35.000 βόμβες μεγάλης ισχύως. Εκεί οι καταστροφές που έχουμε δει ότι συνέβησαν είναι ελάχιστες. Αντιθέτως, τις συγκρίνουμε αυτές τις καταστροφές με τα περίπου 2.500 πυράβλους και άλλους 1.500 drones τα οποία πέσαν και χτυπήσανε γύρω σε 120-130 στόχους χτυπήσανε στις αραβικές χώρες και στο Ισραήλ. Και λέμε εδώ τι καταστροφή έγινε και νίκησε το Ιράν και τα λοιπά. Από την άλλη μεριά δεν έχουμε ιδέα. Άρα η πληροφόρηση είναι πολύ περιορισμένη για να κρίνουμε. Αυτό όμως το οποίο και οι δύο πλευρές κοιτάνε να διατηρήσουν είναι μια κατάσταση η οποία θα συνεχιστεί ο πόλεμος.
0: Εδώ τώρα λίγο να
1: σας... Κανείς από τους δύο δεν δείχνει και ένα σημάδι να μένει πίσω σε κάτι το οποίο ανησυχεί την παγκόσμια κοινότητα. Βλέπετε και οι δύο τραβάνε στα άκρα. Άρα αυτό λογικά θα οδηγήσει στη συνέχεια των επιχειρήσεων. Αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί. Ναι. Εφόσον κανείς δεν δείχνει ότι κανείς δεν θέλει να παραδεχτεί ότι ξέρεις εγώ ρε παιδί μου σταματάω, θέλω να σταματήσω και θέλω την ειρήνη. Μιλάνε για ειρήνη, αλλά στην ουσία όλοι ρίχνουν λάδι στη φωτιά.
0: Λοιπόν, λίγο εδώ πέρα θέλω να υπογραμμίσω το εξής. Επειδή είπατε ότι κάποιοι ή ένα μέρος προσπαθεί να μηδενίσει ουσιαστικά το ότι έχει κάνει ο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή τις επιτυχίες του σε εισαγωγικά. Αυτός ο οποίος προσπάθησε να πει αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή έχουν αποτύχει οι Αμερικανοί στο Ιράν, ήταν ο Μέρτς, ο Φρίντιχ Μέρτς κυρίως, ο καγκελάριος της Γερμανίας. Και βλέπουμε μετά να έρχεται και η απάντηση του Τραμπ, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σκληρή. Παίρνει μια απόφαση να πάρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία και να σταματήσει και το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων, των Tomahawk που θα προστάτευαν τους Γερμανούς απέναντι στη Μόσχα. Οπότε δημιουργείται ένα μεγάλο θέμα ευρωπαϊκό. Αυτή εδώ η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Γερμανίας είναι ένα γεγονός σοβαρό.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, πώς το λένε, η αντιπάθεια Γερμανών και Αμερικανών είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλώς τώρα έχει εκδηλωθεί και αρχίζει να εκδηλώνεται με πολύ πιο έντονο τρόπο. Καταρχήν τα 5.000 άτομα που παίρνει δεν είναι είναι αυτά που είχε φέρει ο πρόεδρος Biden για να ενισχύσει τη Γερμανία και τις επιχειρήσεις της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία. Αυτά τα άτομα παίρνει. Τα υπόλοιπες δυνάμεις που είναι με βάση τις συνθήκες που υπήρχαν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από τη Συμφωνία Υποχώρησης Γερμανίας. Οπότε αυτά για να φύγουν περαιτέρω προσωπικό να φύγει από τη Γερμανία πρέπει να έχει την έγκριση του Κογκρέσου. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε.
0: 95.000 κόσμο λέει έχει εκεί η Αμερική. Και είπε ο Τραμπ χθες ότι θα φύγουν και άλλοι. Δεν θα είναι λέει μόνο αυτό.
1: Ναι, θα δούμε ποιους μπορεί να φύγει και θα δούμε. Το ότι βέβαια δεν αποστέλει τις αντιεροπορικές δυνάμεις εκεί πέρα που είναι. Ναι, αυτό είναι επίσης μια εκδήλωση της γενικότερης αντιπάθειας που υπάρχει. Βεβαίως ο καγκελάριος έκανε ένα βήμα πίσω και εν πάση περιπτώσει προσπάθησε να αλλάξει λίγο το θέμα, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ, όταν τον ενοχλήσεις, έχει δείξει το χαρακτήρα του ότι δεν καταλαβαίνει από όλα αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι μέσα στο ΝΑΤΟ υπάρχει, μέσα στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρώπη, μέσα στο ΝΑΤΟ υπάρχει μια μεγάλη αντιπαράθεση, πολιτική αντιπαράθεση, όχι στρατιωτική αντιπαράθεση. Και βεβαίως αυτή εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το ΝΑΤΟ στην πορεία.
0: Επειδή ο Τραμπ έχει δηλώσει... Ένωση... Ναι, συγγνώμη, ολοκληρώστε.
1: Ναι, ναι. Αυτό βέβαια το ότι το ΝΑΤΟ αρχίζει και χάνει την έγκλη αυτή την οποία είχε, δεν οφείλεται μόνο στις δηλώσεις του καγκελαρίου Μέρς, εντάξει. Οφείλεται στην Ισπανία.
0: Καλά,
1: οφείλεται στην Τουρκία. Οφείλεται στην Τουρκία, η οποία Τουρκία, ας πούμε, και η Ισπανία, βλέπετε, υποστηρίζουν ανοιχτά αυτούς για τους οποίους όλες οι άλλες δυνάμεις έχουν πρόβλημα. Εντάξει. Λοιπόν, επομένως αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η κατάσταση μάλλον θα ωφελήσει την στρατιωτική αναβάθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως κακό θα είναι αυτό που θα γίνει στο ΝΑΤΟ, αλλά δεν βλέπω το ΝΑΤΟ να συνεχίζει με τον ίδιο σκοπό στον οποίο δημιουργήθηκε, διότι άλλωστε το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε σαν μια αμυντική βιομηχανία. Ο πρόεδρος Τραμπ το θέλει να συμμετέχει σε επιθετικές ενέργειες, τις οποίες είναι αντίθετο από το καταστατικό του και στις οποίες ο ίδιος επεφάσισε. Εκεί λοιπόν αρχίζουν να συζητιούνται ορισμένα πολύ σοβαρά πολιτικά θέματα, τα οποία θα τα δούμε να εξελίσσονται στο μέλλον. Αυτή η αντιπαράθεση Γερμανίας-Αμερικής θα τη δούμε να γίνεται πολύ πιο έντονη στο μέλλον και εκεί θα δούμε πώς οι ισορροπίες θα επηρεαστούν μέσα στο ΝΑΤΟ. Αυτό βλέπετε όμως επηρεάζει και άλλα πράγματα, έτσι. Εδώ... Δηλαδή είναι πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται στην Κύπρο τόσο ενωμένη.
0: Εδώ τώρα θέλω να το συνδυάσω με κάποιες άλλες προηγούμενες δηλώσεις που είχε κάνει ο Τραμπ, ο οποίος είχε πει ότι είχε προειδοποιήσει για αυτήν εδώ την κίνηση τη σημερινή, πριν, αν δεν κάνω λάθος, 20 μέρες, λέγοντας ότι θα πάρουμε από εχθρικά σε εισαγωγικά κράτη το στρατό μας και την προστασία μας και να το στρέψουμε σε φιλικά κράτη. Και μάλιστα τότε ονομάτισε και την Ελλάδα και την Κύπρο ως φιλικά κράτη. Λέτε να...
1: ως κράτης τα οποία υποστήριξαν, τον υποστηρίζουν.
0: Μπράβο. Λέτε δηλαδή να έχουμε εδώ πέρα εξελίξεις, δηλαδή μετά από αυτή την υπόθεση, να δούμε Αμερικανούς να έρχονται στην Ελλάδα, να παίρνουν από την Γερμανία και να έρχονται στην Ελλάδα ή από την Ισπανία.
1: Δεν υπάρχει ανάγκη από προσωπικό. Υπάρχει ανάγκη από υλικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι στην Κύπρο η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τις βρετανικές βάσεις και την αδιαφορία του Ηνωμένου Βασιλείου για το τι συμβαίνει στην Κύπρο, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει αφενός μέσα στην απομάκρυνση των βρετανικών βάσεων από την Κύπρο και στη θέση τους θα εγκατασταθούν οι αμερικανικές βάσεις, Αμερικανοί. Γιατί, διότι αυτό, όποια και να είναι η εξέλιξη του πολέμου, μην ψάχνουμε γενική τάση σε αυτόν τον πόλεμο. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, πρέπει να καταρρεύσει το Ιράν για να πούμε κάποιος νίκησε, που δεν θα καταρρεύσει εύκολα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να δημιουργηθεί σε αυτή την, μετά από αυτόν τον πόλεμο, εκεί θα έχουμε μια τεράστια περιοχή αστάθειας. Ποιες θα είναι? Το Ιράν, μη χρηματοδοτώντας Χεζμπολάχ, Χαμάς, διάφορες όλες αυτές τις ιστικές, τις ομάδες. Οι χώρες Ιράν, Ιράκ, Συρία και Τουρκία θα μπουν σε μια αστάθεια. Η Τουρκία σε λιγότερη, αλλά άλλες οι χώρες θα έχουν μια αστάθεια, διότι όλοι αυτοί που χρηματοδοτούνται από το Ιράν, αυτοί τι θα κάνουν? Αυτά θα είναι ορφανά, πρέπει κάπου να επιζήσουν. δεν θα αντιδράσουν.
0: Εδώ τώρα...
1: Άρα, το Ισραήλ, γι' αυτό λέω, θα δεχτεί και η Αμερική, θα δεχτεί όλη αυτή την κατάσταση να εξελίσσεται στα σύνορά του. Βλέπουμε τι γίνεται στο Λίβανο. Η Τουρκία, η οποία υποστηρίζει αυτές τις ομάδες, θα δεχτεί η Αμερική και το Ισραήλ να είναι απέναντι στη Βόρειο Κύπρο και να απειλεί το Ισραήλ. Ξέρετε, αρχίζουν και δημιουργούνται θέματα τα οποία δεν τα έχουμε συζητήσει ακόμα, αλλά η εξέλιξη του πολέμου θα μας τα φέρει μπροστά.
0: Λοιπόν, βάζουμε μια άνω τελεία. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Παρακαλώ, μείνετε στο ακουστικό σας. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε ακόμα και στη γερμανική, στην αμερικάνο-γερμανική σύγκρουση, γιατί θέλω μια εξέλιξη.

0: προηγήσει και στο.
1: Βεβαίως,
0: στο παρελθόν.
1: Αμέσως... Να, το πούμε, να το πούμε μετά το διάλειμμα.
0: Μετά το διάλειμμα θέλω λίγο να, να μας κάνετε μια τέτοια ανάλυση. Ευχαριστώ.
2: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
2: Ακού Κόσμος 938.
0: Λοιπόν, επιστροφή στην εκπομπή μας. Το ερώτημα που θέτουμε λοιπόν στον κύριο Γκολφόπουλο είναι το εξής. Μήπως επειδή η Γερμανία με την Αμερική δεν τα έχουν καλά, αυτό προϋπήρχε, η Ελλάδα με τον Τραμπ τα έχει πολύ καλά, μήπως τελικά η Γερμανία ενοχλείται που η Ελλάδα τα έχει καλά με τον Τραμπ?
1: Όχι, όχι κύριε Λουίζο, δεν πάει έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: γιατί η κυβέρνηση έχει κρατήσει πάρα πολύ καλή σχέση και με τη Γερμανία και μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση έχει κρατήσει μια πολύ ισορροπημένη σχέση με όλα αυτά. Mm-hmm. Βλέπετε, δεν έχει εκδηλωθεί τόσο πολύ υπέρ του Τραμπ ή της γενικότερης πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντιθέτως, οι Αμερικανοί, βλέποντας ότι ο πλέον σταθερός σύμμαχος στην περιοχή και στην Ευρώπη και παραδοσιακά υπήρξε η Ελλάδα, απεφάσισαν να επενδύσουν σε αυτό το οποίο λέγεται κάθετος άξονας. Από αυτό το κάθετο άξονα θα ωφεληθεί σχεδόν όλη η κεντρική και ανατολική Ευρώπη και βεβαίως και μεταξύ αυτών και ενδεχομένως και στο μέλλον και η Γερμανία. Μην ξεχνάτε ότι η Γερμανία, έχοντας κάνει το τραγικό λάθος όπως φάνηκε να εξαρτάται πλήρως από το ρωσικό πετρέλαιο και αέριο, σήμερα δεν έχει ούτε ένα τέρμιναλ εισαγωγής από άλλη χώρα φυσικού αερίου και πετρελαίου, όταν η Ελλάδα έχει τη Ρεβιθούσα που μπορεί να τροφοδοτήσει και την Αλεξανδρούπολη και αργότερα που θα δημιουργηθούν και άλλα τέρμιναλς που να μπορούν να εφοδιάσουν με φυσικό αέριο και πετρελαίο όλη την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Λοιπόν, αυτά είναι λάθη τα οποία έχει κάνει η Γερμανία και τα οποία τώρα τα πληρώνει και το ξέρουν ότι τα πληρώνουν. Αυτό όμως εκμεταλλεύεται και η Αμερική και την πιέζει, διότι ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά άλλα θέματα κάτω από το τραπέζι. Οι συγκρούσεις υπήρχαν, δεν φαινόταν πάνω από το τραπέζι εδώ και πολλά χρόνια. Και βεβαίως το

0: Τώρα αυτά όλα βγαίνουν, σιγά σιγά βγαίνουν στη φόρα. Η Ελλάδα όμως έχει κρατήσει πάρα πολύ καλή θέση και πιστεύω ότι κανένα άλλο πολιτικό κόμμα δεν θα αλλάξει αυτή τη θέση, γιατί όπως είμαστε όλα δουλεύουν για το συμφέρον της χώρας μας.
1: Μήπως δεν αρέσει ιδιαίτερα στους Γερμανούς αυτός ο νέος σχεδιασμός του IMEC, του κάθε του άξονα, της ενεργειακής αναβάθμισης της χώρας μας, το να γίνει η χώρα μας ένας ενεργειακός χόμπος, ένα hub που θα τροφοδοτεί τους πάντες. Είδαμε τους Έλληνες αυτή τη στιγμή να έρχονται σε συμφωνία, δηλαδή να συζητάνε με τη Λιβύη για την Σεύρο να ξεκινά τις γεωτρήσεις. Δηλαδή μήπως δεν αρέσει αυτού του είδους η αναβάθμιση που πάει να γίνει στη χώρα μας αυτή τη στιγμή στους Ευρωπαίους, στους σκληρούς και βορείους Ευρωπαίους.
0: Κοιτάξτε, δεν έχουμε ενδείξεις.
1: Όταν έχουμε την κοβέση, τη σκανδαλολογία, δηλαδή όλο αυτό που ξαφνικά στη χώρα είναι από μόνο του εσωτερικά. Είναι ήδη μήπως και απ' έξω τροφοδοτείται.
0: Μισό λεπτό. Μην τα μπλέκουμε όλα. Τώρα, η κυρία Κοβέση αυτό που κάνει αφορά άλλο θέμα και άμα θέλω το συζητήσουμε, αλλά ξεχωριστά από το ενεργειακό.
1: Εννοείται, γιατί... αλλά λέω μήπως θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση. Εγώ εκεί θέλω, γιατί βλέπω πολύ μίσος να πέσει η κυβέρνηση από πολλούς. Όχι μόνο δηλαδή από τους παραδοσιακούς.
0: Κοιτάξτε, μήπως... Τώρα να το πω λίγο διαφορετικά. Έρχεται μία εταιρεία να εξαγοράσει, να επενδύσει σε μία άλλη εταιρεία. Έτσι δεν είναι? Πάρτε το λίγο, να σας δώσω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Έχουμε λοιπόν μία μεγάλη, έναν κολοσσό, ο οποίος έρχεται να επενδύσει σε μία εταιρεία στην Ελλάδα, έτσι. Γιατί επέλεξε να επενδύσει σε αυτή την εταιρεία? Διότι αυτή η εταιρεία έχει καλά αποτελέσματα, έχει μια καλή διοίκηση η οποία προχωράει και βλέπει το μέλλον πώς πάει, και έρχεται ο επενδυτής και λέει εγώ θα ρίξω τα χρήματά μου σε αυτή την εταιρεία. Δεν θα υπάρξουν αντιζηλίες από άλλες εταιρείες γύρω και θα κοιτάξουν να γίνει πόλεμος? Θα κοιτάξουμε, έτσι δεν είναι? Αλλά αυτό όμως το οποίο ο επενδυτής, ο οποίος έχει και τα χρήματα, τι βλέπει? Ότι αν ποντάρει τα χρήματά του εκεί, θα έχουν απόδοση τα χρήματά του. Θα το αποφέρουν πολύ περισσότερο. Μήπως συμβαίνει το ίδιο και σήμερα σε αυτό που γίνεται και βλέπουμε ακριβώς με την Ελλάδα, που έρχεται η Αμερική και επενδύει στον κάθε τον άξονα, τον κάνει ενεργειακό κόμβο. Γιατί η Ελλάδα πάει καλά ανεξαρτήτως της εσωτερικής μας γκρίνιας. Γενικότερα πάμε πολύ καλά. Αλλά αυτό δεν θέλουμε να το δείξουμε για καθαρά μικροκομματικούς σκοπούς. Και βεβαίως αυτό είναι θεμητό, διότι είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Από εκεί και μετά όμως, αυτός που έρχεται από το εξωτερικό, ο οποίος έχει και δύναμη και έχει τα χρήματα να επενδύσει, θέλει μια σταθερότητα, θέλει μια διοίκηση η οποία θα προχωράει καλά το πράγμα και θα το προωθεί. Βλέπει ότι αυτή η διοίκηση προχωράει, άρα έχετε να επενδύσει τα χρήματά του. Από γύρω-γύρω θα υπάρχουν πάντα αντιδράσεις. Αυτό γίνεται σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία επενδυτική ή χρηματοοικονομική υπάρχει ανά τον κόσμο. Υπάρχουν αντιδράσεις. Πόσο δυνατός τώρα είναι ο επενδυτής και πόσο μπορεί να επιβάλλει, αυτό να το κρίνει ο κόσμος μόνο του. Εδώ μιλάμε για μία Αμερική, για την Ελλάδα, και μιλάμε για μία Γερμανία, η οποία, εν πάση περιπτώσει, τόσα χρόνια, να πούμε και αυτή την αλήθεια, εκμεταλλευόταν το φτηνό φυσικό αέριο και πετρέλαιο, και τι έκανε? Κυριαρχούσε οικονομικά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Από την ώρα που άρχισε να παίρνει το ίδιο, τις ίδιες τιμές πετρελαίου, βλέπετε ότι όλα έχουν καθίσει.
1: Γαλλία.
0: Η Γαλλία, κοιτάξτε, η Γαλλία έχει καταλάβει το παιχνίδι και βλέπετε ότι η Γαλλία κάθεται απ' έξω. Παρά τις προκλήσεις, είπε δύο κουβέντες ο κύριος Μακρόν για τον κύριο Τραμπ, αλλά δεν το συνέχισε. Ο κύριος Μέρτς το συνέχισε και οι Γερμανοί το συνεχίζουν. Εδώ λοιπόν πρέπει, αυτά είναι που σας είπα, ότι κάτω από το τραπέζι ήταν πολλά και κρυβόντουσαν. Η Γαλλία όμως βλέπει ότι αυτός ο άξονας είναι και προς το συμφέρον της, διότι έχει τις εταιρείες της, την Total, η οποία... θα πάρει μέρος από αυτό το κομμάτι το ενεργειακό. Η Γερμανία τι έχει? Δηλαδή και βλέπετε ότι η Γαλλία έρχεται και λέει Λίβανε, μην πλησιάσεις, Κύπρος, εγώ είμαι εδώ, Ελλάδα, εγώ είμαι εδώ. Και ποιος πάει, βλέπετε τώρα όμως ποιος πάει με την Τουρκία, η Ισπανία.
1: Η Ισπανία.
0: Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν Τουρκία και Ισπανία να ταυτίζονται.
1: Η Γερμανία, Ισπανία, υπάρχει περίπτωση να μπει σε αυτό το παιχνίδι. Όχι, έτσι.
0: Δεν θα μπει γιατί αν μπει καταραίουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, όταν
1: δηλαδή, να μπει στον αν μπει Ισπανία, Γερμανία, Τουρκία, εκεί αλλάζουν πλέον τα πράγματα.
0: Ακούστε αλλά κάτι τώρα. Οι Γερμανοί, ναι. Οι Ιταλοί, οι Εγγλέζοι και οι Ισπανοί, ναι, έχουν επενδύσει πολλά χρήματα στην Τουρκία. Ναι. Οι τράπεζες τους είναι περί τα 156 δισεκατομμύρια το κεφάλαιο που είναι, έχουν βάλει οι τράπεζές τους στην Τουρκία. Το μεγαλύτερο αυτό το έχει τα μισά από αυτά, τα 72 εκατομμύρια, τα έχει η Ισπανία. Άρα η Ισπανία λογικά. Οι άλλοι όμως έχουν τη δυνατότητα να αποτραβηχτούν και έχουν δυνατότητα να διατηρούν μία σχέση χωρίς πολλές εξαρτήσεις. Αλλά προσέξτε, εδώ η Ισπανία έχει κάνει δηλώσεις οι οποίες είναι απίστευτες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ξεφεύγουν τελείως και από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την πολιτική του ΝΑΤΟ, από πάρα πολλά πράγματα.
1: Είναι μια χώρα της Λατινικής Αμερικής περίπου, θυμίζει. Κάπως έτσι το
0: πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί να σου λέει, λέω το ελαφρότερο που έχει πει. Εγώ δεν πρόκειται να επενδύσω ούτε το 2% στο ΝΑΤΟ. Όταν βλέπω ότι η Ελλάδα ταλαιπωρείται και πάει και ενισχύει την Τουρκία με οπλικά συστήματα και δεν την ενδιαφέρει μέσα στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη ότι η Ελλάδα επενδύει το 3,2% και η Τουρκία το 1,45% και αυτή κάτω από το 1% Ισπανοί. Δηλαδή αυτό είναι μια συμπεριφορά η οποία είναι τελείως εκτός πραγματικότητας και δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει ο κύριος Σάντσες.
1: Μήπως έχουν, δηλαδή επειδή βλέπουν ίσως την ανάπτυξη την ενεργειακή της Ελλάδας και το ρόλο στο νέο παγκόσμιο χάρτη, ίσως ζηλεύουν και αυτοί.
0: Για τον ΝΑΤΟ όμως το είχε εκφράσει πριν γίνουν αυτά τα ενεργειακά.
1: Κανένας δεν θέλει την Ελλάδα να γίνει Ελλάδα, δηλαδή να γίνει δύναμη, νομίζω, από όλους αυτούς τους λαούς.
0: Ξέρετε, η Γερμανία όμως δεν έχει εκφραστεί έτσι. Η Γερμανία έχει κρατήσει μια πολύ πιο ισορροπημένη και σταθερή στάση. Ναι. Και πάση από ό,τι έχουμε δει, ο κύριος Μέρτς και η Γερμανία ακούνε τις εκκλήσεις του Πρωθυπουργού εδώ της Ελλάδος, κ. Μητσοτάκη, για τη μη ενίσχυση του στρατιωτικού κομματιού της Τουρκίας και όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Η Ισπανία δεν ακούει τίποτα.
1: Σημειωτέων ότι οι Τούρκοι είπαν ότι θα κάνουν τώρα αγωγό στα κατεχόμενα για να πάρουν το φυσικό αέριο της Κύπρου τώρα.
0: Εντάξει τώρα, ναι. Ακούστε τώρα. Θα κάνουν οι Τούρκοι, θα κάνουν και τα λοιπά. Αφήστε, ναι, το θα κάνουν. Εντάξει, έχουμε ακούσει, εντάξει, τους Τούρκους να κάνουν να πηγαίνουν και στο διάστημα, να εγκαθίστανται πρώτοι στον Άρη. Αφήστε τώρα, μην μιλάτε τι λένε οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι είναι αναξιόπιστοι σε αυτά που λένε, σε όλα. Εντάξει, απλώς προπαγάνδα και απειλές είναι. Αφήστε το τώρα. Μην το συζητάμε παραπέρα για αυτούς. Δεν μπορεί να τη θεωρήσει κανένας μια σοβαρή χώρα, γι' αυτό και όλοι την έχουν βγάλει από απέξω.
1: Η ομπρέλα η γαλλική, η οποία θα περιλαμβάνει και την Ελλάδα, η πυρηνική, εδώ πέρα τώρα υπεγράφει αυτό.
0: Αυτό είναι και στα πλαίσια. Ναι. Αυτό βεβαίως, αυτό και είναι στα πλαίσια της αμυντικής συμφωνίας της Ευρώπης, όχι του ΝΑΤΟ, εντάξει. Και αυτό βεβαίως είναι κάτι το οποίο η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη θέλει να το ενισχύσει και το βλέπω ότι πρέπει να γίνει.
1: Πρόκειται για πυρηνικά, πυρηνοκίνητα υποβρύχια θα σταθμεύσουν στην Ελλάδα, γνωρίζετε, τι λένε οι πληροφορίες.
0: Μα γιατί, αφού σταθμεύουν ήδη, δεν σταθμεύουν τα πυρηνικά υποβρύχια του ΝΑΤΟ, αγγλικά, αμερικανικά.
1: Τι γαλλικά παραπάνω θα έχει, δηλαδή θα φέρουν και πυρηνικές κεφαλές στα γαλλικά, πώς θα
0: φέρουν, υπάρχουν. Τα πυρηνικά υποβρύχια, κύριε Λοΐζο, Έχουν μέσα πυράβλους οι οποίοι φέρουν και πυρηνικές κεφαλές. Αυτό δεν είναι κάτι το τωρινό κρυφό. Αυτό είναι από καταβολής του ΝΑΤΟ, ας πούμε.
1: Άρα τι παραπάνω θα έχει αυτή η ομπρέλα που πάει να στήσει ο Μακρόν?
0: Τίποτα. Απλούστατα ότι αν η Ελλάδα προκληθεί, έχει βρεθεί σε τόσο δύσκολη θέση, η Γαλλία προτίθεται να χρησιμοποιήσει ακόμα και τα πυρηνικά της υποβρύχια για την προστασία της Ελλάδος, εάν αυτό το πράγμα προέρχεται από κάπου το οποίο η Ελλάδα δεν έχει τη δύναμη να αντισταθεί. Γιατί μην ξεχνάτε τις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας. Η Ρωσία είναι πυρηνική δύναμη. Mm-hmm. Εντάξει, και μέχρι τώρα μας είχε εξαπολύσει απειλές, ας πούμε. Αλλά να μην πάμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί με τη Ρωσία έχουμε άλλους δεσμούς που πρέπει να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. και να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο λόγω Τουρκίας, έτσι. Εντάξει. Mm-hmm. Γιατί οι Τουρκοί έχουν άλλου είδους πολιτικές βλέψεις πάνω σε αυτά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, τελευταία είδηση. Οι ΗΠΑ στέλνουν στόλο και 15.000 στρατιώτες στα στενά του Ορμούς.
0: Αυτό είναι η επιχείρηση Freedom, αυτό που λέγαμε.
1: Στο Ορμούς, κάζους μπέλη για Ιράν, η αμερικανική παρέμβαση. Για να δούμε τώρα πώς ξεκινάει. Τώρα σε τροχιά κλιμάκωσης, πάμε σε τροχιά κλιμάκωσης στον Περσικό.
0: Βέβαια. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο.
1: Εδώ τώρα ακούγονται διάφορες ανησυχίες για έλλειψη καυσίμων, για επικείμενη έλλειψη καυσίμων κτλ. Πιστεύετε ότι είναι βάσιμες?
0: Όχι, στην Ελλάδα δεν θα έχουμε έλλειψη καυσίμων. Στην Ελλάδα, γιατί προμηθευόμαστε από πολλές άλλες χώρες, προμηθευόμαστε από την Αμερική και βεβαίως αυτό είναι και το που είχε προβλέψει η κυβέρνηση και το έκανε πολύ πριν επί εποχής Biden, δεν το έκανε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, μην ξεχνάμε ότι και στην Αμερική έχουν αυξηθεί τα καύσιμα και τα διελιστήρια βάση την τελευταία τώρα που έκλεισε το πρώτο τρίμηνο στην Αμερική λόγω του πολέμου στο Ιράν και της παγκόσμιας ζήτησης διελιστήρια και τέρμιναλς εξαγωγών στην Αμερική από εκεί που δουλεύανε στο 65% και τα δύο, σήμερα έχουν φτάσει να δουλεύουν στο 95-96%. Επομένως, αντιλαμβάνεσαι ότι και αυτοί αυξάνουν τις τιμές. Ξέρετε, στην Καλιφόρνια, μου έλεγε χθες το βράδυ ο αδελφός μου, έχει φτάσει 8 δολάρια το γαλόνι, έτσι.
1: Το γαλόνι.
0: Δηλαδή, ναι, όσο εδώ περίπου. Εντάξει. Όσο εδώ δηλαδή, είναι 0,85 είμαστε τώρα το δολάριο ευρώ. Δηλαδή, στοχίζει περίπου αυτή τη στιγμή 1,6 ευρώ το λίτρο.
1: Ποιες χώρες θα έχουν πρόβλημα, δηλαδή ποιες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν έλλειψη καυσίμων?
0: Αυτές που δεν έχουν τέρμιναλ, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι το Βέλγιο, ξέρω εγώ, το Βέλγιο έχει βέβαια και την Ολλανδία. Η Βουλγαρία δεν έχει τέρμιναλ. Υπάρχουν χώρες που θα μπορούν να αντιμετωπίσουν. Εντάξει, βλέπετε στη Γερμανία ότι ήδη η Lufthansa κόβει, η Ελβετία, όλες αυτές οι οποίες εξαρτώνται από άλλες χώρες η αγωγή τους. Η Ελλάδα δεν θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, και γιατί δουλεύουν πολύ καλά τα δηληστήριά της και γιατί επίσης έχει επαρκής εισόδους για να παίρνει το πετρέλαιο από άλλες πηγές και το αέριο από άλλες πηγές οι οποίες δεν επηρεάζονται από τον πόλεμο αυτή τη στιγμή και από τα στενά του Ορμούς.
1: Η έξοδος των Εμμυράτων από τον OPEC Plus, η οποία εννοείται ότι εξυπηρετεί τους Αμερικανούς, δεν θα μπορούσε να τροφοδοτήσει με περισσότερο πετρέλαιο τις χώρες αυτές εδώ μέσω των τάγκερ.
0: Βεβαίως, αυτό πριν κάποιο χρόνο όμως, έτσι. Ναι, δηλαδή αυτοί φύγανε, τα Εμμυράτα είπαν
1: από 1η Μαΐου.
0: Προχθές, δηλαδή πριν από 4-5 μέρες. Αντιλαμβάνεστε ότι για να αρχίσουν οι εξαγωγές από πλευράς Εμμυράτων, ναι, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν την παγκόσμια ανάγκη. Γιατί μην ξεχνάτε, υπάρχουν χώρες οι οποίες πλέον αρχίζει και στερεύει το πετρέλαιο. Βλέπετε Φιλιππίνες, ας πούμε, η οποία είναι τραγική κατάσταση. Εντάξει.
1: Εκεί δεν έχουν πετρέλαιο στις Φιλιππίνες? Στερεύει.
0: Όχι, δεν είναι στερεύει.
1: Δηλαδή από το Ορμούς, επειδή παίρνανε από το Ιράν, τι έγινε?
0: Ακριβώς. Παίρνανε μέσα από τον κόλπο. Από όλες τις χώρες του κόλπου. Και τώρα σταματάει αυτό. Εντάξει. Δεν είναι. Υπάρχει γενικά ο πόλεμος αυτός έχει δημιουργήσει πολλά πράγματα. Και αυτός είναι και ο πόλεμος ο οποίος προέρχεται λόγω της γενικότερης οικονομικής ρευστότητας που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτό είναι που λέμε ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα από αυτά που ξέραμε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Το μοντέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που είχε αναπτυχθεί όλο το παγκόσμιο σύστημα πάει να αλλάξει αυτή τη στιγμή. Αλλάζει, όχι πάει να αλλάξει, ήδη έχει αλλάξει και προχωράει. Βλέπουμε τις αλλαγές τις οποίες δεν μπορείς να τις δεις μέχρι το τέλος λόγω ακριβώς αυτής της ασάφειας και της ρευστότητας που υπάρχει.
1: Φοβερό, όντως. Οι Φιλιππίνες έχουν σοβαρότατο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
0: Βέβαια.
1: Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Εισάγουν το 90% των καυσίμων τους.
0: Αυτό που σας είπα.
1: Με τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν και την ένταση στη θάλασσα της Νότιας Κίνας, οι κύριες θαλάσσιες οδείς έχουν γίνει επικίνδυνες. Τα δεξαμενόπλια αρνούνται να πλησιάσουν την περιοχή λόγω των υπέρογκων ασφαλίστρων ή του φόβου για στρατιωτικά ατυχήματα. Ναι. Η κυβέρνηση των Φιλιππίνων έχει αρχίσει να δεσμεύει τα αποθέματα ντίζελ και βενζίνης για τις ένοπλες δυνάμεις και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν περιορισμοί στην κυκλοφορία. Σε πολλές επαρχίες έχουν επιβληθεί όρια στην αγορά καυσίμων ανά όχημα, ενώ οι εταιρείες στις αντλίες, ενώ οι τιμές στις αντλίες έχουν διπλασιαστεί μέσα σε λίγες εβδομάδες. Και επίσης έχει επιπτώσει το ρεύμα, επειδή ένα μέρος της ηλεκτροπαραγωγής βασίζεται σε μονάδες πετρελαίου, παρέτησε συχνές διακοπές ρεύματος, κυρίως στη Μανίλα.
0: Βεβαίως. Πα, είδατε, να τα, είδατε ότι αυτό που λέμε, στην Ελλάδα πάντως αυτό που πρέπει να, ο κόσμος να μην ανησυχεί, υπάρχει Λιβύη, υπάρχει Αλγερία, υπάρχει Αμερική, υπάρχει Νιγηρία, υπάρχουν πολλές χώρες από τις οποίες παίρνουμε πετρέλαιο και υπήρχε σωστή διαχείριση των πόρων εισαγωγής, με αποτέλεσμα τώρα να μην επηρεαζόμαστε από τον κόλπο και βάση περιπτώσει εμείς και με τις χώρες του κόλπου. Αυτό μην ξεχνάμε, προχθές που ήρθε εδώ ο Εμμύρης του Κατάρ. Το Κατάρ, η πλέον φιλοτουρκική χώρα, να το πω έτσι,
1: ναι,
0: δεν επισκέφθηκε την Τουρκία ο Εμμύρης, επισκέφθηκε την Ελλάδα και την επισκέφθηκε την άλλη μέρα, την προηγουμένη, είχαν την σύνοδο κορυφής των χωρών μελών του κόλπου. Εκεί ξέρετε ότι οι Καταριανοί είπαν ότι εμείς φωνάξαμε τους Τούρκους να μας φυλάνε και τους φυλάγαμε εμείς. Λοιπόν, αυτά να τα λέμε έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: άρα ήρθε εδώ και είπε
0: ευχαριστίες στον Πρωθυπουργό για την υποστήριξη. Η υποστήριξη, ξέρετε, δεν είναι μόνο σε υλικά πολλές φορές. Είναι και η ηθική υποστήριξη που δίνει σε ένα κράτος να αντεπεξέλθει και να πας να του πεις τι ανάγκη έχεις, ρε παιδί μου, θέλεις κάτι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έστω έτσι, γιατί.
1: Βλέπουν και αυτοί το αδιέξοδο της Τουρκίας, δηλαδή, στο οποίο
0: βέβαια,
1: βρίσκονται και την κάνουν σαν τα ποντίκια όλοι από το καράβι. Αυτό συμβαίνει τώρα.
0: Το βλέπουν. Ήτανε, ο κύριος Δένδιας δεν πήγε εν μέσω πολέμου και επισκέφθηκε οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδαραβία. Δεν πήγε και τους είδε. Δεν πήγε κάτω στην, που έχουμε τους Patriot, ας πούμε. Λοιπόν, δηλαδή αυτά όλα, οι Patriot δεν καταρρύψαν τρεις πυράβλους που ερχόντουσαν. Τα ελληνικά μας, τα παιδιά μας εκεί, να δούμε πόσο ικανά είναι. Αυτά δεν νομίζετε τα αγνοούνε? Όχι, εμείς θέλουμε να τα ξεχνάμε εδώ, γιατί τα νομίζουμε ότι, ξέρετε, είναι δεδομένα. Δεν είναι καθόλου δεδομένα. Οι σχέσεις αυτές δεν αναπτύσσονται έτσι. Και αυτό να μην το ξεχνάμε.
1: Εδώ τώρα θέλω λίγο, αν μπορείτε να μας, αν γνωρίζετε κάτι και αν μπορείτε να μας διαφωτίσετε. Πίσω στο Ιράν, εκεί στην θαλάσσια περιοχή σύνδεσης του Ιράν με της Ρωσίας, διακινείται στρατιωτικό υλικό, υπάρχει στήριξη από την Ρωσία προς την...
0: Μιλάτε για την Κασπία θάλασσα.
1: Μπράβο, ναι, μέσω της Καστία, μέσω της Κασπίας.
0: Ναι, γιατί κοιτάξτε, το Ιράν δεν συνορεύει απευθείας με τη Ρωσία, εντάξει.
1: Mm-hmm. Μέσω Κασπίας.
0: Παρεμβάλλεται το Αζερβαϊτζάν. Στην Κασπία όμως θάλασσα, το μόνο που έχουμε σαν δεδομένο, και εκεί ανακαλύψαμε ότι κάτι γίνεται, είναι ότι στις 49 αυτές οι μέρες του πολέμου, στις 40 ημέρες αυτές του πολέμου που προηγήθηκε, δύο φορές οι Ισραηλινοί βομβάρδισαν το λιμάνι της Κασπίας, από το οποίο ερχόντουσαν, λένε οι ίδιοι, εφόδια από τη Ρωσία προς το Ιράν. Αυτό είναι η μόνη πληροφορία που έχουμε. Από εκεί και μετά, εντάξει, κοιτάξτε, σύμμαχοι είναι, δεν νομίζω ότι δεν θα τους δώσουν κάποια βοήθεια, την οποία βέβαια βοήθεια οι Ιρανοί δεν ξέρω κατά πόσο την εκτιμούν, αν λάβουμε υπόψη και το τι συνέβη με το Κατάρ. Ξέρετε, το Κατάρ υποστήριξε το Ιράν, mm-hmm, σε πολύ δύσκολες στιγμές και μάλιστα είχε απειλήσει τότε να κόψει και την ανθρωπιστική βοήθεια που έδινε στα Ηνωμένα Έθνη όταν επιβλήθησαν οι πρώτοι κυρώσεις, λέγοντας ότι εγώ δεν μπορώ να δώσω να πονάει του συνεταίρου μου το κεφάλι και εγώ να μην του δίνω ασπιρίνη. Και βεβαίως τα Ηνωμένα Έθνη είπαν, οκ, δώσ' τους φάρμακα, ενώ είχε απαγορευτεί όλα αυτά τα πράγματα. Και σε ανταμοιβή αυτού του πράγματος, τους έστελνε πυράβλους και drones και κατέστρεψε πράγματα στο Κατάρ. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε τώρα. Πώς τους εμπιστεύεσαι αυτούς.
1: Μάλιστα. Πάντως θα είναι έτσι πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση εάν αποδειχθεί ότι και οι Ρώσοι στηρίζουν το Ιράν πίσω από την Κασπία θάλασσα μέσω... Γιατί εκεί πέρα δεν έχει παρουσία και το ΝΑΤΟ εκεί, έτσι.
0: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα εκεί.
1: Μπορούμε να το δείξουμε το χάρτη, αν θέλουν.
0: Ναι, εκεί είναι μόνοι τους βλέπουν. Εκεί στα σύνορα Αζερβαϊτζάν-Ιράν, που είναι λίγο πιο κάτω, ας πούμε, λίγο πιο νότια.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα μεγάλο λιμάνι στο οποίο το μπομπάρδι.
1: Όχι,
0: όπως είπατε.
1: Το Μπακού είναι στο Αζερβαϊτζάν που βλέπουμε.
0: Όχι, το Μπακού είναι στο Αζερβαϊτζάν.
1: Στο Ιράν, προφανώς στην Τεχεράνη.
0: Στο Ιράν. Ένα μεγάλο λιμάνι εκεί κάτω, το οποίο το βομβάρδισαν δύο φορές κατά τη διάρκεια των πρώτων 39 ημερών που ήταν οι επιχειρήσεις. Το βομβάρδισαν οι Ισραηλινοί και το ανακοίνωσε ότι το βομβάρδισαν. Εντάξει. Και δεν μίλησε κανένας από εκεί και μετά.
1: Προφανώς γι' αυτό τον λόγο το βομβάρδισαν οι Ισραηλινοί, για να μην δέχεται εκεί πέρα τίποτα.
0: Βέβαια, και κατέστρεψαν και πλοία μέσα, δώσανε φωτογραφίες τότε και εκεί αντιληφθήκαμε όλοι ότι ξέρεις εκεί κάτι μπορεί να γίνει ή κάτι γίνεται. Αλλά πέραν αυτού δεν έχουμε καμία πληροφόρηση από το Ιράν. Υπάρχει άκρα σιωπή, δεν ακούμε τίποτα, ας πούμε.
1: Τώρα η κατάσταση στο Ιράν εσωτερικά, η διοίκηση είναι ενιαία ή έχουν αρχίσει και χωρίζονται σε πολιτικούς, μουλάδες και υπάρχουν...
0: Γιατί μιλάμε, ξέρουμε γιατί ψάχνουμε αν είναι ενιαία. Ξέρουμε ποιος διοικεί το Ιράν αυτή τη στιγμή.
1: Εδώ είναι το θέμα.
0: Ποιος είναι ο επικεφαλής του Ιράν αυτή τη στιγμή, το ξέρουμε? Όχι. Ακούμε διάφορους που βγαίνουν και λένε διάφορα, ας πούμε. Λοιπόν, υποτίθεται είναι μια εθνική γραμμή, αλλά δεν ξέρουμε ποιος έχει τον έλεγχο αυτή τη στιγμή, τον πραγματικό έλεγχο του Ιράν.
1: Ακούστηκε ότι θα βγουν στους δρόμους οι Ιράνοι, ισχύει κάτι τέτοιο?
0: Στη λέξη ακούγεται, εγώ δεν απαντώ, κύριε Λόιζο, με συγχωρείτε.
1: Καταλαβαίνω.
0: Απλά
1: αναμενόντουσαν τώρα διαδηλώσεις, αλλά δεν φαίνονται, δεν διαφαίνονται προφανώς.
0: Κύριε Λόιζο, για θυμηθείτε.
1: Μες στο Μάιο νομίζω.
0: Όχι, για θυμηθείτε, πότε βγήκε ο κόσμος στην Ελλάδα επί χούντας στους δρόμους? Όταν έγινε εισβολή στην Κύπρο, την ημέρα που έγινε εισβολή ή μετά από 10 μέρες που είπε η κυβέρνηση πέφτω?
1: Δεν το γνωρίζω, η αλήθεια να σας πω.
0: Γι' αυτό δεν ήσασταν. Σας το πω εγώ που τα έζησα. Μετά βγήκε.
1: Μετά.
0: Κανένας δεν έβγαινε πριν. Αφήστε το τώρα. Μην λέμε ακούγεται. Πολλά ακούγονται. Στο θέμα είναι αν μπορεί ο κόσμος να βγει, ας πούμε.
1: Ναι, πάντως ήδη παρατηρούνται ήδη σε έλλειψη σε είδη πρώτης ανάγκης.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι γεγονός. Σε αυτό ποντάρει και ο
1: ναυτικός. Σε ιατρικές προμήθειες επίσης.
0: Ωραία, βεβαίως.
1: Κάτι που προκαλεί οργή στον πληθυσμό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αναμένουμε λοιπόν. Όλα είναι ρευστά.
0: Είναι ρευστά, κύριε Λοΐζο. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή και δυστυχώς οι πληροφορίες που έχουμε είναι ελάχιστες. Και από τις δύο πλευρές, έτσι. Μην κοιτάτε τώρα, δημοσιογραφικά ακούμε κάτι παραπάνω, αλλά και από τις δύο πλευρές, πάνω σχάρι ο κύριος Τραμπ δεν καταλαβαίνει τι λέει, ας πούμε. Εντάξει, είναι όλα μπερδεμένα. Ο οποίος ενημερώνει, υποτίθεται, εντάξει. Οι Αμερικάνοι δεν μιλάει το επίσημο κράτος, ακολουθεί τη γραμμή του Προέδρου. Οι Ιρανοί έχουν πλήρη υγεία ασυρμάτου. Άρα λοιπόν, από πού θα μάθεις κανένα να πιστήγε? Ξέρετε, κάποιες εκτιμήσεις με τα λίγα δεδομένα που έχουμε και αυτές είναι παρακινδυνευμένες, εντάξει.
1: Τον Τραμπ πάντως μόνο από το Truth Social μπορείς να τον παρακολουθήσεις, δηλαδή από πουθενά άλλου.
0: Τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, παρότι τα λέει μπερδεμένα, μέσα από τα λόγια του, βγαίνει τι πάει να κάνει.
1: Ναι, εντάξει. Ξεκάθαρα, ναι. Δεν κρύβεται.
0: Όχι, δεν κρύβεται. Πρέπει, αλλά επειδή τα λέει τόσο μπερδεμένα, ξέρετε, μπαίνει το μπέρδεμα. Ενώ στην ουσία έχει πει τι θα κάνω και πώς θα πάω, ας πούμε. Εντάξει.
1: Και τον αναμένουμε και στην Ελλάδα. Δηλαδή, θα αποδεχτεί την πρόσκληση του Μητσοτάκη να είναι στη χώρα μας τον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος. Μάλλον θα έρθει, Οπότε θα
0: έχει... Εγώ πιστεύω ότι θα έρθει, χωρίς να έχω κάποια πληροφόρηση.
1: Την αγάπησε την Ελλάδα. Έλληνα Πρωθυπουργό, τι έγινε?
0: Τραμπ,
1: τον είπε φοβερό τύπο.
0: Ναι, ο πρόεδρος Τραμπ εκτιμά, γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας του, όσους τον υποστηρίζουν σε κάποιες αποφάσεις που παίρνει. Η Ελλάδα, η οποία είχε εθνικά συμφέροντα να στηρίξει αυτή την κατάσταση, το έκανε και το έκανε με τρόπο πολύ διακριτικό, πολύ σοβαρό και χωρίς φανφάρες και χωρίς τίποτα. Δεν είπε, όπως είπε η Τουρκία, ξέρω εγώ, ή όπως είπε η Ιταλία, εγώ δεν σας δίνω βάσεις να πατήσετε πάνω για να πάνε τα αυτά σας, τα αεροπλάνα σας εκεί. Όπως άρχισε να λέει η Αγγλία, και στην οποία βέβαια τα πήρε πάλι πίσω ο Στάμερ. Λοιπόν, έδειξε μια πολύ σοβαρή στάση απέναντι στις συμμαχικές της υποχρεώσεις και στις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει με την Αμερική, έτσι. Προσέξτε, αυτά τα έχουμε υπογράψει όλα. Αυτά τα έχουμε συμφωνήσει και δεν τα συμφωνήσαμε εμείς. Δεν τα συμφώνησε η κυβέρνηση αυτή εδώ μόνη της. Τα είχε συμφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στη συνέχεια υπεγράφει συμφωνία με επί Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, για να τα θυμόμαστε. Ένα λεπτό,
1: από την ομιλία στο Κογκρέσο του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν ξεκίνησαν όλα αυτά?
0: Όχι, βέβαια, αυτά
1: η Ελληνοαμερικανική συμφωνία.
0: Όχι. Αυτά είχαν ξεκινήσει από πολύ πριν, όταν η Αλεξανδρούπολης ανεδείχθη επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν είχε γίνει συμφωνία. Απλώς γίνανε οι εκλογές το Μάιο. Αν είχαν γίνει εκλογές τον Οκτώβριο του 19, θα είχε υπογραφεί στην Αμερική η συμφωνία τότε. Γιατί την προωθούσε πολύ τότε ο πρώην πρέσβης της Αμερικής, ο κύριος Πάγιατ. Λοιπόν,
1: η Ελληνοαμερικανική συμφωνία, η αμυντική εννοούμε τώρα, για αυτή τη συμφωνία μιλάμε.
0: Για αυτή μιλάμε, ναι.
1: Για την αμυντική συμφωνία. Ναι.
0: Και έχουμε και αμοιβαίες ρήτρες ότι θα μας υποστηρίξουν. Μισό λεπτό.
1: Αυτό. Έχουμε αρκετά. Κάτι θέματα. Αντίστοιχο με τους Γάλλους ουσιαστικά.
0: Περίπου αντίστοιχο με τους Γάλλους, όχι τόσο ισχυρό όσο η Γαλλία, αλλά είναι αρκετά ισχυρό. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι η Αμερική, με βάση το δικό της νόμο, όταν βάζει κάπου, έχει μια βάση, έχει συμφέροντα, αυτό θεωρείται αμερικανικό έδαφος και το προστατεύει. Mm-hmm. Δηλαδή η Αλεξανδρούπολη που θέλει και λέει ότι εγώ χρησιμοποιώ και κάνω, βρίσκεται υπό την πλήρη προστασία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και συμφερόντων. Άρα δεν μπορούμε αυτά όλα, εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι, ξέρεις, τα αγνοούμε για ιδεολογικούς λόγους, ας πούμε, γιατί δεν μας αρέσει το Ισραήλ ή γιατί δεν μας αρέσει το, πώς το λένε, ή γιατί οι Αμερικάνοι δεν πάνε με την Παλαιστίνη. Αυτά, ναι, δεν μπορούμε να τα πούμε. Ναι. Η χώρα, από τη στιγμή που έχει υπογράψει μια συμφωνία, πρέπει να την τηρεί.
1: Κύριε Κολφόπουλε, ας μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
0: Να είστε καλά, κύριε.
1: Και ανανεώνουμε και πάλι το ραντεβού μας. Σας ευχαριστούμε για όλα. Σας ευχαριστούμε για όλα. Την αγάπη μας.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας επίσης.
2: Κόσμος 938.
3: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
3: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
5: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
8: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
9: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
10: σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Ακού Κόσμος 938.

0: Μ' αρέσει η κούπα που βλέπουν οι τηλεθεατές στις τηλεόρασεις Κόσμος, αυτή τη συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος. Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, αφήνουμε τα πολύ σοβαρά, τα οποία εξελίσσονται τριγύρω και με επίκεντρο την Μέση Ανατολή, αλλά και την σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Γερμανίας σε πολιτικό επίπεδο, η οποία εξελίσσεται. Και ερχόμαστε λίγο στα δικά μας. Όχι ότι είναι άσχετα όλα αυτά, εννοείται πλέον ότι όλα είναι αλληλένδετα, μία αλυσίδα, το καταλαβαίνουμε όλοι. Όμως θα δούμε λίγο στα πιο άμεσα που έχουν να κάνουν με την τουριστική σεζόν, με το τι πάει να γίνει στις παραλίες και το τι γίνεται. Και έχουμε κοντά μας τον κύριο Κωνσταντίνο Γιακουμάρο, πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής και αντιπρόεδρο του Τοπικού Συνδέσμου Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιακουμάρο.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Χαίρομαι που είμαι παρόν εδώ για να πούμε τα προβλήματα τα οποία ιονίζονται στο νησί μας.
0: Λοιπόν, εξηγήστε μας λίγο την κατάσταση. Σε τι φάση βρισκόμαστε τώρα, γιατί υπάρχει μια ανακατοσούρα με τις παραλίες στην ΕΤΑΤ. Σας επηρεάζει εσάς όλο αυτό?
1: Όχι μόνο μας επηρεάζει, θα έλεγα μας φέρνει σε ένα οικονομικό αδιέξοδο.
0: Δηλαδή?
1: Και το θέμα δεν είμαστε εμείς. Για εμάς, okay, θα δούμε τι θα κάνουμε. Το θέμα είναι ότι είναι ένα μεγάλο πλήγμα το τουριστικό προϊόν με το οποίο ζει το νησί μας. Σκεφτείτε, είμαστε τώρα 3 Μαΐου,
0: ναι,
1: και αυτή τη στιγμή τις παραλίες δεν υπάρχουν ακόμη αυτοί που τέλος πάντων φιλοξενούν ή δίνουν τις ξαπλώστρες ή δίνουν τα θαλάσσια σπόρα να ψυχείς για τους τουρίστες, πολλοί από αυτούς που έρχονται για αυτό τον λόγο.
0: Όταν λέτε στις παραλίες, εννοούμε σε όλες τις παραλίες, γιατί σε κάποιες παραλίες βλέπουμε ότι κάποια ξενοδοχεία έχουν ήδη κατεβάσει ομπρέλες, σε άλλες πάλι τίποτα.
1: Ακούστε,
0: πώς το εξηγούμε αυτό?
1: Υπάρχουν δύο ειδών παραλίες στη Ρόδο, στη Δωδεκάνησο, και ιδιαίτερα στη Δωδεκάνησο και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά ιδιαίτερα στη Δωδεκάνησο.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν αυτές που ανήκουν στη διαχείριση της ΕΤΑΔ και υπάρχουν αυτές οι οποίες ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών.
0: Mm-hmm.
1: Για τις παραλίες του Υπουργείου Οικονομικών έχουν ήδη διεξαχθεί ορισμένοι πληστηριασμοί, έχουν δοθεί ορισμένα ομπρελοκαθίσματα. Για το φιλέτο όπως αυτό της Τσαμπίκας που ανήκει στην ΕΤΑΤ, όπως αυτό από το Ενιδρίο μέχρι το Cold Beach, δεν έχουν διεξαχθεί ακόμα οι πληστηριασμοί. Τα ξενοδοχεία έχουν το δικαίωμα, είχαν το δικαίωμα βάσει νομοθεσίας μέχρι 30 Μαρτίου να κάνουν αίτηση προτιμησιακού. Δόθηκε παράταση μέχρι 30 Απριλίου, 30 Τετάρτου και ξανά δόθηκε παράταση έως 35. Το θέμα, το βασικό στην προκειμένη περίπτωση όσον αφορά τις παραλίες,
0: ναι,
1: δεν είναι μόνο αυτή η μεγάλη καθυστέρηση. Υπήρχε μια συνεννόηση μεταξύ Δήμου και ΕΤΑΤ με σκοπό να τις αναλάβει ο Δήμος. Δεν μπορεί ο Δήμος να καθαρίζει, να μαζεύει σκουπίδια, να καθαρίζει τις παραλίες και να έχει μηδέν έσοδα από αυτές. Αυτό είναι αδιανόητο. Με την προηγούμενη, το 23 σύμβαση η οποία υπογράφηκε, ο Δήμος δεν πήρε τίποτα. Και είχε την υποχρέωση καθαρισμού, είχε την υποχρέωση να δίνει νερό για τα ντους και όλα αυτά. Αυτά είναι παράλογα πράγματα.
0: Βλέπουμε όμως τώρα, κύριε Γιακουμάρο, κύριε Πρόεδρε, ότι η νέα σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΕΤΑΔ έχει καθυστερήσει, δεν έχει υπογραφεί, δεν τα βρίσκουν. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι οι παραλίες μένουν άδειες. Άρα λοιπόν αυτός που έχει το πρόβλημα και αυτός που είναι σε δυσμενή θέση είναι πρώτον το νησί, διότι όσο καθυστερεί η συμφωνία αυτή, τόσο οι παραλίες θα είναι νεκρές, άδειες, ας το πούμε έτσι. Και δεν ξέρω αν είναι και βρώμικες ή αν έχουν προλάβει να μπουν μέσα να καθαρίσουν τουλάχιστον, γιατί εντάξει, θα μπορούσαν να πούμε, να αποδεχθούμε ότι ξέρεις κάτι, σε αυτό το κομμάτι ας μην υπάρχουν ομπρελοκαθίσματα, ας πηγαίνουν οι άνθρωποι με την πετσέτα τους, να παίρνουν και την ομπρελίτσα τους, να πάμε, ξέρω εγώ, κάποιες δεκαετίες πίσω. Okay. Αλλά τουλάχιστον να είναι μια καθαρή παραλία, να μην είναι ένα σκουπιδότοπος. Λέω εγώ τώρα, καταλάβατε. Οπότε λοιπόν, αυτή εδώ, για να επιστρέψω στο ερώτημα που θέλω να σας κάνω, δυστυχώς αυτή η διαπραγμάτευση έχει κολλημένο με την πλάτη στον τοίχο το Δήμο της Ρόδου ή το νησί ή, ή τη Ρόδου. Και θύματα τους ομπρελάδες. Σε αυτά τα θύματα είσαστε κι εσείς μέσα.
1: Φυσικά. Είμαστε τα μεγαλύτερα θύματα από αυτή την υπόθεση και όπως τα λέτε έτσι ακριβώς είναι. Δεν είναι δυνατόν, να πλήττεται ένα τουριστικό προϊόν. Έχω την εντύπωση καμιά φορά ότι αυτοί από την Αθήνα, από τα γραφεία αυτά, έχουν την εντύπωση ότι η σεζόν αρχίζει περίπου κατά τον Ιούνιο, όταν αυτοί είναι έτοιμοι να πάνε για κολύμπη γιατί κρυώνουν. Η σεζόν στη Ρόδο αρχίζει από τον Απρίλιο. Ο Δήμος έκανε πραγματικά μια προσπάθεια για να βρει μια καλύτερη συμφωνία μεταξύ τους, όχι για να κερδίσει. Δεν θα κέρδιζε με αυτό που τελικά ζητούσε, γιατί ξέρω ήμουνα μέτοχος στη διαπραγμάτευση αυτή. Απλώς αυτό ακριβώς που λέτε, ότι ο Δήμος ξέρει ότι πλήττεται το προϊόν το τουριστικό με το οποίο ζει ο ροδιακός λαός. Παρά τα αυτά δεν έγινε τίποτα στο τέλος, γιατί οι απαιτήσεις τους ήταν εξωφρενικές. Δεν μπορώ να καταλάβω με μία υπογραφή του 2016 τότε με τα μνημόνια που πήραν τη διαχείριση των παραλίων, πρέπει να ελεγχθεί βαθύτερα με ποιο δικαίωμα τα ελληνικά τουριστικά ακίνητα του Δημοσίου έχουν το δικαίωμα διαχείρισης των παραλίων της Ρόδου. Αυτό είναι εξωφρενικό. Δεν μπορεί και να μην δίνουν σημασία με τον τρόπο με τον οποίο ζει ο ροδιακός λαός. Είναι απίστευτο.
0: Ένα ερώτημα τώρα, μιας και ήσασταν λίγο και παρακολουθήσατε όσο μπορέσατε την διαπραγμάτευση. Ουσιαστικά αυτό το 20% κέρδος που θέλει ο Δήμος,
1: ναι,
0: έρχεται η ΕΤΑΔ να το πάρει πίσω από τους, ναι, επιχειρηματίες ή από αυτούς που θα μπουν μέσα στην εκμετάλλευση, με το αζημίωτο και με το παραπάνω δηλαδή. Γιατί όταν λέμε ότι από τα 24 ευρώ το τετραγωνικό τώρα ζητάει 80, το 20% που ζητάει ο Δήμος δηλαδή, δεν ξέρω, εδώ πέρα μιλάμε για 300% αύξηση, ας το πούμε.
1: Ακούστε, η παράνοια βρίσκεται στον υπολογισμό των τιμών όσον αφορά τις παραλίες των ελληνικών τουριστικών ανακοινών της ΕΤΑ. Το Υπουργείο Οικονομικών με τον 5092, τον νόμο περί γελού και παραλίας, έχει στην παράγραφο 10, στο άρθρο 10 παράγραφος 5, έχει βάλει ένα μαθηματικό τύπο βάσει του οποίου υπολογίζεται το τίμημα του τετραγωνικού μέτρου σε όλη την Ελλάδα στην παραλία. Ένα σωστό μαθηματικό τύπο για να φέρει την ισονομία σε όλη την Ελλάδα. Γιατί παλαιότερα, που δεν υπήρχε αυτός ο μαθηματικός τύπος, βρισκόμασταν στο παράξενο φαινόμενο οι παραλίες της Ρόδου να κοστίζουν 4 ή 5 φορές περισσότερο από ό,τι οι παραλίες στην Κέρκυρα όσον αφορά τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στον Αιγιαλό.
0: Mm-hmm.
1: Με αυτό το μαθηματικό τύπο λοιπόν ήρθε μια ισονομία σε όλη την Ελλάδα. Σωστό. Και το δεχτήκαμε όλοι με μεγάλη χαρά. Στην τελευταία μου επίσκεψη στα γραφεία της ΕΤΑΤ με την κυρία σύμβουλο της ΕΤΑΤ εκεί και ένα μεγάλο team όσον αφορούσε κάποια θέματα τα οποία αφορούσαν δικά μας προβλήματα, ρώτησα την κυρία Καλογεροπούλου εάν η ΕΤΑΤ λειτουργεί βάσει του εσωτερικού της κανονισμού ή βάσει του 5092. Και η κυρία Καλογεροπούλου μπροστά σε άλλους ανθρώπους που είμαστε μία ομάδα μου είπε ότι λειτουργούμε σήμερα σύμφωνα με τον 5092. Χαρήκαμε λοιπόν ότι τελικά τα τιμήματα θα είναι όλα τα ίδια. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα εδώ και μαθαίνουμε ότι όχι μόνο τα τιμήματα είναι διαφορετικά, αλλά θα έλεγα εξωφρενικά. Μιλάμε για ένα πόστο δηλαδή στο ενιδρίο, δίπλα εκεί στο ενιδρίο, στην παραλία του Έλλη, να έχει την απέτηση, πώς είναι δυνατόν να έχει την απέτηση ενώ στέλνει μία σύμβαση στο Δήμο για να κάνει τους πληστηριασμούς, να υποβάλει στο Δήμο και το τίμημα, άκουσον, 200.000 ευρώ για παραλία. Μα με συγχωρείτε, με 200.000 ευρώ, εάν πουλιόταν η παραλία, την αγοράζαμε.
0: Ένα λεπτό.
1: Προσέξτε.
0: Μιλάμε τώρα για το πόστο των θαλασσίων σπορ 200.000 ευρώ ή για την παραλία.
1: Για ομπρελοκατίσματα. Είναι μεγαλύτερο σε έκταση.
0: Εντάξει.
1: Τα θαλάσσια σπορ παίρνουν 50 τετραγωνικά, 60 τετραγωνικά.
0: Άρα λοιπόν μια εταιρεία θαλασσίων σπορ με 50-60 τετραγωνικά, πόσο θα πληρώσει, δηλαδή 80 επί 50.
1: Εκεί που πλήρωνε 6.000, ναι. Παραδείγματος χάρη, είδα ένα παράδειγμα, για μία τριετία πλήρωνε 18.000 στη Τσαμπίκα, ένα πόστο θαλασσίων 50 τετραγωνικών 18.000, πλήρωνε με τον τελευταίο διαγωνισμό και τώρα έφτασε να πάει στο 24.000. Δηλαδή είναι περίπου 30% περισσότερο, από 40% περισσότερο από ό,τι ήταν. Με ποιο δικαίωμα?
0: Χρεώνεται,
1: από πού πηγάζουν αυτές οι τιμές?
0: Χρεώνεται μόνο η ξηρά, μόνο η παραλία ή χρεώνεται και η θάλασσα? Γιατί ορισμένες επιχειρήσεις βάζουν μέσα και φουσκωτά και διάφορα. Αυτό δεν χρεώνεται, έτσι?
1: Η θάλασσα δεν χρεώνεται. Η θάλασσα δεν χρεώνεται όσον αφορά τα φουσκωτά. Γίνεται μια προσπάθεια από το Υπουργείο Οικονομικών να πληρώνουν και αυτά κάποιο τίμημα, αυτές οι παιδικές χαρές κάποια στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι σε process, δεν έχει αποφασιστεί το τι θα γίνει με αυτές τις παιδικές χαρές. Εμείς στα θαλάσσια σπόρα αναψυχής πληρώνουμε το κομμάτι της στεριάς μόνο.
0: Μάλιστα. Και σε εσάς έχει τριπλασιαστεί. Αυτό τώρα είναι βιώσιμο πια σε αυτές εδώ τις τιμές που ζητάει το κράτος?
1: Αυτό έχει σαν αντίκτυπο,
0: ναι,
1: τον τουρίστα. Εάν ο ομπρελάς ή τα θαλάσσια μέσα αναψυχής είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν τόσο μεγάλα τιμήματα, στο τέλος θα φτάσουμε να χρεώνουμε και εμείς τον τουρίστα για να ανταπεξέλθουμε οικονομικά 30 φορές, 3 φορές περισσότερο το τίμημα, έτσι ώστε να μπορούμε να πληρώσουμε αυτά τα ενίκια. Αυτά είναι τιμές, αγοράζεις το χώρο, δεν τον ενοικιάζεις. Είναι αδύνατον με 200 ευρώ το τετραγωνικό να νοικιάζεις χώρο στον Ιγαλό. Από πού πηγάζει αυτό? Και εφόσον υπάρχει ένας μαθηματικός τύπος και τα ελληνικά τουριστικά κίνητα ανήκουν, ένας δίκαιος μαθηματικός, γιατί δεν τον χρησιμοποιεί και η ΕΤΑ, αλλά το χρησιμοποιεί μόνο το Υπουργείο Οικονομικών? Δεν το καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα. Σοβαρό πρόβλημα λοιπόν και για εσάς, γιατί εντάξει, μπορείτε να τριπλασιάσετε ή να διπλασιάσετε ή να αυξήσετε και την τιμή, αλλά δεν σημαίνει ότι και ο τουρίστας.
1: Δεν σημαίνει και ότι. Και την τιμή της βεζίνας.
0: Βεβαίως.
1: Και
0: αυτό.
1: Και είναι και η τιμή της βεζίνας.
0: Και
1: δεν δουλεύουμε για την ψυχή της μάνας μας στην παραλία.
0: Δηλαδή, μισό λεπτάκι.
1: Έχουμε όλο αυτό το ρίσκο να νοικιάζονται σε αυτά τα extreme sports. Έχουμε τόσα προβλήματα και θα έχουμε και δεν θα βγάζουμε ούτε μια δραχμή. Πώς γίνεται αυτό?
0: Γιατί αν αυξήσετε και υπέρμετρα και ο τουρίστας δεν θα συμμετέχει, δεν είναι υποχρεωμένος.
1: Φτάσανε αυτή τη στιγμή, τα ομπρελοκαθίσματα στη Τσαμπίκα να κοστίζουν 100 ευρώ. Μα στην Ιψιά υπάρχουν.
0: Όντως.
1: Με 50 ευρώ.
0: Όντως, δηλαδή 100 ευρώ έχει πάει το ομπρελοκάθισμα στη Τσαμπίκα.
1: Ναι, η πρώτη σειρά στην παραλία τη Τσαμπίκα 80.
0: Τι λέτε τώρα?
1: 60 πίσω. Είναι δυνατόν.
0: 80. Είναι δυνατόν. Με αστακό ή χωρίς?
1: Τι να σας πω, γελάμε για να μην κλαίμε.
0: Ναι, δηλαδή είναι, εντάξει, δεν θα, το θέμα είναι να αφαιθεί και λίγος χώρος πια, δηλαδή
1: και
0: στον κόσμο.
1: Είναι,
0: να μπορεί να πάει και η μαμά με το παιδάκι να κάτσει, έτσι.
1: Και πού είναι αυτοί οι εκπρόσωποι που μας εκπροσωπεύουν στο κοινοβούλιο και να πούνε μια σταματήστε, εδώ μιλάμε για καταστροφή. Οδεύουμε σε χρόνο βαθύ στην καταστροφή. Ήδη αρχίζαν να παραπονούνται οι τουρίστες. Έχω γράμματα από τουρίστες που λένε ότι μα πώς είναι δυνατόν να πληρώνουμε 80 ευρώ για μια ομπρέλα. Γιατί μια οικογένεια με 4 άτομα τι θα κάνει όταν θα πάει στην παραλία της Τσαμπίκας?
0: Εδώ τώρα κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να υπάρξει αυστηρή τήρηση των τοπογραφικών όσον αφορά τις παραχωρήσεις στους επιχειρηματίες, διότι κάποιοι βρίσκονται και δουλεύουν, έτσι, και συμμορφώνονται και πληρώνουν, ας το πούμε, αυτό το τίμημα με όποιες υπηρεσίες, ας το πούμε, προσφέρουν και βγάζουν ίσως κέρδος. Όμως, εδώ πρέπει να υπάρξει αυστηρός έλεγχος, να αφαιθεί ο χώρος που πρέπει να αφαιθεί και στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να καθίσουν με την πετσέτα τους πια στην παραλία και με τη δική τους ομπρελίτσα και με το δικό τους ψυγιάκι και θέλουν, για παράδειγμα, να πάρουν ένα jet ski να κάνουν μια βορτούλα αντί να δώσουν 80 ευρώ για να καθίσουν σε μια καρέκλα ή κάτω από μια, κάτω από μια ομπρέλα. Δηλαδή εγώ για παράδειγμα αν έρθω με τη γυναίκα μου και το παιδί μου να σου το πω απλά, θα πω όχι, θα καθίσουμε στην πετσέτα και, και το πενιντάρικο, αντί να το δώσουμε στις ομπρέλες και στις μπύρες, θα φέρω εγώ τις μπύρες μαζί μου ή τα ποτά μου και θα πάρω ένα jet ski να κάνω μια βόλτα το γιο μου με το jet ski. Άρα λοιπόν εδώ πέρα θέλει μια σωστή εφαρμογή της όλης διαχείρισης για να μπορέσει και ο κόσμος να πάει, όποιος πρέπει να κάνει μπάνιο, να θέλει να πάει ελεύθερα να κάνει το μπάνιο του, και οι επιχειρηματίες που λένε ναι, εντάξει, εγώ συμμετέχω. Θα συμμετέχουν, αλλά για αυτό που ορίζει ο νόμος και για τα τετραγωνικά που ορίζει, όχι θα πάρω 50 και θα τα κάνω 100 για να βγω. Αλλιώς να μην συμμετέχει, να βγει ο διαγωνισμός άγωνος. Αλλά και εσείς να επιβιώσετε.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Το χώρο τον καθορίζει πολύ σωστά. Λέει ακριβώς τα τετραγωνικά, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιεί ένα ομπρελοκάθισμα, λέει ακριβώς. Δύο χώρο, καταρχήν εάν πάρεις 100 μέτρα, το λέει καθαρά ο νόμος μέσα, 100 μέτρα μπορείς να χρησιμοποιήσεις μόνο το 60% από αυτό. Αν το βλέπω λίγο άδικο να πληρώνεις 100 για να χρησιμοποιείς μόνο το 60%, παρά τα αυτά είναι αυτό που ακριβώς εσείς λέτε, έτσι ώστε να έχει το δικαίωμα ο κάθε ντόπιος τέλος πάντων να πάει
0: και ο τουρίστας, και ο τουρίστας κύριε Γιακουμάρο.
1: Συμφωνώ
0: και ο τουρίστας.
1: Απόλυτα, δεν διαφωνώ καθόλου. Μην ξεχνάτε όμως και το έχω πει πολλές φορές, αφήστε με να αντιπαρατεθώ λίγο εδώ.
0: Βεβαίως.
1: Μην ξεχνάτε όμως ότι εμείς δηλαδή η Ρόδος ζούμε από τους τουρίστες. Ο τουρίστας έρχεται εδώ για να βρει και το ομπρελοκάθισμα, για να βρει και τα θαλάσσια μέσα να ψυχείς, για να βρει και τις καντίνες. Αλλά όλα μέσα στη λογική πρέπει να αναπτύσσονται, όχι στην υπερβολή, και να μην ξεχνάνε και τους ντόπιους. Πράγμα το οποίο έχει πραγματικά προβλέψει ο 5092, όπως και 2971 ο παλαιός νόμος που έλεγε ακριβώς πώς πρέπει κάποιος επιχειρηματίας ο οποίος έχει ενοικιάσει τον γυαλό, πόσο χώρο μπορεί να χρησιμοποιεί και πόσο μπορεί να αφήνει ελεύθερο. Το είχε μάλιστα προβλέψει και ο Δήμος στην προσπάθεια που έκανε για να υπογράψει μια σύμβαση με την ΕΤΑΔ στην παραλία της Τσαμπίκας να αφήσει κάποιο χώρο για τους ντόπιους. Όλα αυτά δεν διαφωνώ καθόλου σαν επιχειρηματίας. Φυσικά και πρέπει να γίνουν όπως το λέτε.
0: Γιατί ξέρετε, εάν τώρα για παράδειγμα κάποιοι επιχειρηματίες πούνε, OK, εγώ μπαίνω στο διαγωνισμό, χτυπάω την παραλία με το σκεπτικό ότι τα 100 θα τα κάνω 200 και θα βγω.
1: Ναι,
0: αυτό είναι άδικο, ακούστε. Είναι παράνομο, γιατί είναι προτιμότερο να μην μπει στο διαγωνισμό κανένας, να κηρυχθεί άγωνος ο διαγωνισμός, να έρθουν ξανά οι ΕΤΑΔ και να πούνε όπα, σε αυτές τις τιμές δεν πουλάει, να ρίξουν τις τιμές και, και η αγορά να ρυθμιστεί βάσει νόμου, όχι βάσει παρανομίας. Είναι σημαντικό αυτό, για να πάρουν το μήνυμά τους πάνω.
1: Όλα αρχίζουν και τελειώνουν με την τιμή. Η τιμή είναι το...
0: Ναι, ωραία, ξεκινάμε 80.
1: Η τιμή είναι το βασικό.
0: Είναι παράλογο.
1: Εάν οι τιμές δεν φτάνανε στα σημεία τα οποία έχουν φτάσει, όλα θα ήταν μέσα σε λογικά πλαίσια. Άρχισαν με αυτούς οι οποίοι ήρθαν και χτύπησαν τις παραλίες μας και τις πήρανε σε μια τιμή εξωφρενική. Και άρχισαν και φυσικά αυτοί μετά ήταν αναγκασμένοι να βάλουν κάποιες τιμές υπερβολικές, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στο τίμημα για το οποίο είχαν. Όλα αυτά πιστεύω ότι η πολιτεία έπρεπε να τα ελέγξει. Έχει το δικαίωμα αυτός ο οποίος κάνει τη διακήρυξη του πληστηριασμού να βάλει όρους και προϋποθέσεις. Εγώ θα έλεγα και το έχουμε προτείνει, αλλά ποτέ δεν μας ακούνε.
0: Ναι, αλλά να τηρούνται όμως.
1: Ένα πλαφόν.
0: Να τηρούνται όμως και να εποπτεύονται οι προϋποθέσεις.
1: Ακριβώς. Να βάλουμε ένα πλαφόν τιμών. Δεν μπορεί η ομπρέλα να πάει πάνω από 20 ευρώ ή άντε 25 ευρώ. Με αυτό θα επέτρεπε ορισμένους οι οποίοι είχαν μεγάλα σχέδια να πλουτίσουν μέσα σε 2-3 χρόνια να έρθουν να πάρουν μέρος στον
0: στο διαγωνισμό.
1: Στον πληστηριασμό.
0: Στον πληστηριασμό.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ότι υπάρχουν τρόποι.
0: Ναι. Έχετε δίκιο. Θα μπορούσε να μπει ένα πλαφόν στην ομπρέλα. Βεβαίως και στο μπάς περιπτώσει. Για να δούμε τώρα οι επόμενες κινήσεις σας ποιες είναι για να κλείσουμε κατά κλείδι.
1: Ακούστε, αυτή τη στιγμή έχω στείλει το πρόβλημα το βασικό σε αφορά τις παραλίες της ΕΤΑΤ είναι το υπερβολικό κόστος ενοικίασης της τιμής. Προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να έρθουμε σε επαφή με το γραφείο του κυρίου Πιερακάκη, έτσι ώστε να δούμε αν πραγματικά γνωρίζουν
0: τι
1: αποφάσεις αυτές τις ΕΤΑΔ.
0: Η ΕΤΑΔ υπάγεται, δηλαδή λογοδοτεί κάπου, γιατί είναι των δανειστών πια.
1: Αυτό,
0: δηλαδή είναι υπόθεση δανειστών αυτό το πράγμα.
1: Αυτό προσπαθώ να μάθω. Δεν μπορεί κάποιος να μην λογοδοτεί πουθενά και να καταστρέφει ένα ολόκληρο, ή την Δωδεκάνησο ολόκληρο, ή τελικά τη Ρόδο, γιατί η Ρόδος έχει τα μεγαλύτερα κομμάτια της ΕΤΑΔ. Δηλαδή, κάπου πρέπει να λογοδοτήσουν αυτοί, κάπου πρέπει να πούνε ναι, τα βάζουμε αυτά για αυτό το λόγο. Να μας πούνε το λόγο γιατί οι τιμές είναι τόσο μεγάλες, έτσι ώστε να συμφωνήσουμε και να πούμε σωστά, ρε παιδιά, ή
0: εντάξει,
1: όχι, ρε παιδιά.
0: Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να θέλουν να έχουν έναν στόχο, ένα target ενός ποσού κέρδους. Από εκεί και πέρα όμως είναι θέμα νομοθεσίας να τηρηθεί ο νόμος και να δουν ότι αυτός ο στόχος είναι πολύ ψηλός, πρέπει να το κατεβάσουμε λίγο, ίσως. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Γιακουμάρου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Λοΐζο, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε αδιέξοδο, δεν ξέρω τι να κάνουμε.
0: Ναι, είναι ένα αδιέξοδο. Οι παραλίες έχουν καθαριστεί τουλάχιστον, που είναι για λογαριασμό της ΕΤΑΔ.
1: Οι παραλίες καθαρίζονται από τους ιδιώτες, από τα ξενοδοχεία.
0: Όχι, μιλάω για τις παραλίες.
1: Από κάθε επαγγελματία που έχει ένα πόστο του, πάει και πληρώνει την πολτόζα, από ποιον να καθαριστούν? Η ΕΤΑΔ δεν δίνει σημασία στις παραλίες.
0: Ο Δήμος έχει καθαρίσει τις παραλίες της ΕΤΑΔ. Εντάξει, απλά ο Δήμος έχει καθαρίσει τις ΕΤΑΔ, αν το γνωρίζετε.
1: Ο Δήμος έχει κάνει εκεί που έπρεπε τις κινήσεις που πρέπει να κάνει. Περισσότερα, μα ο Δήμος δεν έχει καμιά σχέση με τις παραλίες της ΕΤΑΔ. Με τις άλλες έχει υπογράψει σύμβαση για να καθαριστούν
0: με το οικονομικό,
1: με τις παραλίες του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Κατανοητό. Κύριε Γιακουμάρου, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, σοβαρό το θέμα, όπως καταλαβαίνουμε. Θα πάει λίγο πίσω η ιστορία με τις παραλίες που έχουν να κάνουν αυτά τα απόστα της ΕΤΑΔ. Θα πάει πίσω. Και εκτιμώ ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστεί από πλευράς αρχών προς την ΕΤΑΔ, αλλά και προς τους ενδιαφερομένους που θα μπουν στους διαγωνισμούς της ΕΤΑΔ, ότι ο νόμος την επόμενη θα πρέπει να τηρηθεί. Και να μην προσδοκάνε σε έσοδα πέραν των ορίων που ο νόμος ορίζει όσον αφορά την παραχώρηση. Έτσι ώστε να καταλάβει η ΕΤΑΔ ότι είναι υπερβολικό το ποσό, δεν μπορεί σε αυτά εδώ να...

0: να υπάρξει και επίπλωση. Να κάτσουμε πάνω στα σφουγγάρια που κάθονται, ξέρω εγώ, 150 άτομα. Μπορώ πως μπαίνουν και κάθονται άνθρωποι εκεί πέρα, τέλος πάντων. Βέβαια, πάω πετσετούλες, εντάξει. Όχι, είναι καλό, ναι. Θέλει πάνω μέτρο, αλλά στη χειρότερη. Ας πούνε και όχι. Και να καταλάβουν ότι πρέπει να μειωθούν οι τιμές για να ισορροπηθεί. Αυτός είναι ο νόμος της αγοράς. Προσφορά και ζήτηση. Ο άλλος λέει, εγώ το πουλάω 80. Το παίρνεις. Οκ, δεν το παίρνεις. Άσε, αύριο στα δύσκολά μου να το σκεφτώ, το δώσω 60. Το κατεβάσω να δει πού θα πουλήσει το πράγμα. Οπότε κάπως έτσι πρέπει να ρυθμιστεί και αυτή εδώ η ιστορία, νομίζω. Πάμε. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο.
1: Κόσμος 938.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Θα επιστρέψω, κυρίες και κύριοι, για τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις αθηναϊκές εφημερίδες. Να ξεκινήσουμε από την Δημοκρατία. Κύριο θέμα της 41ης άριστη, πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. Έτσι νομίζουν αυτοί ότι θα ρίξουν το Μητσοτάκι. Έτσι νομίζουν ότι θα ρίξουν την ελληνική κυβέρνηση όλοι αυτοί εδώ οι γερμανόδουλοι, οι γερμανοφρουροί. Νομίζω ότι το σκηνικό έχει αρχίσει πια και φαίνεται στο παζλ. Το παζλ φαίνεται γιατί η Γερμανία τα έσπασε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το βλέπουμε. Τι συμβαίνει σήμερα στην επικαιρότητα. Ο Τραμπ παίρνει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία και σταματά και το πυραυλικό πρόγραμμα ασφάλειας της Γερμανίας των πυράβλων μεγάλους βεληνικούς. Τέλος. Και μάλιστα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος ότι θα πούμε και ότι θα φύγουν και περισσότεροι Αμερικανοί από τη Γερμανία. Ο Μέρτς προσπαθεί τώρα να τα μαζέψει λίγο. Έτσι όπως τα έκανε ο Γερμανός. Όμως αυτό που έδειξε η ιστορία είναι ότι η Γερμανία έχει ένα θέμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό φαινόταν από την αρχή. Δεν ξέρω αν το θέμα είναι βαθύτερο. Δηλαδή αν πηγάζει από τις ενεργειακές επιπτώσεις που θα έχει η Γερμανία εξαιτίας του αμερικανικού σχεδιασμού από τη Μέση Ανατολή μέχρι και την Ελλάδα και την αναβάθμισή μας και τα λοιπά και με τον κάθετο άξονα και όλα αυτά που έχουμε πει σε εκπομπές μας και λέμε, ή αν είναι κάτι πιο επιφανειακό. Αν δηλαδή ο Μέρτς είναι υπάλληλος των Δημοκρατικών ή είναι, έχει ξέρω εγώ σχέσεις με τους Δημοκρατικούς καλύτερες από ότι με τους Ρεπουμπλικάνους του Τραμπ και κάνει αντιπολίτευση στον Τραμπ. Αυτό θα είναι πιο επιφανειακό, θα μπορέσει ίσως να ρυθμιστεί πιο εύκολα. Αν όμως είναι το πρώτο σενάριο, δηλαδή αν οι Γερμανοί δεν θέλουν τον αμερικανικό σχεδιασμό του Τραμπ, εκεί εμπλέκεται σοβαρά και η χώρα μας μέσα. Οπότε μπορεί ίσως να είναι αυτή η εξήγηση για ποιο λόγο έχουν λυσάξει να φύγει ο Μητσοτάκης. Έχουν λυσάξει όμως, έτσι, δηλαδή από τους δεξιούς μέχρι και τους αριστερούς. Οι αριστεροί πάντα είχαν το θέμα αυτό, δεν το συζητάμε. Αλλά να έχουν χειροτερέψει και οι δεξιοί, να έχουν φτάσει σε χειρότερη ακόμα κατάσταση από ότι οι αριστεροί. Περίεργο. Και με τη σκανδαλολογία προσπαθούν να τον ρίξουν. Όμως η τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ δείχνει ότι ο ελληνικός λαός τον στηρίζει. 32,5 δίνει τη Νέα Δημοκρατία και στο 13 το ΠΑΣΟΚ. Σχεδόν 19 μονάδες πίσω. Ενώ πλέον πρέπει να σας πω ότι αρχίζει και αντιλαμβάνεται ο Έλληνας ότι το παραμύθι που του πουλάνε της σκανδαλολογίας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ιδιαίτερα και με τα τέμπη δεν περνάει. Δεν περνάει. Γιατί? Γιατί οι Έλληνες, δείτε λίγο εδώ την δημοσκόπηση τη συγκεκριμένη. Εντάξει, το 32,2 η Νέα Δημοκρατία, στο 13,5 το ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά, πλεύση στο 9, ελληνική λύση 9,2, κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ 6,2. Τέλος πάντων, τα ποσοστά μπορείτε να μπείτε να τα βρείτε, αλλά εμένα με ενδιαφέρει, ως καταλληλότερος πρωθυπουργός εδώ πέρα ο Μητσοτάκης είναι στο 32,8%, στο 7 ο Ανδρουλάκης, στο 7 η Ζωή, στο 5 ο Βελόπουλος, στο 6 περίπου. Χαοτική διαφορά, έτσι. Χαοτική διαφορά. Και αφήνουμε λίγο τις αξιολογήσεις να πάμε στην αντιπολίτευση. Πιο ουσιαστική αντιπολίτευση λέει το ΠΑΣΟΚ, φανταστείτε. Άρα την πλεύση ελευθερίας και όλους αυτούς τους έχουν πολύ πιο κάτω. Το ερώτημα είναι για την ανησυχία με τον πόλεμο. Ανησυχείτε? 42% πολύ, αρκετά 41%. Άρα βλέπετε εδώ πέρα ένα 84,3% των Ελλήνων ανησυχεί πάρα πολύ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Λίγο ή αρκετά το 15%. Η αξιολόγηση είναι σε πιο θετικό πρόσημο. Επιπτώσεις, ποιες είναι που φοβάστε? Οικονομικές συνέπειες, φοβάται ο κόσμος, 63,2%. Τυχόν στρατιωτική εμπλοκή, 17,8% φοβούνται. Ελλείψεις καυσίμων και αγαθών, 7,8%. Αύξηση προσφυγικών ροών, 6,4%. Τρομοκρατικές ενέργειες, 2,9%. Τι κοστίζει περισσότερο στην κυβέρνηση? Η ακρίβεια, με 33,2%. Και το βιωτικό επίπεδο. Όμως, εδώ πρέπει να πούμε ότι η ακρίβεια εννοείται ότι είναι σε συνάρτηση με όλες τις γεωπολιτικές αλλαγές που έχουν έρθει στον πλανήτη, τα πάνω κάτω, τα τελευταία 10 χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε περάσει μνημόνια, κορονοϊό, ενεργειακή κρίση με Ουκρανία και ενεργειακή κρίση και όχι μόνο με Μέση Ανατολή. Δεν έχουμε πάρει ανάσα και μέσα σε όλα αυτά η χώρα προοδεύει. Μπορεί κάποιοι να υποφέρουν, όλοι υποφέρουμε και σε κανέναν δεν φτάνει δυστυχώς ο μισθός των 1.000 ευρώ που παίρνουμε. Αλλά είναι και θέματα προσαρμογής και τρόπου ζωής. Στην ιστορία αυτή εδώ είναι μια τεράστια συζήτηση. Τι άλλο κοστίζει? Τα τέμπη. Με 21,1% παραμένουνε. Μπορεί να είναι στο 1 πέμπτο σε αυτούς που τα υπολογίζουν, αλλά ακόμα και αυτό το 1 πέμπτο, το 21,5%, είναι ένα μεγάλο ποσοστό, το οποίο κοστίζει στην κυβέρνηση. Και γιατί κοστίζει? Γιατί η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να, ή δεν ασχολήθηκε στην αρχή στην θεωρία του ξυλολίου και του μπαζώματος. Εκεί θα μπορούσε με λογικά επιχειρήματα να έχει μειώσει αυτό εδώ το ποσοστό, ενημερώνοντας την κοινή γνώμη για την ύπαρξη ηλεκτρικού τόξου και για την αναγκαιότητα που υπήρξε στην αρχή του δυστυχήματος, της τραγωδίας, να σταθεροποιηθεί το έδαφος ώστε να σηκωθούν τα βαγόνια, να απεγκλωβιστούν επιζώντες, να απομακρυνθούν νεκροί, και για να μπουν όλα αυτά μέσα στις λάσπες του Φεβρουαρίου που είχαν γίνει όλα ένα, χρειάστηκε να μπαζωθεί το έδαφος σε ένα σημείο για να πατήσουν τα βαρέα μηχανήματα. Αυτό το απλό δεν πέρασε στην κοινή γνώμη. Δεν ξέρω. Μάλλον η κυβέρνηση είχε σε μεγάλη υπόλοιψη την αντίληψη της κοινής γνώμης, θεωρώντας ότι δεν είναι δυνατόν θεωρίες τέτοιου είδους να έχουν απήχηση και ότι οι Έλληνες έχουν ένα μυαλό που μπορεί όλα αυτά εδώ να τα αντιληφθεί και να περιθωριοποιήσει τους τυχάρπαστους τυχοδιώκτες. Ίσως να το βλέπε έτσι ο Μητσοτάκης. Όμως αποδείχθηκε το αντίθετο. Ο ΠΚΕΠΕ, 19,3%. Εντάξει, και αυτό έχει μια μεγάλη δυναμική όσον αφορά στο κόστος, το πολιτικό κόστος, ο ΠΚΕΠΕ, αλλά και πάλι όμως είναι και αυτός κάτω από το 1 πέμπτο, δηλαδή είναι μικρό το ποσοστό. Δεν είναι δυνατόν κανείς, εκτός και αν είναι εγκάθετος κομματικός, πασόκος με παροπίδες για παράδειγμα, να θεωρήσει ότι ο ΠΚΕΠΕ είναι μια υπόθεση του Μητσοτάκη. Εντάξει, πρέπει να είσαι πολύ πορωμένος, πάρα πολύ πορωμένος, για να πιστεύεις αυτό το πράγμα. Τα προβλήματα της καθημερινότητας, 8,6%. Η αλαζονία κάποιων κυβερνητικών στελεχών, 8,2%. Εδώ χτυπάει καμπάνα για τον Λαζαρίδη, για τον κύριο Λαζαρίδη. Ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, 3,6%. Απίστευτο. Ένα 3,6% λέει ότι κοστίζει ο γάμος των ομοφυλόφυλων και η ατζέντα ΛΟΑΤΚΙ, Σκέρτσου και το λοιπόν εκεί πέρα του Μαξίμου του επιτελικού κράτους, οι οποίοι έχουν πάρει λευκή επιταγή από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. 3,6 είναι, κύριοι. Πόσο σας λείπει εκεί στη Νέα Δημοκρατία για αυτοδυναμία? Πόσο είπαμε ότι έχει η Νέα Δημοκρατία? 32 κάτι. Και 3,6. 36, να η αυτοδυναμία. Εδώ είναι η αυτοδυναμία σας. Σκοντάψατε στους ομοφυλόφιλους. Σκοντάψαμε, και όχι σκοντάψατε, σκόνταψε η χώρα στους ομοφυλόφιλους. Γιατί αν δεν βγάλει η κυβέρνηση αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, κούνια που μας κούναγε και υπάρχει ακυβερνησία. Διότι σκεφτείτε 8 κόμματα από το 6 μέχρι και το 8% που θα είναι όταν θα βγει και η Καριστιανού με το δικό της κόμμα, γιατί οι δημοσκοπήσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν, όταν θα βγει και ο Τσίπρας με το δικό του κόμμα, αν βγει και ο Σαμαράς και πάρει και αυτός ένα 3-4% και μπει βουλή, εντάξει, δεν το συζητάμε, εκεί η ακυβερνησία είναι σαν τα καράβια του Ιράν, εκεί του σκοτεινού στόλου δυναμού που πάνε προς την Κίνα, είναι βέβαιοι. Υποκλοπές και τα λοιπά, εντάξει, δεν τραβάνε. 1,3% τζάπα χαλάει το σάλιο του Ανδρουλάκης. 1,3% υποκλοπές. Παιδιά, εκεί στο Πασόκ κάτι πρέπει να πείτε στον πρόεδρο. Δεν τραβάει πια. Πρέπει να, καλύτερα να ασχολείται με τα Τέμπη. Υποκλοπές δεν έχουν. Πάμε, συνεχίζουμε. Οι επιλογές στα εθνικά θέματα, 1,1. Πάμε παρακάτω. Ευθύνες για τον ΟΠΚΕΠΕ. Δείτε το. Οι ευθύνες για τον ΟΠΚΕΠΕ είναι διαχρονικές για όλες τις κυβερνήσεις, το 61%. Λογικό. Αποκλειστικά και μόνο στη Νέα Δημοκρατία, 34%. Εδώ είναι ο φανατισμός, στο 34,4%. Και έχουν περισσότερες ευθύνες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, 3,8%. Εδώ είναι ο φανατισμός από την άλλη μεριά. Τώρα τα νέα συμπληρωματικά μέτρα πώς αξιολογούνται, δεν έχουν και ιδιαίτερα. Εν πάση περιπτώσει, το 150 ευρώ ανά παιδί στα τέλη Ιουνίου είναι το σημαντικότερο μέτρο, λέει η κοινή γνώμη, και θα συμφωνήσω απόλυτα, με 18,9%. Εδώ δηλαδή πρέπει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αν θέλει να πιάσει τον παλμό της κοινωνίας, να κάνει αυτό. Δηλαδή να συνεχίσει τη στήριξη στις οικογένειες που έχουν παιδιά. Δηλαδή, έδωσε 50 ευρώ στον καθένα μας για να βάλουμε βενζίνη. Τρίχες. Αυτά εδώ τα χρήματα έπρεπε να τα δώσει στις οικογένειες που έχουν παιδιά, και αντί για 150 ευρώ να έδινε 500 ευρώ, για παράδειγμα, στην κάθε οικογένεια. Ή και 1000 ευρώ ανά παιδί. Αύξηση της ενίσχυσης σε συνταξιούχους και άτομα μόνιμης αναπηρία από 250 σε 300 ευρώ. Από 250 σε 300, το 14% το αποτιμάει με τα θετικά. Δυνατότητα ένταξης παλιών αρρύθμισης των χρεών σε ρύθμιση 72 δόσεων, το 12,2%. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το έχουμε δει όμως πότε θα γίνει αυτό. Η ένταξη των αρρύθμισης των χρεών σε 72 δόσεις. Εδώ θα πρέπει να κόψει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση τα περαιτέρω τοκοχρεωλήσια και να πληρώνονται μόνο τα κεφάλαια τα οποία χρωστάμε πραγματικά και όχι αυτά τα οποία τρέχουν, τα παλαβά νούμερα που τα 500 ευρώ γίνονται 1800 σε 5 χρόνια. Αύξηση εισοδηματικών κριτηρίων για την επιστροφή του ενός ενοικίου σε περισσότερες οικογένειες, 12%. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, τα λοιπάσματα και αυτά εδώ δευτερεύοντα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά αυτή τη μεγάλη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για το πρώτο θέμα που έσκασε μέσα στο Σαββατοκύριακο και είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να συνεχίσουμε λίγο τώρα με τις εφημερίδες. Ελεύθερος Τύπος, θολό τοπίο για την επόμενη μέρα στο ΝΑΤΟ. Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ. Τα νέα, καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035, υπομονή μία δεκαετία. Το μακελιό, τα πυράνχας του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτοί έγιναν πάμπλουτοι, η νέα δικογραφία της Αγγελέας Κοβέση για τον οριμαγδό των κοινοτικών κονδυλίων και πώς, α όχι ΑΛΚΟ, ΜΑΡΚ ήταν, με συγχωρείτε, η δημοσκόπηση ήταν της ΜΑΡΚ και όχι της ΑΛΚΟ, διορθώνω, ζητάω συγγνώμη. Φεύγουμε από το μακελιό, okay, δεν έχουμε χρόνο, πάμε στην εστία. Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο. Η Εσπρέσο, βρήκαμε τον θησαυρό του Μαρίνου, αποκλειστικό φωτορεπορτάζ. Η Εφημερίδα των Συντακτών, η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν. μεταμφίεσε κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Οι κοντρανιούς τρέμουν το Τσίπρα, άρχισαν οι αθλειότητες, επαναφέρουν τον παραμύθι για δίθεν συναλλαγή του με τον Γιούνκερ. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός? Η κόντρα στηρίζει Τσίπρα. Θέλει να μας σώσει ξανά η κόντρα. Βλέπει ότι ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει και ο Μαρινάκης ίσως το ίδιο βλέπει. Δεν πάει το Πασόκ. Σου λέει τώρα ποια είναι η ελπίδα μας. Μία είναι η ελπίδα τους. Τσίπρας. Η Σταρ, έγινε το θαύμα. Τα δάκρυα χαράς της Τίνας Μεσαροπούλου. Όταν άνοιξε τα μάτια του, ξύπνησε ο Γιώργος Μιλωνάκης, ύστερα από 20 μέρες στην εντατική. Η δυσάρα, πραγματικά, και το βγάζει Σταρ. Απίστευτο, ε. Αυτός ο άνθρωπος κατηγορήθηκε από το Τσίπρο Μανιφέστο, όχι συγγνώμη, το Τσίπρο Ντοκουμέντο του Βαξεβάνη, εφημερίδα προπαγάνδας ΣΥΡΙΖΑ. Κατηγορήθηκε ότι ήταν παιδεραστής αυτός εδώ ο άνθρωπος, του ήρθε κεφαλικό, του ήρθε ταμπλάς, ταμνάς, όπως λέμε και στην Κάλυμνο. 20 μέρες σε κόμμα. Άνοιξε τα μάτια του λοιπόν, περαστικά το ευχόμαστε. Η Political, διπλή επίθεση από τους Τούρκους, κλιμακώνουν τις προκλήσεις. Αφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και επιχειρούν να επιβάλλουν τελεσμένα το σχέδιο του ψευδοκράτους με τις πλάτες της Άγκυρας για επέκταση των υποκατοχή εδαφών. Τούρκοι οι οποίοι συμβαδίζουν με την αντιπολίτευση της χώρας, έτσι. Τα έχετε ακούσει αυτά, αναζητήστε τα, να δείτε από τον κύριο Κωστίδη πόσο ικανοποιημένοι είναι με τη στάση της ελληνικής αντιπολίτευσης η Γενής Αφάκ, η Χουργέτ και όλοι αυτοί. Να μπείτε μέσα, δηλαδή να ξέρουμε τι μας γίνεται. Μανιφέστο. Ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση. Ηχηρή απάντηση της Ένωσης Εγγελέων στο αίτημα μελών του Δουσουά για παρέτηση Τζαβέλα. Εν τω μεταξύ και κυκλοφορεί και μία μούφα είδηση που την αναπαράγουν όλοι, από τον Πολάκη μέχρι και την Κωνσταντοπούλου και τους πάντες όλους αυτούς, τους τύπους, ότι ο Τζαβέλας λέει έβαλε την υπογραφή για να παρακολουθούνται, υποτίθεται να παρακολουθούνται οι πολιτικοί και οι αρχηγοί εκεί πέρα των ενόπλων δυνάμεων από την ΑΕΠ, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι την υπογραφή την έβαλε η Βλάχου. Και απορώ γιατί κανείς δεν το διορθώνει αυτό. Η Βλάχου ήταν η προϊσταμένη του Τζαβέλα και αυτή είχε το λόγο για αυτή την υπόθεση. Απλά ο Τζαβέλας ήταν εισαγγελέας εκεί. Ο κύριος Τζαβέλας. Έχετε δει τη δικαιοσύνη και τον κύριο Τζαβέλα και την κυρία Βλάχου και όλους αυτούς τους εισαγγελείς να βγαίνουν και να απαντάνε τώρα στους πολιτικάντιδες? Όχι, είναι εισαγγελείς και τηρούν τη σιωπή, δεν είναι κανόνας. Διότι ο σεβασμός της δικαιοσύνης υποτίθεται ότι είναι η προάσπιση απέναντι στο λαϊκισμό. Όμως δεν ξέρω κατά πόσον αυτά εδώ στις μέρες μας, με αυτήν την αντιπολίτευση σε αυτό το επίπεδο, τηρούνται. Η Voice News Business Politics, 3,8 εκατομμύρια μοιράζει στα μίντια, σκάνδαλο πιτσιλί για διαφημίσεις, πώς μας τα παίρνει η εφορία, ΑΔΕ, ανεξάρτητη αρχή εσόδων. Ο Εθνικός Κήρυκας. Αυτό εδώ, εγώ αυτή την υπόθεση δεν την ξέρω, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι συμβαίνει με αυτή την υπόθεση πιτσιλί. Σε μεγάλη κρίση οι diners στη Νέα Ιερσέη. Βουλευτές προτείνουν νομοσχέδιο για τη στήριξή τους. Το Ιράν προτείνει τερματισμό του πολέμου εντός 30 ημερών. Ο Τραμπ είπε όχι, λίγο πίσω. Εδώ που λέει ότι εκφράζει αμφιβολίες. Η απογευματινή, ισχυρό δείχτη προστασία στους ευάλωτους πολίτες. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. Στα γαλανόλευκα 4 φωνιάδες των υποβρυχίων. Οι πολικές φρεγάτες Μπεργαμινή μαζί με τις Μπελαρά και την αναβάθμιση των ΜΕΚΟ αλλάζουν τις επισορροπίες στη Μεσόγειο. Η Ελεύθερη Ώρα εμφανίστηκε η Παναγιά τη Μεγάλη Πέμπτη, συγκλονισμένη πιστή σε Εκκλησία της Εργολίδας, κλειδώνει η εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου. Είναι αυτεμπορική, γεμάτα ταμεία για επενδύσεις εισηγμένες, άνοδος του καθαρού δανεισμού κατά 12,5-25, προβληματισμός για τις συνέπειες γεωπολιτικής κρίσης. Και κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας, να σας υπενθυμίσω ότι κάποιοι πανέξυπνοι έγραψαν ξανά Free Palestine απέναντι από το καστέλο της Ρόδου, ενώ μετά από παρέμβαση που είχαμε κάνει ως εκπομπή είχαν σβηστεί. 4 μήνες έκαναν να σβήσουν τα πρώτα. Έπρεπε να παρέμβει η εκπομπή αυτή, να πάνε να καθαρίζουν εκεί πέρα τα συνθήματα του κάθε ενός που θέλει να βγάλει τα πολιτικά του ιδεώδη και να τα επιβάλλει σε χιλιάδες κόσμο που έρχονται στη Ρόδο, στις πλάτες των ροδιτών, του πολιτισμού αυτού του νησιού, αλλά και του τουρισμού. Ήρθανε λοιπόν, ξανάγραψαν τα ίδια, USA, Israel, War, Criminals. Ο κόσμος ήδη περνάει και τους βλέπει, τα βλέπει όλα αυτά. Και καλό θα είναι να επιληφθούν όχι μόνο οι εργολάβοι και οι αρχαιολόγοι, το συντομότερο εκεί, η αρχαιολογία, που 4 μήνες τα έβλεπε και δεν έκανε τίποτα, αλλά να επιληφθούν και οι αρχές πια, έτσι. Κάποια σύσταση σε αυτούς τους συγκεκριμένους πρέπει να γίνει. Αν θέλουν να τα γράφουν αυτά εδώ, τα γράφουν στα σπίτια τους. Ανάγκη να πάνε απέναντι από το καστέλο, να γράφουν την κάθε βλακεία του καθενός. Δηλαδή, άμα πάνε άλλοι αύριο και γράψουν υπέρ του Ισραήλ, τι θα πρέπει να γίνει εκεί? Θα είναι σωστό και αυτό? Έλεος. Εύχομαι αύριο αυτά να έχουν σβηστεί ξανά και να κάνει και τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνει και η αστυνομία. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί ο Τέρης Χατζιωάννου.
1: Κόσμος 938.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό σας μήνας, καλή σας εβδομάδα. Πώς το λέει ο λαός, για το είδα που το ανέβασε ο καλός μου φίλος ο Κώστας ο Σκανδαλίδης. Στο κακορίζικο χωριό το Μάη ρίχνει το νερό. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί με το που μπήκε ο Μάης μπήκαμε πάρα πολλά προβλήματα. Εν τω μεταξύ βλέπετε εδώ μια καλικατούρα. Ωραίο αυτό που έχει να κάνει με μια προσέγγιση αισθητική. Σε ευχαριστώ θερμά και για το ρολόι Κλεάνθη. Αυτό νομίζω που θα μου κάνεις δώρο είναι, γιατί εγώ τέτοιο ρολόι δεν έχω. Αλλά μια χαρά το βρίσκω. Μια χαρά το βρίσκω. Αν και ρολεξάκι, δεν έχω κανένα πρόβλημα πρωί-πρωί. Έχω και πολλούς φίλους. Ωραίο όμως. Έχει έτσι αισθητική προσέγγιση. Α, και μου έβαλε σε μια ακόμη ρητίδα παραπάνω. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, έχει την ομορφιά του. Εντάξει, από μαλλί καλά πάμε. Εντάξει, είμαστε και κάποια ηλικία. Εντάξει, το χαμόγελο είναι αυτό το σαρδόνιο, το περίεργο δηλαδή. Έχω μία κλίση προς τα δεξιά. Κοιτάξτε, το μόνο που έχω κλίση προς τα δεξιά είναι το χαμόγελο. Στα υπόλοιπα, νομίζω κεντροαριστερά κινούμε δηλαδή, σε όλη μου την ζωή. Και βεβαίως, τι έχουμε να πούμε. Ρε παιδιά, κοιτάξτε, ηρεμήστε λίγο, γιατί το πρωί που σηκώθηκαν οι μικρές μου λέγανε έχεις κανένα κάτι να βάζεις μπροστά το καλοριφέρ, γιατί κάνει κρύο πρωί-πρωί. Μα είναι δυνατόν να λέμε τέτοια πράγματα? Με τριαντάρι θα κλείσει η εβδομάδα. Τριαντάρια δηλαδή. Σαββατοκύριακο το επόμενο θα έχουμε τριαντάρια. Ξεκινάει από το μέσο εβδομάδας και αλλάζει πάρα πολύ ο καιρός. Από την Τετάρτη βεβαίως πάρα πολλά προβλήματα. Ξέρετε, αναστάτωση. Εάν μπει κανείς στο TikTok ή στο Instagram ή σε αυτά τα social media, θα διαπιστώσει πάρα πολλά παράπονα των επισκεπτών, λέγοντας ότι μα τι το θέλαμε και εμείς να έρθουμε τον Απρίλιο στη Ρόδο. Μα κοιτάξτε, δεν ήρθατε στην Σαχάρα. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή, ότι πήγατε στο Ντουμπάι. Εδώ έχουμε τέσσερις εποχές. Συνεχίζουμε δηλαδή να έχουμε αυτό που λέει ο κύκλος της ζωής. Έτσι, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνα. Ασχέτως αν είμαστε ευλογημένοι και σε σύνολο χώρας δηλαδή, έχουμε την περισσότερη ηλιοφάνεια. Αυτό δεν αλλάζει. Τι να κάνουμε δηλαδή, αλλά δεν μπορεί να έρχεται τώρα και η παραπονεμένη Λονδρέζα ή η παραπονεμένη Βελγίδα και να λέει για τον καιρό στην Ρόδο. Βεβαίως, θα υπάρξουν και βροχές. Πολύ σύντομα χθες είχαμε περίεργα φαινόμενα δηλαδή και για την εποχή μας. Λίγο χαλάζι στην πόλη, λίγο βροχούλα στην Νότια Ρόδο, λίγο παραπάνω βροχούλα στην Λίνδο και βεβαίως πότισε η γη. Είναι πανέμορφο το νησί της Ρόδου, είναι πράσινο αυτή την περίοδο και βεβαίως θέλω να πω και κάποια άλλα πράγματα που θα βγουν από αυτά τα οποία ψάχνουμε εμείς για να δώσουμε κάποιες απαντήσεις σε κάποια τέτοια ζητήματα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Υπάρχει μια ωραία πολιτική γελιογραφία σήμερα. Την έχω δώσει εκεί στον φίλο μου τον Παναγιώτη Καρπακίδη. Να παρουσιάσω καταρχήν την ομάδα. Ο Βασίλης Χατζιωάννου είναι στον ήχο. Στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου. Στην τηλεσκηνοθεσία δηλαδή. Τώρα γιατί το ράδιο το έχουμε λησμονήσει, έτσι καλλιώς σύζευξη έχουμε. Ο Παναγιώτης Καρπακίδης μαζί με τον Παναγιώτη, ο Τσαμπίκος Παπαξιδοδούλου. Έχουμε δύο τζιμάνια δηλαδή εκεί στο κοντρόλ. Γιατί άντε να περιλάβουν, άντε να διορθώσουν όλους εμάς τους άταχτους. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την γεωγραφία, Παναγιώτη, αυτή που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον μετά από την απόφαση του ΠΑΣΟΚ και την βεβαίως προθυμία του ιδίου να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ του Νικόλα Φαραντούρη. Εντάξει ρε παιδιά, okay, και ο Φαραντούρης αποφάσισε να κάνει στην αρχή ένα βήμα, ξεκίνησε λίγο, ήταν υπάλληλος διορισμένος και τα λοιπά, μετά μπήκε στον ακαδημαϊκό χώρο, βρέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε λίγο στον Κασελάκη και αποφάσισε να πάει στο ΠΑΣΟΚ. Ο μοναδικός ήταν δηλαδή, γιατί δεν τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα. Εάν κάποιος καταλήγει στο ΠΑΣΟΚ ή κάποιο άλλο κόμμα, έχει πρόβλημα. Εάν καταλήγει στη Νέα Δημοκρατία, όλα με λιγάλα δηλαδή, γιατί θα τρελαθούμε. Ό,τι έκανε ο Φαραντούρης, και αν ψέγεται ο Φαραντούρης, θα πρέπει κανείς να ψέξει και τον Ανδρέα Λοβέρδο. Έτσι. Δεν θα πω ότι στην πολιτική κανείς ζυγίζεται στο τέλος. Και βεβαίως και η σημασία έχει πολύ μεγάλη μάλλον σημασία και ο τρόπος με τον οποίο κινείται και τι πιστεύει και τα λοιπά, όλα αυτά αξιολογούνται. Αλλά τα κριτήρια πρέπει να είναι ίδια για όλους δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, το λέω γιατί είναι θέμα. Έχεις τη γεωγραφία, αγαπητέ φίλε Παναγιώτη, δεν την έχεις? Ωραία, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον δηλαδή. Μένα μου αρέσουν οι γεωγραφίες, περιγράφουν την στιγμή, τις συνήθειες ελληνικές και έχουν και εξαιρετικό ενδιαφέρον. Okay, θα τη βρούμε. Okay, θα τη βρούμε σε λίγο. Λοιπόν, η άλλη που έχει φοβερό ενδιαφέρον υπόθεση είναι τι έγινε το 2015 με όλη αυτή την ιστορία των μνημονίων, δηλαδή εννοώ η κρίση, η διαχείριση. Έχουμε νέο γύρο αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο κυριών που είχαν γράψει την τελευταία μπλόφα και του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με τα γεγονότα τα οποία επέφεραν εκείνα τα δεινά της χώρας. Η αναφορά δηλαδή ότι ήταν, αν θέλετε, μια διαπραγμάτευση για να σωθούν οι συντάξεις με την εμπλοκή Γιούνκερ και Μέρκελ σε σχέση με το μακεδονικό. Πολύ απλό. Ας ψάξει κανείς να δει αυτά τα στοιχεία δηλαδή που υπάρχουν, να δει τις αναφορές στο βιβλίο, γιατί μάλλον κάποιοι τις ξεχνούν, όπως επίσης να δει από το διαδίκτυο, έστω και αν τα πράγματα και τα χρόνια έχουν αλλάξει, υπάρχουν οι τοποθετήσεις των στελεχών, όλων των στελεχών, και των ΣΥΡΙΖΕΟΝ και των ΠΑΣΟΚΟΝ και των Νεοδημοκρατών. Ας δει λοιπόν τι έλεγε ο καθένας εκείνη την περίοδο για να καταλάβει. Και επίσης από τα θέματα, και από αυτό θα ξεκινήσουμε, είναι ουρές στο αεροδρόμιο της Ζόδου. Κοιτάξτε, πάρα πολλά σχόλια, αλλά δεν πρέπει να παραπονιούνται. Δηλαδή εδώ δεν ήταν ένα θέμα που είχε να κάνει μόνο με το αεροδρόμιο της Ζόδου. Εδώ καθυστερήσεις και ουρές υπήρξαν σε πάρα πολλά αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη, Η αιτία, ένα νέο σύστημα, το Entry Exit System που λένε, στην πετρίδα μου, και το Entry Exit System, δηλαδή η νέα διαδικασία για το σύστημα που έχει να κάνει με την συνθήκη Schengen, έφερε πολλά προβλήματα. Και βλέπει κανείς, με έχουν στείλει καμιά εκατοσταριά βιντεάκια που έχουν πάρει ήδη επισκέπτες, όταν ήρθα από προθές το βράδυ δηλαδή, και έμπαιναν στο αεροδρόμιο της Ζόλου. Θα δείξει κάποια πλάνα, χαμός γίνεται παντού δηλαδή, είναι γεμάτο. Από κάθε πλευρά, έτσι, 2 του μηνός, Πρωτομαγιά ήταν η πρώτη καλή, μπήκαμε στο σύστημα, όταν μπλοκάρουν τα συστήματα έχουμε αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι αεροδιακό, κοιτάξτε, δεν είναι αεροδιακό, είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Έτσι, αυτό το νέο σύστημα το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Προβλήματα και στο λιμάνι, όπως επίσης και στο αεροδρόμιο. Και στο λιμάνι, με τη διαδικασία της βίζας, δηλαδή at the gate, από τους Τούρκους, και εκεί υπήρξαν ουρές. Λοιπόν, χρειάζεται λίγο να το δει η ελληνική πολιτεία, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, το Υπουργείο Εξωτερικών, δηλαδή τα συναρμόδια Υπουργεία, το Υπουργείο Εξωτερικών, για να τρέξει παραπάνω το σύστημα. Θα πρέπει να αναβαθμιστεί αν παρουσιάζει προβλήματα και βεβαίως να τρέξει. Θα το συζητήσουμε στην συνέχεια, μάλλον ας το κάνουμε τώρα, αγαπητέ φίλε Βασίλη, πριν πάω στα υπόλοιπα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για την περιοχή μας. Έχουμε δηλαδή αναφορές σε θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία. Έχουμε απαντήσεις δηλαδή, γιατί υπάρχει μία, αν θέλετε, έκδηλη αγωνία και στην Νότια Ρόδο. Έχω επίσης να σχολιάσω αυτά τα οποία ακούω. Δεν είναι απαραίτητα ότι ακούγονται μόνο από αυτό το σταθμό. Βεβαίως γράφονται και σε εφημερίδες και σε site δηλαδή. Πώς αντιμετωπίζει η ελληνική αστυνομία τον έλεγχο στη Μεσαιωνική πόλη? Πολλά έχει να πει κανείς δηλαδή. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα η Μεσαιωνική πόλη. Αλλά παιδί μου, έχει ξεκινήσει η σεζόν και βλέπω κάποια πράγματα να μην γίνονται. Έτσι, ή να έχουμε τα γνωστά τα οποία συμβαίνουν. Δεν είναι πάντα στο ίδιο μήκος κύματος αυτά τα οποία συμβαίνουν. Έχουν, αν θέλετε, και εξάρσεις, θα τα πούμε στην συνέχεια για αυτά. Αλλά ας πάμε να ξεκινήσουμε την εβδομάδα από τον κύριο Κώστα Σπανό, για να ακούσουμε τι λέει, τι γίνεται. Είδα και ο ίδιος ουσιαστικά έτσι να ποστάρει δηλαδή στο διαδίκτυο, εκφράζοντας την αγωνία του για την κατάσταση και στο αεροδρόμιο της Ζόδου. Καλημέρα κύριε Σπανή, καλό σας μήνας.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Τώρα σχεδόν καλό χειμώνα πρέπει να πούμε. Αλλά
0: εντάξει, μη στεναχωριέστε, έχω μιλήσει εγώ με τον ύψιστο, τον Θεό ήλιο, έτσι, γιατί με τον Θεό δεν μιλάει κανείς, με τον ήλιο. και μου λέει από τι διευθύνσει. Έχω τι διευθύνσει εγώ. Από τότε που χτίζαμε τον Κολοσσό, ξέρετε, είχαμε ξεκινήσει δηλαδή από τη βάση του Κολοσσού. Είχα κρατήσει τα τηλέφωνά του. Μου λέει από την Τετάρτη, μη φοβάστε, στη Ρόδο θα είναι όλα μέλι γάλα και Σαββατοκύριακο κάνετε μπάνια. Απλά οι παραλίες λέει να είναι εντάξει, που δεν θα είναι εντάξει, εξέφρασε και μια αγωνία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Είδατε που τελικά ο καιρός, πώς το λέει, το ξέρει το πράγμα και παίρνει παράταση. Λέει τώρα δεν θα πάνε και μια-δυο μέρες, μέχρι να τις φτιάξουμε λίγο.
0: Ακριβώς, μέχρι να τις καθαρίσουμε, σου λέει.
1: Καθαρίσουμε και μετά εντάξει, πηγαίνετε εσείς, ανοίξτε.
0: Εντάξει, όλα προγραμματισμένα είναι σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, τύφλα να έχει το ελβετικό ρολόι, έτσι. Δεν είναι τυχαίο από την εποχή των Ιταλών ότι είχαμε ελβετικά ρολόγια παντού και στα γήπεδα και στην παραλία και παντού. Λοιπόν.
1: Και δεν λειτουργεί κανένα.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, είναι ελληνική. Οι Ελβετοί κάναν τη δουλειά τους. Να σας ρωτήσω, τι λέτε τώρα για το αεροδρόμιο, ενώ διάβαζα το τι αναφέρετε, βλέπουμε και εικόνες, έχει γεμίσει βιντεάκια από όσους ήρθαν. Αλλά ψάχνοντας την υπόθεση, European problem όπως λένε.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο συγκυρίες οι οποίες συντελούν στο πρόβλημα. Υπάρχει πρώτα απ' όλα η έλλειψη προσωπικού στο αεροδρόμιο, το οποίο το έχουμε κάθε χρονιά. Κάθε χρονιά ψάχνουμε να βρούμε πώς θα ξεκινήσει η σεζόν. Δεν έχουν γίνει μεταθέσεις, δεν έχουν γίνει αποσπάσεις, δεν έχει τοποθετηθεί το κατάλληλο προσωπικό στο αεροδρόμιο ή ακόμα αν έχει έρθει πρέπει να περάσει την εκπαίδευσή του. Αλλά έχουμε ταυτόχρονα και τη νέα συνθήκη την EES, την Ευρωπαϊκή Συνθήκη, με την οποία εισέρχονται οι μη Ευρωπαίοι πολίτες ή από τις τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Αγγλία. Mm-hmm. Γιατί καμιά φορά ξεχνάμε, η Αγγλία έχει βγει από την Ευρωπαϊκή.
0: Βεβαίως, ναι, το έχουμε λησμονήσει.
1: Θεωρείται τρίτη χώρα.
0: Έτσι, ναι, όπου, μεγάλη πηγή.
1: Το οποίο σύστημα έχουμε ακούσει ότι έχει και πάρα πολλές λειτουργίες και παίρνει πάρα πολύ χρόνο να επεξεργαστεί τα βιομετρικά στοιχεία τα οποία χρειάζεται να πάρθουν. Σε αυτό το θέμα δημιουργούνται θέματα, τα είδαμε και στο λιμάνι στη Ρόδο προημερών με τις 7 ημέρες βίζες που και εκεί
0: ναι, βεβαίως, γιατί είναι πολίτες τρίτης χώρας, έτσι, οι Τούρκοι δηλαδή, οπότε πρέπει να λειτουργεί απόλυτα το σύστημα Σέγγεν.
1: Και επίσης στο αεροδρόμιο τους Άγγλους, οι οποίοι Άγγλοι αυτή τη στιγμή με την κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί, είναι η νούμερο ένα δύναμη πάνω στο νησί. Έτσι. Και είναι κακό να τους ταλαιπωρούμε ή τέλος πάντων να βγαίνουν.
0: Δεν τους ταλαιπωρούμε όμως εμείς. Δηλαδή εννοώ ότι είναι. Ας καταλάβουν και οι Εγγλέζοι ότι δεν ξέρω αν είχαν και πάρα πολλά ωφέλη τελικά από το έξι το οποίο ακολούθησαν. Μάλλον δεν έχουν.
1: Έχει αρχίσει και αλλάζει και η κατάσταση.
0: Αλλάζει και η ιστορία. Ναι, φαντάζομαι ότι το μετανιώσανε. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή η εικόνα τώρα έχει να κάνει με το σύστημα. Έψανα και έβλεπα και σε άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια το ίδιο πρόβλημα. Και σε άλλα ρεζόρτ που κατέβαιναν οι Εγγλέζοι, δηλαδή αντίστοιχα και στην Ισπανία και Πορτογαλία. Ναι.
1: Υπάρχουν και θέματα στα δικά τους αεροδρόμια, όπου μέχρι να υπάρχουν κάποια αεροδρόμια τα οποία κάνουν προέλεγχο, υπάρχουν άνθρωποι που χάσαν τις πτήσεις τους προσπαθώντας να περάσουν από αυτούς τους ελέγχους. Δεν ξέρω, τελευταία υπάρχει μια γενικότερη δυστοκία και κάθε φορά βρίσκουμε ένα καινούριο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να λύσουμε, ένα καινούριο γρίφο που πρέπει να λύσουμε στον τουρισμό, έτσι ώστε να έχουμε μια ομαλή σεζόν. Αλλά γενικότερα πρέπει το σύστημα να τρέξει γρηγορότερα.
0: Ναι. Και κυρίως, κύριε Σπανέ, αυτό που πρέπει να τρέξει είναι, εννοώ, πώς θα διαχειριζόμαστε εμείς τις πληροφορίες. Δηλαδή λέγαμε τόσα χρόνια ότι με κάποια στιγμή ο Προτούρ πρέπει να εξυγχρονιστεί. Ο Προτούρ πρέπει να εξυγχρονιστεί. Όχι για να κάνουμε τα ίδια ταξίδια που κάναμε παλαιότερα. Πρέπει να εξυγχρονιστεί προκειμένου να έχει μία άλλη σχέση. Εννοώ δηλαδή να γίνει πιο interactive, όπως λέμε εμείς στις γειτονιές μας. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεις να ανεβαίνουν δεκάδες εκατοντάδες βίντεο τα οποία να δυσφημίζουν την Ρόδο με έναν ιδιαίτερο τρόπο, γιατί όλοι δεν έχουν, αν θέλετε, την ίδια πρόθεση να δυσφημίσουν, αλλά το αποτέλεσμα επηρεάζει και να μην υπάρχει ένας οργανισμός ο οποίος να απαντάει που λένε on time, που λένε, real time δηλαδή, έτσι, σε όλα αυτά τα οποία γράφονται. Γιατί εάν δεν έχεις εικόνα, θεωρείς ότι είναι Μπαγκλαντές η Ρόδο με αυτή την εικόνα η οποία βγήκε.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω, δεν πρέπει να έχουμε να λέμε ότι χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη, τέλος πάντων να έχουμε φτάσει σε επίπεδα και να μην μπορούμε να δώσουμε τις σωστές απαντήσεις στον χρόνο που χρειάζεται. Έτσι.
0: Γιατί
1: ο κόσμος πλέον με ένα κινητό στο χέρι μπορεί να μεταδώσει την οποιαδήποτε είδηση ανά πάσα στιγμή και όχι με την πρόθεση ότι απλά καταγράφοντας
0: μια εμπειρία
1: του ή για τους φίλους του. Ξέρω εγώ να πει ότι ξέρετε, να, εδώ ήρθαμε να κάνουμε διακοπές και κακό καιρό.
0: Ακριβώς, με τον καιρό το λέω. Για το, και... Σωστά το λέτε για τον καιρό, γιατί έβλεπα χθες προχθές εκατοντάδες βίντεο από την παλιά πόλη και να λένε γιατί θέλαμε να έρθουμε διακοπές στη Ρόδο τον Απρίλιο. Και λέω το αυτονόητο ότι και εδώ τέσσερις περιόδους έτσι έχουμε. Τέσσερις εποχές το χρόνο έχουμε και εδώ.
1: Καλά, ναι, εντάξει, έχουμε βασικά, θεωρούν ότι έχουμε μόνο καλοκαίρι εδώ πέρα,
0: ναι,
1: βασικά,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έχουν πει 300 μέρες ηλιοφάνεια, πέσανε στις 60 που μπορεί να μην είχε η μία. Αυτά τα πράγματα όντως πρέπει να φροντιστούν, είναι η σύγχρονη αντιμετώπιση του τουρισμού, είναι ότι θα πρέπει να βγουν, ας πούμε, και να υπάρχουν αντίμετρα, να το πούμε έτσι, ή ακόμα και να εντοπίζονται αυτοί οι οποίοι, ξέρετε, καμιά φορά να εντοπίζονται αυτοί οι οποίοι ανεβάζουν τα βίντεο για το δικό τους λόγο,
0: ναι.
1: Και πως θα μπορούσαν ίσως να τους προσφέρουμε κάποια πράγματα έτσι ώστε να φύγουν με μια θετική αντίποση από το νησί. Και μάλιστα διάβαζα και μια έρευνα πριν από κάποιο καιρό,
0: ναι.
1: Ο οποίος λέει ότι η τελική διαμόρφωση για το αν πέρασες καλά στις διακοπές σου επί της ουσίας έρχεται τις τελευταίες 3 μέρες.
0: Και όχι τις πρώτες μέρες. Τις τελευταίες 3 μέρες.
1: Τις τελευταίες 3 μέρες. Αν περάσεις καλά και έχεις μια πολύ θετική εμπειρία, φεύγοντας από τον τόπο τον οποίο είχες όλη αυτή τη θετική εμπειρία, το άλλο το μυαλό σου το ψιλοξεχνάει και σου μένει, ναι, το καλό και πας ευχαριστημένος.
0: Ναι, δηλαδή ουσιαστικά τώρα είναι σε αυτή την λογική τα στενά τιμούν τα πρώτα, δηλαδή, έτσι.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι, κάπως έτσι. Τώρα, βλέποντας παλιά πόλη, ξεκινήσαμε με τα γνωστά προβλήματα εκεί, τα οποία βεβαίως έχει να κάνει και με την πρόθεση της εκάστοτε δημοτικής αρχής να τα αντιμετωπίσει. Γιατί αντί να κάνουμε βήματα μπροστά, κάνουμε βήματα πίσω και στην παλιά πόλη. Το λέω γιατί αφρωμοί, νέοι καυγάδες, νέο καθεστώς με τους ντελιβεράδες να πηγαίνουν-έρχονται χωρίς να προσέχουν τίποτα. Χωρίς να λογαριάζουν κανένα. Αυτά τώρα είναι νέα, αν θέλετε, δεδομένα τα οποία έχουμε στην παλιά πόλη.
1: Η δική μου άποψη είναι ότι οι δρόμοι σε όλη την παλιά πόλη θα έπρεπε να είναι πεζόδρομοι και όχι ήπιες κυκλοφορίας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το θεσμικό, το βασικό, που αν αλλάξει το καθεστώς αυτό...
0: Μα δεν είναι το καθεστώς, κύριε Σπανέ.
1: Ξεκινάς από το καθεστώς.
0: Μα υπάρχουν, έχουν γίνει αλλαγές. Είναι η υλοποίηση, δηλαδή, είναι ο έλεγχος. Όταν δεν υπάρχει αστυνομία, δηλαδή, ξέρετε κάτι καμιά φορά, εξοργίζομαι γιατί καταλαβαίνω και τον κόσμο. Κοιτάξτε τώρα, όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει με τον έλεγχο. Εάν δεν υπάρχει αστυνομική δύναμη μέσα στα μεσαιωνική πόλη και περιοριζόμαστε απλά να γράψουμε αυτοκίνητα και να ελέγξουμε που πρέπει να το ελέγξουμε, που πρέπει τροχιά να είναι στους δρόμους, αλλά να έχουμε καταναλώσει όλη την προσοχή μας στα φαρμακεία και έχουμε αφήσει στην παλιά πόλη να εξελίσσεται αυτή η κατάσταση, είναι απαράδεκτο. Κάνουμε βήματα πίσω, δεν κάνουμε τίποτα βήματα μπροστά.
1: Έχετε δίκιο.
0: Οι κοινόχρηστοι χώροι, βλέπετε, κοιτάξτε, αυτό είναι πλάνο 3 χρόνων. Τώρα έχουν πάει στο μαντρέκι. Τώρα δεν υπάρχει κανείς να ελέγξει και με συγχωρείτε κιόλας. Υπάρχει και μια δημοτική αρχή, δεν πρέπει να ελέγξει τους κοινόχρηστους χώρους. Έχουν καταλάβει τα πάντα, δεν πρέπει να γράφονται. Ας γράφονται και ας κερδίσουν το δικαιωτικό πρωτοδικείο. Είναι 5 μπουμπούκια, τα γνωστά μπουμπούκια δηλαδή. Είναι 10 άνθρωποι οι οποίοι καταπατούν. Ναι, αλλά δεν βλέπω κανέναν να αντιστέκεται εκεί πέρα.
1: Το ζητήσαμε όσον αφορά και τη συνάντηση με τον αστυνομικό διευθυντή.
0: Εσείς το ζητήσατε, σας πει όμως.
1: Μας είπε το γνωστό για το προσωπικό. Το έχουμε ζητήσει και από τη Δημοτική Αρχή και μάλιστα τελευταία σε μια συνάντηση που είχαμε στο Δημαρχείο το θέσαμε πολύ επιτεκτικά το ζήτημα με τους κοινόχρηστους χώρους.
0: Ναι.
1: Και πρέπει και να μαζευτεί και να σουλουποθεί Και τέλος πάντων δεν είναι κατάσταση αυτή η
2: ναι, γιατί ακούω τώρα, ξέρετε κάτι, ακούω κάτι φοβερά.
1: Ο καθένας
2: ναι, κάνει θα βάλουμε ντρόν. Στείλε δύο υπαλλήλους εκεί πέρα που υπάρχουν. Δεν υπάρχουν και υπάλληλοι. Αλλά υπάρχουν δύο δημοτικοί υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ανακριτικά καθήκοντα. Στείλ τους εκεί να τους γράψουν μία και δύο και τρεις τέτοιες φορές. Έτσι κάναν όλοι. Ασχέτως επαναλαμβάνω τα κρίση στα δικαστήρια. Και βεβαίως στείλει και αστυνομικούς να είναι κάθε μέρα στην παλιά πόλη. Ας γράψουν πέντε ντελιβεράδες. Γιατί εδώ δόθηκαν άδειες σε μαγαζιά τα οποία δεν έχουν καν τουαλέτα για να κάνουν, ξέρετε, εστίαση δηλαδή ουσιαστικά delivery.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έλεξε τους, στείλε εκεί κύριε Βαζούρα πέντε αστυνομικούς να δεις τι κάνουν και γράψε τους πέντε, να μην τους πω κάφρους, γιατί κάφροι είναι, πέντε κακοί επαγγελματίες είναι, γράψε τους 30 φορές, πλακώσου και με αυτούς άμα χρειαστεί, όχι από τα γραφεία δηλαδή, δουλειά δεν γίνεται.
1: Υπάρχει ο κανονός, υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Πρέπει κάποια στιγμή να αποδείξουμε ότι υπάρχει και θέληση.
2: Ναι. Και βεβαίως όταν βρίσκεις κάτι, το προχωράς δηλαδή. Αυτή η ιστορία της αναζήτησης, μάλλον του αιτήματος να δημιουργηθεί ένα αστυνομικό τμήμα στην Μεσσονική Πόλη, είναι επιθετίας Χατζηδιάκου, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ποιος
1: ήταν ο αιτήματος. Είναι πράγματα που παλεύουμε 10, 12, 15
2: ωραία.
1: Χρόνια.
2: Κανείς δεν το προχώρησε. Δηλαδή... Το βάλαμε μετά στα χαρτιά, δεν κάναμε τίποτα. Επίσης υπήρξε κανονισμός, επειδή υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, τον οποίο μελέτησαν οι νέοι δικηγόροι δηλαδή, οι ειδικευόμενοι και νέοι δικηγόροι, έτοιμος να κατατεθεί στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και στη Βουλή. Έμεινε εκεί, το ξεχάσανε. Άρα λοιπόν μετά δεν έχεις δημοτική αστυνομία, έχεις δύο μόνο έτσι υποτίθεται με ανακριτικά καθήκοντα παλιούς αστυνόμους, οι οποίοι δεν βγαίνουν πουθενά, δεν κάνουν έλεγχο. Δηλαδή. Και έχεις μπλοκ αστυνομικών για το φαρμακείο και για την πίεση στα ελαστικά. Και εδώ ουσιαστικά, εδώ ισοπεδώνεσαι.
1: Είναι θέμα, να σας είπα, θέλησης. Κάποια στιγμή, πολύ το συζητάμε.
2: Ναι, πολύ μόντελινγκ κάνουμε όμως, και όχι θέληση, πολύ μόντελινγκ κάνουμε. Πολύ μόντελινγκ, βρε παιδί μου. Πολύ μόντελινγκ.
1: Εγώ το λέω θέληση. Είναι θέμα θέλησης και τιμής να επιβληθεί αυτά τα πράγματα τα οποία αναφέρουν όχι κανένας άλλος. Ο κανονισμός ο ίδιος και ο νόμος ο ίδιος. Όταν λέμε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο, πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο. Και όταν λέμε σε όλους, εννοούμε σε όλους. Σε όλους.
2: Μετά βλέποντας τώρα, να σας πω κάτι. Τώρα θα πω και κάτι άλλο. Βλέποντας εδώ την επέκταση του ζωγράφου στην Οδό Ορφέως, υπήρχε το εξής. Και με συγχωρείτε, θα το πω. Υπήρξε ο ζεστός φωτισμός ο οποίος υπάρχει πάνω στο κάστρο. Αυτός ο δρόμος είναι 7 λάμπες που είχαν ζεστό φωτισμό. Και δημιουργήσε μία φοβερή εικόνα το βράδυ. Δεν ξέρω, οι πρώην αντιδήμαρχοι το κρατούσαν, δηλαδή αυτή την ιδιαιτερότητα αυτού του δρόμου. Μετά πήγαμε και βάλαμε τα ψυχρά αυτά τα φωτιστικά και ο δρόμος έχει υποβαθμιστεί, όπως δηλαδή μπορεί να συγκρίνει πώς ήταν ο δρόμος παλαιότερα με το ζεστό φωτισμό.
1: Έχει χάσει το ρομαντισμό.
2: Έχει χάσει το ρομαντισμό του.
1: Έχει χάσει την πώς το λένε, αυτό Instagram, να το πούμε με όρους, έχει χάσει την Instagramικότητά
2: του. Α, μπράβο, πες το ρε άνθρωπε εσύ, γιατί,
1: γιατί ο άλλος θα πάει να βγάλει μια φωτογραφία όπως βγάζει στο αεροδρόμιο, θα πάει να βγάλει και μια άλλη φωτογραφία στο δρόμο αυτό, όπου όλα είναι ωραία, είναι όμορφα, ζει σε ένα παράδεισο.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Αυτή είναι η εικόνα που πρέπει να δείξουμε.
2: Δεν έχει εξελιχθεί καθόλου τίποτα από την προγραμματική σύμβαση. Είναι υποφωτισμένη η Μεσσονική Πόλη.
1: Πολύ είναι
2: υποφωτισμένη. Καλά, η Μεσσονική Πόλη είναι μαύρα ντουμάνια παντού. Έχουν σπάσει λάμπες, δεν υπάρχει κανείς. Έχει διαλύσει ο κεντρικός πεζόδρομος μπαίνοντας από την Ταμπουάς. Έχουν φύγει κάτι τεράστια κομμάτια. Δεν υπάρχει ένας. Πραγματικά δεν υπάρχει ένας. Δεν έχουν πλέον υπάλληλο. Ας κάνουν μια εργολαβία με κάποιον να φτιάξει αυτά τα κομμάτια. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, σας έβγαλα εσάς και μιλάω εγώ.
1: Έχετε δίκιο. Δεν θα δέμε. Και εγώ περνάω από την παλιά πόλη και από εκεί τα βλέπω κάθε μέρα. Και εγώ αυτό που έχω γράψει πάρα πολλές φορές και έχω αναρωτηθεί πάρα πολλές φορές και έχω ρωτήσει πάρα πολλές φορές είναι ότι τελικά ρε παιδιά δεν περνάει κανένας από αυτούς τους δρόμους.
2: Ναι, αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι θέμα, κύριε Σπανέ. Αν δεν περνάς πρωί, μεσημέρι, βράδυ, αν δεν είσαι αντιδήμαρχος Μεσσονικής Πόλης, δεν κάνεις τίποτα. Εδώ όλη την ημέρα είσαι εκεί μέσα. Όλη την ημέρα και έχεις να κάνεις με πέντε ταΐδες. Οι οποίοι, εάν μπείτε, το έχουμε ξανασυζητήσει στο TripAdvisor, θα δείτε 3.000 αρνητικά σχόλια. Και τα υπόλοιπα, τα 100, τα έχουν βάλει οι ίδιοι. Βλέπετε δηλαδή, θα καταλάβετε ότι είναι ένα στημένο πράγμα. 3.000 άνθρωποι κραυγάζουν και φωνάζουν για την παλιά πόλη και έχουν βάλει οι ίδιοι και βλέπει κανείς τις αξιολογήσεις και λέει ότι χειρότερο Και ό,τι καλύτερο, 100 σχόλια τα δικά τους. Είναι 5 νταΐδες στην παλιά πόλη. Τους οποίους δεν αγγίζει κανείς κάποια χρόνια τώρα.
1: Εδώ και πολλά χρόνια.
2: Λοιπόν, άστα καλά, κύριε Σπάνε.
1: Να είστε καλά. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα φτιαχτούν. Τουλάχιστον να είμαστε ζωντανοί όταν θα φτιαχτούν.
2: Εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, μένω σε αυτό το οποίο έλεγα. Όχι, θα μείνει λίγο στη Μεσαιωνική Πόλη, γιατί πραγματικά. Κοιτάξτε τώρα. Δεν είναι δυνατόν. Το λέω, το ξαναλέω και επιμένω καμιά φορά και ας είμαι και λίγο της υπερβολής. Εάν δεν υπήρχε Μεσαιωνική Πόλη. Έτσι. Και αν δεν υπήρχε αυτή η Ιταλική περίοδος, πώς θα φέρει καμιά φορά η ιστορία, κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα, που σαν σήμερα ήρθαν ως απελευθερωτές ο Αμέλιο και η Ιταλή, 4 του Μάη του 1912, παρακαλώ. Και βεβαίως μετά μπλέξαμε σε αυτή την περιπέτεια, γιατί κατακτητές ήταν. Έτσι. Είχαν δύο περιόδους, αλλά κατακτητές ήταν. Και βεβαίως πολύ έγινε με αίμα των 12 νησίων, όλα αυτά. Αλλά τέλος πάντων, ήρθαν οι Ιταλοί, άρχισαν να βλέπουν λίγο.

χωροταξικό στο Μαντράκι και μας μείνανε κάποια μοναδικά ιστορικά χτίρια. Όλα δηλαδή η πρόσα στο Μαντράκι είναι η πρίκα που έμεινε από την Ιταλική περίοδο. Φανταστείτε να μην υπήρχαν αυτά. Θα είχαμε την πολυκατοικία μπροστά από το ελαφάκι. Θα άνοιγες δηλαδή το ελαφάκι, θα έβγαινες από τον μπαλκόνι στο ελαφάκι και θα ήταν από κάτω η πολυκατοικία στο μπαλκόνι, πάνω τη θάλασσα και από κάτω θα ήταν το ελαφάκι. Φανταστείτε λοιπόν χωρίς αυτή την πρίκατε θα ήταν η Ρόδος. Χωρίς το παραλιακό μέτωπο και βεβαίως χωρίς τη Μεσαιωνική πόλη. Η οποία είναι μια τεράστια διαφορά. Είναι το πλεονέκτημα, είναι το κεφάλαιο, είναι η ψυχή της Ρόδου. Και αυτό λοιπόν αντί να το προστατεύουμε, ουσιαστικά το βιάζουμε. Και το βιάζουν κάποιοι κάφροι. Και λέω το εξής. Πείτε ότι οι προηγούμενοι δεν ήταν καλοί διοικητές, δεν είχαν αστυνομικούς και τώρα άλλαξαν τα πράγματα, η χώρα προχώρησε, έκανε βήματα και έχουν έρθει πολύ περισσότεροι αστυνομικοί. Και παρατηρεί κανείς, πράγματι, να υπάρχει ένας έλεγχος στους δρόμους. Υπάρχει τροχέα. Σας το έλεγα από την πρώτη ώρα, πριν έρθει ακόμα ο αστυνομικός διευθυντής. Σας έλεγα ότι έχει κανείς την αίσθηση ότι έχουμε αρχίσει να κινούμεθα. Μπορεί να ήρθαν και παραπάνω αστυνομικοί. Αλλά υπάρχει μια αίσθηση ασφάλειας, ελέγχου. Και γιατί δεν μπορεί να γίνει στην παλιά πόλη το ίδιο? Γιατί δεν μπορεί να γίνει? Γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν όπως είχαμε ζητήσει εμείς να γίνει αστυνομικό τμήμα και το πολεμήσαμε τότε? Άλλαξαν τα πράγματα. Όπως είχαμε δουλέψει τον κοινόχρηστο κανονισμό, οι δικηγόροι μελέτησαν όλη την νομοθεσία για να μην ξεφεύγουν κάποιοι απατεώνες. Γιατί απατεώνες είναι. Όταν κάνει ζημιά στον τόπο σου, χωρίς να ενδιαφέρεσαι, είσαι απατεώνας. Απατεώνας είσαι. Είναι δεδομένο. Και βεβαίως, στη συνέχεια, υπήρχε αυτό το κενό με κάποια μαγαζιά, μπλέξαμε και άρχισα να χάνομαστε με την ιστορία των τελιβεράδων. Χαμός με τα delivery στην παλιά πόλη. Μου λέει κάποιος ότι okay, είναι ένα μαγαζί. Ναι, αλλά δεν λειτουργεί έτσι. Δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι. Μπορεί να πηγαίνουν έρχονται τα delivery όλη τη διάρκεια της ημέρας και να μην ενδιαφέρεται κανείς. Δεν μπορεί. Είναι θέμα ελέγχου. Δεν είναι θέμα βούλησης, είναι θέμα ελέγχου. Πηγαίνετε στον αστυνομικό διευθυντή και πες, εδώ από τη μία πλευρά υπάρχει μια εφταξία. Κοιτάξτε, εδώ είναι νέα υπερβολή. Τουλάχιστον. Αυτό τώρα το τραπέζι κάτω από το πεζοδρόμιο είναι new entry. Αυτό τώρα το τραπέζι από την απέναντι πλευρά είναι new entry. Είχαμε απέναντι το γνωστό. Τώρα αποκτήσαμε κι άλλους. Δεν μπορεί να περάσεις, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, γιατί κανείς τα τελευταία χρόνια δεν έχει στείλει κάποιον να γράψει. Ούτε περνάνε. Από το χωριό μου στην παλιά πόλη δουλειά δεν γίνεται. Δουλειά δεν γίνεται. Και βεβαίως ήταν πολύ μεγάλο λάθος, πολύ μεγάλο λάθος, η παλιά πόλη πρέπει να είναι μια αντιδημαρχία πολύ δυνατή. Και πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός διαφορετικός. Είναι μια πόλη μέσα στην πόλη. Είναι η ψυχή της Ρόδου. Εδώ κάποτε γινούσαμε και λέγαμε ότι κατέβασε την πινακίδα, δεν θα γράφει πίτα γύρω, θα είναι λευκή. Τώρα είναι πίτα γύρω, τζατζίκι, με 5 κιλά κρεμμύδι κτλ. Έχουν ενοποιηθεί τα πάντα. Τίποτα. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Ακούω και το άλλο. Θα γράφει λέει από πάνω τα ντρόν. Και πώς θα παίρνει το ντρόν την παρανομία εδώ, αφού έχουν γεμίσει, έχουν φτάσει στο Μαντράκι τέντες. Και έχουν γίνει από κόκκινες, πράσινες, κίτρινες, μπλε, καραβάκια στο Αιγαίο. Δεν μας ξύνεται καλέ, θα λέγα. Τι να πω για την παλιά πόλη. Εκεί μέσα είσαι όλη την ημέρα, ανεβοκατεβαίνεις και τσακώνεσαι. Κάτι δεν μπορείς, αν δεν μιλάς κιόλας. Δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχουν κάποιοι που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και υπάρχει πάντα ένα θέμα με τη σχέση που έχεις με έναν τόπο. Αν δεν ταυτίζεσαι με έναν τόπο να καταλάβεις ότι εδώ είναι η δουλειά σου, είναι η ζωή σου, τότε τον ισοπεδώνεις. Α, ο γνωστός ο Πολωνιάτης, πέρα βρέχει. Τι καυγάδες, τι γράψιμο, τι ιστορίες, αλλά τους γράφαμε. Πλήρωναν. Και έπρεπε να πάνε μετά στα δικαστήρια. Και υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι στο διοικητικό πρωτοδικείο τους έλεγαν όχι, θα κλείσετε. Στείλαμε ορόκληρη ιστορία να γίνει ακριβώς ό,τι γίνεται με το σύστημα της εφορίας. Σε έπιασε κυρία, 3 μέρες κλειστός. Μπαίνει στην πόρτα και τελείωσες. Το ξανακάνεις. Δεν έγινε τίποτα, έμεινε εκεί. Ρώτησα πού είναι ο φάκελος τον οποίο φτιάξανε, επαναλαμβάνω. Οι ασκούμενοι και οι νέοι δικηγόροι της Ρόδου το κάνουν τα παιδιά, γιατί κάποιοι από αυτά τα παιδιά είχαν οικογενειακές επιχειρήσεις στην παλιά πόλη και λέγανε δεν πάει άλλο και τους λέμε ελάτε.

0: μελετήστε τα πάντα, φτιάξτε ένα κανονισμό να πάει στο ελληνικό κοινοβούλιο για να ψηφιστεί. Τίποτα έμεινε εκεί. Δεν ενδιαφέρθηκε κανείς. Κανείς. Και βλέπω και στεναχωριέμαι. Δεν θέλω να πηγαίνω στην παλιά πόλη γιατί στεναχωριέμαι. Πάω το χειμώνα. Τώρα περπατάς και βλέπεις και έβλεπα. Μπήκα προχθές, είχε. Πάω σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Έτσι. Λοιπόν, δεν θέλω να γυρνάω στο κράτος γιατί με πληγώνει αυτή η ιστορία. Και μπαίνω τώρα από την πύλη Νταμπουάς και βλέπω πάνω στο κομμάτι που έχει να κάνει με τους πεζόδρομους, δηλαδή εδώ, σπασμένα κομμάτια. Και λέω, καλά δεν τα είδε κανείς. Ωραία, οι τρεις υπάλληλοι φύγανε. Βγήκα σε σύνταξη. Υπάρχουν ακόμα τρεις υπάλληλοι που ασχολούνται με αυτά. Βοτσαλωτά δηλαδή και βεβαίως το πλακόστρωτο. Σταμάτησε πλακόστρωτο. Τα έκανε μουσκεμα προηγούμενος που πήγε να κάνει, που λένε, πώς λέγεται το ρουσφέτι, ρουσφέτι σε πέντε σπίτια και σταμάτησε το έργο. Μην πιάσω τα έργα της παλιάς πόλης, ενώ έργα τα οποία δεν είναι στην παλιά πόλη, αλλά η παλιά πόλη ως αρμόδια αντιδημαρχία έχει την ευθύνη, για τα οποία δεν ακούω τίποτα. Δεν ακούω τίποτα. Ροδιακή έπαυλη, ρε παιδιά, τι γίνεται. Η Βίλα Κάβη πια δεν το συζητάμε. Έτσι, τα κτίρια Κάβη, αφήστε τα. Ο κήπος, τι γίνεται. Το Δημαρχείο, τι γίνεται. Η προγραμματική σύμβαση για την οποία τσακώνονται, τι γίνεται, ρε παιδιά. Σοβαρά τώρα, 5 χρόνια η προγραμματική σύμβαση ήταν η αλλαγή του κανονισμού. Σοβαρά τώρα. Είστε σοβαροί. Ο έλεγχος. Οι πύλες στην παλιά πόλη. Υπήρξε το αυτονόητο. Πώς είναι όλες οι ιστορικές πόλεις σε όλο τον κόσμο? Δεν έχουν μπάρες. Μπάρες υπάρχουν στον Εχίνο, πάνω, στη Θράκη. Παλαιότερα υπήρχαν. Ξέρετε το γνωστό μειονοτικό ζήτημα. Οι μπάρες στον Εχίνο υπήρχαν. Και στον Ακραμίτη τώρα υπάρχουν οι γνωστοί μπάρα. Δεν υπήρχαν στις ιστορικές πόλεις. Υπάρχει βυθιζόμενη μπάρα, η οποία σηκώνεται. Περνάς μόνο με άδεια, βεβαίως. Οι συγκεκριμένοι κάτοικοι της παλιάς πόλης, αυτοί που πραγματικά τεκμηριώνουν ότι είναι μέσα, βεβαίως μπορούν να αφήσουν το αυτοκίνητό τους σε συγκεκριμένους χώρους. Άσοι που πλέον είναι ηλικιωμένοι, δηλαδή μεγάλοι άνθρωποι, έτσι. Οπότε αυτό έχει αλλάξει. Πήγε λοιπόν ο άλλος να κατεβάσει να κάνει μπάρες. Και πήγαιναν διάφοροι τύποι, να μπουν τελιβεράδες, μην τους δείξω την ευθύνη. Έσπρωγαν λίγο την μπάρα, έσπαγε μπάρε, δεν δούλευε. Οπότε δώσαμε 200 χιλιάρικα το σύστημα, 300 χιλιάρικα, λες και ήταν του πάπου τους τα χρήματα. Μετά βάλαμε ξανά τα παιδιά στον έλεγχο να ελέγξουνε. Τι να ελέγξουνε? Ελέγχουν το κινητό τους. Μπαίνεις, βγαίνεις, who cares. Γιατί τι να κάνουμε, αυτή είναι η κατάσταση. Και είναι ένα απίστευτο, να μην πω τη λέξη. Και έρχεται τώρα ο αστυνομικός διευθυντής, μπράβο σου, κάνεις έλεγχο. Στείλε εκεί 5 αστυνομικούς να τους γράψουνε. Στείλε να πάρουν 10 πινακίδες. Δεν είναι δουλειά του Δήμου να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να πάρει πινακίδες ο Δήμος. Βάλε και εσύ ένα φορτηγό του Δήμου να τους σηκώσει, να τους πάρει το αυτοκίνητο. Να το πάρει στην τροχιά να πάνε να πληρώσουνε. Κάνε τέτοιες κινήσεις. Δεν βλέπω τις κινήσεις. Τότε αλλάζουμε μία μπάρα, αλλάζουμε μία πλάκα και βγάζουμε 20 φωτογραφίες. Αυτό γίνεται. Παλιά πόλη τώρα. Η ψυχή του τόπου, δηλαδή η καρδιά του τόπου, και να είναι σε αυτό το. Ένα απίστευτο μαρασμός είναι. Και βεβαίως από τα προηγούμενα χρόνια ξεκίνησε ουσιαστικά υποδυνάμωση. Διεύθυνση Μεσογειακής Πόλης είχε 25 ανθρώπους, φύγανε 25. Οι 10 μηχανικοί καλοί φύγανε. Τα πήραν και φύγανε. Και ευτυχώς που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και ευτυχώς που ελέγχουν άλλα έργα. Από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων. Ακούω διάφορους να λένε διάφορα για τη Μενδώνη. Όταν έρχεται η Μενδώνη, γιατί δεν της λέτε τίποτα, αφού πάτε κάτω στις συνεντεύξεις? Γιατί δεν της λέτε τίποτα και βγάζετε μούγκα? Δεν υπάρχει αυτό με τη Μεσογειακή Πόλη, είναι απίστευτο. Έτσι είναι απίστευτο, δηλαδή πραγματικά τρελαίνεσαι. Τρελαίνεσαι. Μην πιάσω την άσχηλη ιστορία των πάρκων, έτσι. Μην πιάσω την ιστορία των πάρκων. Τα πάρκα έχουν γίνει μαγαζιά όλα. Και δεν αναφέρομαι σε περιπτώσεις που πρέπει να γνωρίζεις, αλλά σε αυτό το χαμό ο οποίος ουσιαστικά είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αλλά άμα δεν πατάς στην παλιά πόλη, άμα δεν πηγαίνεις στην παλιά πόλη και περιμένεις να πας μόνο στην γιορτή, αυτά είναι. Είναι πραγματικά δυσάρεστη η κατάσταση. Είναι δυσάρεστη. Και δεν είναι και ευχάριστο τα λες, δηλαδή, γιατί ενοχλούνται κάποιοι. Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Τι να κάνουμε. Και επιμένω στην παλιά πόλη, γιατί αυτή είναι η ψυχή. Η παλιά πόλη είναι η ψυχή της Ρόδου. Η Λίνδος είναι η ψυχή της Ρόδου. Α, στη Λίνδο. Το έχει πάρει το πάρκι ένας ιδιώτης. Και έχει βάλει κάποια παιδιά εκεί να το διαχειρίζονται. Χθες που βρέθηκα στη Λίνδο, άρχισε να βρέχει. Και αυτοί αντί να συνοούνται μεταξύ τους για τα αυτοκίνητα, τσακώνονται κάθε φορά. 10 φορές πήγα πέρυσι. Αυτοί αντί να προσπαθούν να βοηθήσουν τον κόσμο για να πάει στα πάρκινγκ, όταν υπάρχει πάρκινγκ, τσακώνονται μεταξύ τους. Από τους φέρατε το ρίγκ, τους φέρατε αυτούς τους τύπους να κάνουν διαχείριση? Πάμε σε διαφημίσεις, ρε φίλε, γιατί θα αγιάσουμε τώρα μετά. Επειδή όλα αυτά τα οποία παρατηρούνται είναι εξωδιαστημικά, θα σας πάρω σε μια πολύ ευχάριστη είδηση που αφορά τη χώρα δηλαδή και αφορά και ένα ροδίτη, ότι πλέον επειδή δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε εμείς εδώ και δεν ακολουθούμε εμείς την κοινή λογική, θα πάμε στο διάστημα.
1: Κόσμος 938.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224108 172.
5: Και στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς, φίλε, ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρω μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γευστικός.

0: Λοιπόν, να πω ακόμα δύο πράγματα. Όχι, στην Παλιά Πόλη θα κάνω μία εκπομπή για την Παλιά Πόλη. Μία εκπομπή δηλαδή, να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Έτσι. Με πιο αναλυτικά στοιχεία. Διότι σας λέω ότι θα έπρεπε στην Παλιά Πόλη να έχουν άδεια για να κυκλοφορούν μέσα, δηλαδή για να μπαίνουν, γιατί οι ίδιοι σέβονται, ξέρετε, οι κάτοικοι της Παλιάς Πόλης. Αυτοί που μένουν σε περιοχές όπου χρειάζεται καμιά φορά να μπουν είτε την πλατεία Σίμης, είτε από την, να βγουν από την Ταμπουάς, γιατί εκεί χαθήκαμε τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ μπαίνουν διάφοροι ανάποδα. Δηλαδή, πιτσιρικάδες είναι στην πύλη, περί άλλων την βάζουν, τι να κάνουν τώρα και αυτοί σου λέει, κάθε φορά, και περνάνε όλοι ανάποδα. Δηλαδή, το έχουμε χάσει. Το σύστημα δεν λειτουργεί, δεν έγινε τίποτα για το σύστημα. Εντάξει, μιλάμε, σας λέω ότι τζάπα χρήματα. Τζάπα, πατάλι χρημάτων του ροδιακού λαού, και αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πάμε πίσω. Ας πάει κάποιος σε μια ευρωπαϊκή πόλη σύγχρονη, εννοώ ιστορική, και αν βρει κάθετες μπάρες, όχι να μου σφυρίξει. Έτσι. Λοιπόν, τώρα. Πάω στο θέμα που έχει να κάνει με την Νότια Ρόδο. Έψαλα να βρω τι ακριβώς συμβαίνει. Μου είπε λοιπόν από εκεί η επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Υγείας Αρχαγγέλου ότι υπήρχε ένα πρόβλημα με κάποιες άδειες γιατρών και χρειάζεται για μερικές ημέρες να τελειώνει η βάρδια στην Νότια Ρόδο, στο Γενάδη δηλαδή, για να κάνουν βάρδιες στον Αρχάγγελο, και ότι αυτό θα ομαλοποιηθεί από την Τετάρτη. Μένω σε αυτή την δέσμευση. Εάν την Τετάρτη δεν έχει αρχίσει να βελτιώνεται και θα επικοινωνήσω ξανά για να μάθω ποια είναι η εξέλιξη, θα το αναδείξουμε εντονότερα αυτό το θέμα. Αν και νομίζω ότι έρχεται ένα πακετάκι τώρα λειτουργίας με αφορμή νέο ραντεβού για συνέντευξη τύπου με τους γιατρούς, με το σωματείο των γιατρών, την ερχόμενη Παρασκευή, 8 του Μάη δηλαδή. Είναι και μια δύσκολη μέρα. Παρασκευή, ρε παιδιά, 8 του Μάη, ναι, έχουμε τις εκδηλώσεις στην Σίμη. Τέλος πάντων, τότε έχουν προγραμματίσει να δώσουν τη συνέντευξη τύπου οι γιατροί, δηλαδή το ΔΕΛΤΑ σήμα των νοσοκομιακών γιατρών. Παραλαμβάνω ότι για το θέμα του Νοτίας Ρόδου, της έλλειψης γιατρών, λένε ότι μέχρι την Τετάρτη θα έχει αποκατασταθεί το ωράριο και έτσι θα μπορούν οι γιατροί να εφημερεύουν και στην περιοχή της Νοτίας Ρόδου. Τώρα, από τα θετικά, σήμερα, από τα θετικά, από σήμερα ξεκινά τα δρομολόγια, δηλαδή βάρδια έως και τα ξημερώματα, το μίνι μπας, το οποίο μπορεί να μεταφέρει από το κέντρο και από την Ακαδιά επιβάτες είτε στο Μαντράκι είτε στη Μεσσονική Πόλη. Μπράβο, αυτό είναι ένα πολύ καλό μέτρο, διότι όταν γνωρίζεις, να σας πούμε το πρόβλημα όμως, όταν γνωρίζεις ότι μπορεί να αφήσεις το αυτοκίνητό σου εκεί κάτω και να πάρεις στην συνέχεια το λεωφορείο για να πας στην Παλιά Πόλη, και προσεκτικός είσαι στο τι θα καταναλώσεις δηλαδή, αλλά υπάρχει και αυτό το οποίο ισχύει πάντα σε μια παρέα, ένας πρέπει να είναι να μην είναι μεθυσμένος. Γιατί ξέρετε, όταν εκεί είναι η πελατεία, είναι λογικό ότι απ' έξω μόλις βγαίνετε στη ροτόντα θα είναι αστυνομία και θα κάνει μπλόκα. Αυτό είναι δεδομένο. Το πρόβλημα όμως εκεί έχει να κάνει. Υπάρχει εταιρεία η οποία φυλάτει το χώρο του λιμανιού, αυτό δεν το ξέρω με βάση τη νέα κατάσταση. Αν υπάρχει εταιρεία security, τότε να αφήσω το αυτοκίνητό μου τα ξημερώματα. Αλλιώς πώς να το πω, αλλιώς μπλέκω με τον Κάρολ του βασιλιά και με διάφορους βασιλικούς και με διάφορα τζιμάνια, τα οποία δεν ανάγκη να είναι βασιλική, μπορεί να είναι και αντιβασιλική. Αλλά κάποια κλεφτρόνια δηλαδή, τα οποία πάνε, σπάνε αυτοκίνητα κτλ. Κτλ. Αυτό πρέπει να είναι άριχτα διασυνδεμένο. Ναι, υπάρχει βεβαίως η βραδινή βάρδια, αλλά θα υπάρχει και η φύλαξη στο χώρο, ο έλεγχος. Όχι να αφήσω το αυτοκίνητο και να το βρω με σπασμένο τζάμι ή να λείπουν δύο ζαντολάστιχα. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Πάμε λοιπόν στα θετικά, ρε φίλε. Πάμε στα θετικά, μην πιάσω. Α, σου έστειλα, αγαπητέ φίλε Παναγιώτη, αυτή την πολύ όμορφη γελιογραφία του Πετρουλάκη. Έχει να κάνει με τον Νίκο Φαραντούρη. Εγώ, πρόεδρε, ήρθα στο Πασόκ γιατί πιστεύει στην τετραήμερη εργασία. Δηλαδή, λέει, τις υπόλοιπες μέρες θα μπορώ να δουλεύω και σε άλλα κόμματα. Είναι φοβερός ο Πετρουλάκης, πραγματικά. Αν και νομίζω ότι εδώ δεν είναι Πετρουλάκης, πρέπει να είναι Μακρύς, το λέμε με επιφύλαξη, αλλά τέλος πάντων ένας από τους δύο της καθημερινής. Και βεβαίως οι γελιογράφοι χτυπάνε όλους. Και θα ακούσουμε και τον Φαραντούρη τι έχει να πει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο. Ναι, πάμε σε διάστημα. Τον έχουμε. Τι ωραία. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον καθηγητή αεροδυναμικής του ΕΚΠΑ, υπεύθυνο για το project το οποίο έχει να κάνει με τους 6 νανοδορυφόρους. Το είχαμε ουσιαστικά προβάλει εδώ και αρκετούς μήνες. Το λέω αυτό γιατί θα δούμε παράλληλα να δημοσιοποιεί από χθες την είδηση ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και πλάνα από τη διαδικασία ο κύριος Βάγιος Λάπας. Καλημέρα κύριε Λάπα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηγιάννου, καλημέρα και στο κοινό σας.
0: Λοιπόν, για δώστε μας την είδηση, βλέπουμε και πλάνα από την ανάρτηση του ιδίου του πρωθυπουργού της χώρας, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Βεβαίως, ένα από τα σημαντικότερα έργα τα οποία υλοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, όπου η Ελλάδα κατασκευάζει 24, έναν δικό της στόλο από 24 μικροδορυφόρους, οι οποίοι κατασκευάζονται μέσα σε 24 μήνες. Παραδίδονται και εκτοξεύονται, όπως βλέπετε, αυτούς τους μήνες. Mm-hmm. Εμείς 30 Μαρτίου, στην προηγούμενη, μία από τις προηγούμενες εκτοξεύσεις της SpaceX, εκτοξεύσαμε 3 δορυφόρους που λέγονται Hermes, οι οποίοι κατασκευάστηκαν μέσα στο Πανεπιστήμιο.
0: SpaceX, Elon Musk, έτσι.
1: Ναι, ναι, η SpaceX του Elon Musk είναι, έχει αυτή τη στιγμή κάπως το μονοπόλιο, να το πω έτσι, στις εκτοξεύσεις, γιατί έχει έναν πύραυλο ο οποίος είναι επαναχρησιμοποιούμενος. Ο πύραυλος αυτός που βλέπετε, που έτσι ανέβασε και στα social media ο πρωθυπουργός, είναι ένας πύραυλος ο οποίος έχει πετάξει 33 φορές στο διάστημα.
0: Ναι, ασανσέρ δεν είναι πύραυλο. Ασανσέρ είναι αυτός, δεν είναι πύραυλο.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι ένα λεωφορείο, να το πω κάπως έτσι, όπως αυτό που πηγαίνει από την Ακαντιά στην παλιά πόλη, μόνο που θα πρέπει να πηγαίνει στην ώρα του.
0: Ναι, και να φυλάσσετε κιόλας. Να φυλάσσετε.
1: Η φύλαξη είναι πολύ σημαντική που αναφέρατε. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα που συμβαίνουν στο εξωτερικό, σε οργανωμένες πόλεις και κοινωνίες. Έτσι. Αλλά πηγαίνοντας και στο δικό μας λοιπόν πρόγραμμα, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι πρότυπο στην Ευρώπη και γενικότερα. Η Ελλάδα δηλαδή από το 0 μέσα σε 24 μήνες φτιάχνει ένα σύγχρονο στόλο από δορυφόρους. Οι 4 από τους 6 που εκτοξεύτηκαν χθες έχουν μια εξειδίκευση, είναι θερμικοί, έχουν δηλαδή θερμικές κάμερες. Mm-hmm. Είναι κάμερες που βλέπουν μέσα στη νύχτα, βλέπουν μέσα με τη θερμότητα, με τους καπνούς. Και είναι η πρώτη απάντηση που είχαμε προτείνει αρκετοί επιστήμονες μετά από την πυρκαγιά της Ρόδου το 23, τη μεγάλη εκείνη δύσκολη κατάσταση που ζήσαμε όλοι μας, που ήμασταν στα σχολεία και στα σημεία υποδοχής για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους τουρίστες.
0: Ούτε να είχαμε συνοηθεί, γιατί εγώ θα συνδέσω τώρα αυτό που λέτε εσείς με τη συνέχεια. Ακριβώς. Που υπάρχει ένα θέμα. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι ότι αυτοί οι δορυφόροι είναι εξειδικευμένοι για την πολιτική προστασία και είναι σε έναν στόλο δορυφόρων που έχει φτιάξει μια γερμανική εταιρεία που λέγεται Ororatec, mm-hmm. με τη θυγατρική της και με ελληνικά πανεπιστήμια όπως το δικό μας, στους οποίους θα μπορούμε να ανοιχνεύουμε πυρκαγιές. Δηλαδή οι δορυφόροι στο διάστημα θα μπορούν να ανοιχνεύουν πυρκαγιές και μέσα σε λεπτά, σε ορισμένα λεπτά, θα μπορούν να στέλνουν σε μια υπηρεσία που ήδη τρέχει με το πυροσβεστικό σώμα, mm-hmm. θα μπορούμε να ανοιχνεύουμε πυρκαγιές και να κάνουμε επίσης και κάποιες προγνώσεις. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν μαθηματικά μοντέλα που θα μπορούμε να προβλέψουμε που θα πηγαίνει μια πυρκαγιά, ώστε ο υπεύθυνος των επιχειρήσεων να μπορεί να γνωρίζει, για παράδειγμα, που θα στείλει τα μέσα και να αποφύγουμε μεγάλες οικολογικές και οικονομικές και κοινωνικές καταστροφές.
0: Σωστά. Απλά να υπάρχουν, λέω ότι υπάρχει η δυνατότητα του σήματος και είναι ένα εξαιρετικό στοιχείο το οποίο δείχνει ότι η χώρα, ρε παιδί μου, παρά τα όσα υπάρχουν εσωτερικά, κάνει κάποια σοβαρά βήματα και αξιοποιεί και αυτό τον επιστημονικό πλούτο που υπάρχει στην χώρα, γιατί σα θεωρώ κομμάτι του πλούτου. Αλλά θα πρέπει να φροντίσει και στο διατάφτα, δηλαδή να υπάρχουν εκεί πυροσβέστες οι οποίοι θα πάνε όταν δούμε τη φωτιά από το διάστημα.
1: Είναι ένα συνολικό, σωστά, είναι ένα πολύ συνολικό σύστημα.
0: Είναι ο έλεγχος που λέμε.
1: Τα μέσα, όπως είπατε, και οι πυροσβέστες και τα drones και τα κατάλληλα οχήματα που μπορούν να λειτουργούν στο κατάλληλο έδαφος, αλλά κυρίως η κατάλληλη οργάνωση. Ναι. Το σωστό σχέδιο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Λάπα, πραγματικά θερμά συγχαρητήρια. Νομίζω ότι και ως πολίτες πέρα από το επιστήμονες, βλέπει κανείς την ανάρτηση του πρωθυπουργού της χώρας και νιώθει περήφανος ότι σε αυτόν τον τόπο γίνονται και άλλα πράγματα. Βεβαίως.
1: Είναι ομαδική δουλειά από πολλούς συναδέλφους καθηγητές πολλούς μηχανικούς και από άλλες εταιρείες και πανεπιστήμια και επίσης από αρκετούς ροδίτες, φοιτητές μας.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε είναι μια ομαδική δουλειά και με την ομαδικότητα και με σχέδιο μπορούμε να κάνουμε πολλά.
0: Ναι, και είναι αυτό που λέμε τώρα καταλήγοντας, επειδή αγαπάμε και πάρα πολύ και οι δύο την Ρόδο. Όταν έχεις τη δυνατότητα να βλέπεις το διάστημα, ρε παιδί μου, δεν βλέπεις τι γίνεται στην παλιά πόλη. Είναι ένα θέμα αυτό τώρα. Να είστε καλά.
1: Υπάρχει τρόπος να επιτηρήσεις πολλά πράγματα και με drones και με κάμερες ασφαλείας.
0: Αρκεί να θες.
1: Αυτό που είπατε νομίζω νωρίτερα στην εκπομπή σας είναι πολύ σημαντικό, κύριε Χατζιωάννου, γιατί εμείς ξέρετε μεγαλώσαμε στην παλιά πόλη και στο Νιοχώρι.
0: Έτσι.
1: Οι δουλειές δηλαδή, ξέρετε, οι τουριστικές των γονιών μας, περνάσαμε ατελείωτες ώρες. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό, θέλει οργάνωση, αλλά κυρίως θέλει να έχουμε και την πολιτική βούληση και την ατομική ευθύνη να προστατεύσουμε το μεγαλύτερο προϊόν που έχουμε εδώ πέρα στον τόπο μας. Γιατί μπορεί να παρατήσαμε την αγροτιά και κάποια άλλα πράγματα που στη Ρόδο πάντα ζούσε και πήγαινε πολύ καλά και έφερνε έσοδα, αλλά ο τουρισμός είναι η μεγάλη μας βιομηχανία.
0: Και ο πολιτισμός.
1: Εάν δεν την προστατεύσουμε αυτή τη μεγάλη βιομηχανία, αυτή είναι η μεγάλη ναυαρχίδα για παράδειγμα που έχουμε, κάνουμε τεράστιο κακό στον τόπο μας. Πρέπει με ατομική ευθύνη και με οργάνωση, με σχέδιο, με όλους, πολύ γρήγορα, γιατί ξέρετε, ο ανταγωνισμός, όπως είπατε στην εκπομπή σας, άλλα μέρη, άμα πας στη Μπράγα για παράδειγμα, άμα πας στην Κροατία, αυτά τα προβλήματα είναι όλα λυμμένα.
0: Έτσι
1: είναι λυμμένα δεκαετίες.
0: Έτσι είναι. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά. Και σας δεν τα γνωρίζετε, πολύ. Γιατί ως αντιδήμαρχος κάνατε πολλά πράγματα.
0: Να είστε
1: εκεί,
0: καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Νομίζω ότι η αγάπη δεν εξαντλείται σε μια θεσμική θητεία, γιατί το λέω και το πιστεύω. Σήμερα νεμό, αύριο εταίρου, δέποτε τεινός. Αλλά νομίζω ότι η αγάπη, γιατί εγώ μεγάλωσα, δεν γεννήθηκα, αλλά μεγάλωσα στην παλιά πόλη. Το ίδιο πράγμα είναι. Το λέω, γεννήθηκα, μεγάλωσα στην παλιά πόλη τώρα. Την αγαπάω, τη θεωρώ ότι είναι το σπίτι μου. Είναι μια μοναδική πρίκα και θέλει πάρα πολύ πάθος. Δεν θέλει ούτε συμφέροντα, ούτε. Και να σας πω κάτι, και κάτι τελευταίο. Εγώ ξεκινούσα τον έλεγχο από την αδερφή μου και από τον κουνιάδο μου στη Μεσονική Πόλη. Έτσι. Από εκεί ξεκινούσα τον έλεγχο. Και έτσι πρέπει. Από εκεί. Αυτό που αφορούσε τη δική μου αρμοδιότητα, από εκεί ξεκινούσα. Λειτουργούσαν μια χαρά. Από αυτούς ξεκινούσα πρώτα. Και από τους φίλους μου και με κάποιους τσακώθηκα. Και δεν πειράζει, δεν το μετάνιωσα καθόλου. Έτσι. Και αυτό είναι το σωστό. Αλλά στην παλιά πόλη είσαι φρουρός, ρε φίλε. Είσαι 24 hours. Έτσι πρέπει να είσαι. Και ναι, επειδή δεν υπάρχει και προσωπικό, πρέπει να ξέρεις και πού υπάρχουν οι πίνακες που δεν τους αλλάξατε. Όλα τα είχαμε έτοιμα. Γιατί δεν τρέξαν αυτά. 6 χρόνια δεν αλλάξαν καν οι πίνακες στην παλιά πόλη. Πάνε πιτσιρικάδες, πατάνε μια ασφάλεια και πέφτει κάτω ο πίνακας. Ανοιχτή είναι. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Δεν πάει κανείς να δει το βράδυ τις λάμπες. Εγώ ξέρω πού είναι κάθε λάμπα. Πού έχει φύγει το τάδε χοχλάκι. Και δεν τα προλαβαίνεις κιόλας. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό το κάνω έτσι καλύτερα. Το κάνω και τώρα δηλαδή ως πολίτης. Έτσι. Και απαιτώ δηλαδή αυτό να γίνεται πράξη. Και βεβαίως το έχω πει και στους ξενοδόχους. Και οι ξενοδόχοι πρέπει σε αυτά να βοηθήσουν. Και την παλιά πόλη, ναι, βεβαίως. Όπως επίσης κάποιοι οι οποίοι κάνουν κάτι τεράστιες επενδύσεις στην Νότια Ρόδο, πρέπει να βοηθήσουν αφού δεν μπορεί το κράτος. Όπως, κοιτάξτε, το κράτος δεν μπορεί να κάνει και κλινικές. Έρχεται η ιδιωτική πρωτοβουλία και λέει: αγκαλιάζω όλα αυτά. Ήρθε η Eurobank για να φτιάξει, να αποκαταστήσει το κοπηλατοδρόμιο του Σχοινιά από το 2004. Μην πω τη λέξη τι ήταν. Και έρχεται μια τράπεζα και λέει: OK. Τα παίρνω που τα παίρνω, τα παίρνει λέει. Δεν το συζητάμε. Πας να βάλεις το κεφάλι στην τράπεζα και ξεχρώνουνε. Επειδή βάλεις το κεφάλι σου. Και λέει: πάω σε μια αποκατάσταση. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται κάτι απίστευτες επενδύσεις εκατομμύρια ευρώ από κρατικά χρήματα, έτσι, οι επιδοτήσεις. Ναι. Και να έχει. Η αρχαιολογία δεν έχει. Το Υπουργείο Πολιτισμού πέντε και ο κούκος. Έχουν χάσει και τους τεχνίτες. Και να υπάρχουν, ξέρω εγώ, π.χ. Ξενοδόχοι, σκληπενοί. Και το κάστρο του Ασκληπιού να έχει ουσιαστικά ισοπεδωθεί. Άστε ρε παιδιά, κάντε μία. Στείλει πέντε εργάτες να το φτιάξουν δηλαδή. Κάντε μία προγραμματική σύμβαση. Σε αυτά που είναι ο τόπος, αυτά θέλω να δω. Γιατί αυτά που υπήρχαν δεν έχουν κινήσει τίποτα. Κλείνω εδώ πέρα. Δεν θα το συνδέσω. Κοιτάξτε, την Κυριακή έχουν στην Καταβιά λαϊκή συνέλευση για το θέμα που έχει να κάνει με το πάρκο το οποίο επιχειρείται να δημιουργηθεί στη θέση Πελεκάνος. Ψάχνοντας λοιπόν το θέμα, Σας το λέω γιατί ήδη έχω αναρτήσει πάρα πολλά. Την Τετάρτη θα έχουμε ειδική εκπομπή, γιατί ψάχνοντας το θέμα τους χάρτες βρέθηκα προεκπλήξεων. Ξαφνικά είδα το χάρτη, αυτό που σας έλεγα, ότι επιχειρούν τα επόμενα χρόνια να μετατρέψουν την περιοχή της Νοτίας Ρόδου σε μια απίστευτη μπαταρία. Ξαφνικά ανοίγοντας τους χάρτες βρέθηκα σε ένα απίστευτο πεδίο. Αδειών υποαξιολόγηση, αδειών ολοκληρωμένων, όχι μόνο στην Νότια Ρόδο, αλλά και σε άλλες περιοχές. Και έρχονται διάφοροι και λέει, μήπως λέει η φωτιά ήταν γι' αυτό. Όχι, μπορεί να ήταν. Κάποια σημεία, η εξέλιξη κάποιων σημείων, αλλά δεν συνδέονται όλα άμεσα. Αλλά έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα τρελαθείτε με αυτά που θα δείτε. Απίστευα πράγματα προέκυψαν, παραλαμβάνω, από την έρευνα, ψάχνοντας το ένα στοιχείο μετά το άλλο. Από ένα χάρτη, το οποίο οφείλω να πω δημόσια, μου έστειλε ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καταβιάς, ο Μανώλης Οπόκιας, ένα χάρτη και άρχισα να ψάχνω, να κατεβάζω χάρτες. Και βρέθηκα σε μια απίστευτη έκπληξη. Το καλό, διότι θα κάνει, που θα ενώσει βεβαίως, θα παίρνει ρεύμα από τη Ρόδο. Μιλάμε παραγωγή, mega business. Όχι ότι είναι απαραίτητος κακό, όχι. Υπό διάφορες συνθήκες και υπό όρους και τα λοιπά, καλά είναι. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή εβδομάδα σε όλους, τα λέμε αύριο.

0: ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Ρόδος θα αποτελέσει στις 28 και 29 Μαΐου σημείο αναφοράς για την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, καθώς φιλοξενεί σημαντική συνάντηση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διοργάνωση αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο των περιφερειών και των Δήμων στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπογραμμίζει σταθερά τη σημασία της ενίσχυσης της νησιωτικής Ευρώπης μέσα από στοχευμένες πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Η επιλογή της Ρόδου για μια τόσο υψηλού επίπεδου ευρωπαϊκή συνάντηση επιβεβαιώνει το ρόλο της ως ισχυρού θεσμικού και αναπτυξιακού κόμβου στον Νότιο Αιγαίο. Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής Δίνος Γιακουμάρος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τη φετινή τουριστική περίοδο στη Ρόδο, επισημένοντας στο κόσμο ότι οι εξελίξεις γύρω από τις παραχωρήσεις παραλίων δημιουργούν σοβαρό οικονομικό αδιέξοδο για επαγγελματίες του κλάδου. Όπως τονίζει, ενώ ήδη διανύουμε το Μάιο, περίοδο κατά την οποία η τουριστική σεζόν στο νησί έχει ουσιαστικά ξεκινήσει από τον Απρίλιο, σε πολλές περιοχές δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες πληστηριασμών για τη μίσθωση παραλίων. Το ζήτημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στις καθυστερήσεις. Υπήρχε προηγούμενη συνεννόηση μεταξύ της ΕΤΑΔ και του Δήμου Ρόδου, με στόχο μια πιο λειτουργική και δίκαιη διαχείριση των παραλίων. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τον κύριο Γιακουμάρο, η κατάσταση εξελίσσεται σε βάρος τόσο των επαγγελματιών όσο και του ίδιου του τουριστικού προϊόντος του νησιού. Ο Δήμος από την πλευρά του συνεχίζει να υπομίζεται σημαντικά βάρη, όπως ο καθαρισμός των παραλίων και η παροχή βασικών υποδομών, όπως το νερό για τα ντουζ, χωρίς ουσιαστική στήριξη. Την ίδια στιγμή, οι οικονομικές απαιτήσεις της ΕΤΑΔ χαρακτηρίζονται εξωφρενικές, με το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο να θεωρείται δυσβάσταχτο. Σημαντικά προβλήματα στην εξυπηρέτηση επιβατών καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου με εικόνες που προκαλούν έντονο προβληματισμό εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Εκατοντάδες επισκέπτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολλές ώρες καθυστερήσεις και ατελείωτες ουρές, κυρίως στους ελέγχους και στις διαδικασίες αναχώρησης. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κώστας Πανός, η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια στους τουρίστες, πολλοί εκ των οποίων εκφράζουν αρνητικές εντυπώσεις. Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις και βελτιώσεις στη λειτουργία του αεροδρομίου, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η τουριστική σεζόν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι απαιτήσεις είναι αυξημένες. Ιστορική στιγμή για την ελληνική διαστημική τεχνολογία σηματοδοτεί η εκτόξευση τριών ανωδωρηφόρων Ερμής που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας κ. Βάιος Λάπας, σε δοκιμές πιστοποίησης οπτικών, το πρόγραμμα με προϋπολογισμό περίπου 4,9 εκατομμύρια ευρώ αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου εθνικού σχεδιασμού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Υλοποιείται με τη συμμετοχή πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων και ιδιωτικών εταιριών, υπό την επίβλεψη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου προχωρά σε νομικές ενέργειες εξετάζοντας την πρόσφυγη στη δικαιοσύνη κατά προσώπου που φέρεται να προχώρησε σε συστηματικές και επαναλαμβανόμενες καταγγελίες εις βάρος υπηρεσιών και στελεχών της. Όπως αναφέρει, η Περιφέρεια κάνει λόγιο για στοχευμένη και μονική προσπάθεια δυσφήμισης του έργου της δημόσιας διοίκησης, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ενόχληση και έχει οδηγήσει στην απόφαση για θεσμική και νομική αντίδραση. Ο Δήμος Ρόδου προχωρά στη χρηματοδότηση έργου ύψους 870.000 ευρώ με στόχο την αποκατάσταση και αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου από την περιοχή της Κρεμαστής έως τη Σορονή. Η παρέμβαση εντάσσεται σε ευρύτερο σχεδιασμό προστασίας των ακτών από τη διάβρωση και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το έργο περιλαμβάνει τεχνικές μελέτες και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ακτογραμμής, την προστασία υποδομών και κοινόχρηστων χώρων. Σε λειτουργία τέθηκαν δύο νέα εξειδικευμένα ιατρία στο νοσοκομείο Λέρου, ενισχύοντας τις υπηρεσίες πρόληψης και φροντίδας υγείας για τους πολίτες. Πρόκειται για ιατρείο εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου και ιατρείο παχυσαρκίας. Παράλληλα, έχει καθοριστεί συγκεκριμένη διαδικασία για τον προγραμματισμό των ραντεβού με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και την ομαλή λειτουργία των νέων δομών. Σημαντική εξέλιξη για την ΠΑΤΜΑ αποτελεί ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης που επιτρέπει παρέκκληση από τους ισχύοντες όρους δόμησης, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση του πολυχώρου κλειστού γυμναστηρίου στο νησί. Η απόφαση θεωρείται κομβική, καθώς ξεμπλοκάρει διαδικασίες που ήταν απαραίτητες για την προώθηση του έργου. Ο Δήμαρχος Νικήτας Τσαμπαλάκης χαρακτήρισε την εξέλιξη ιστορική για την ΠΑΤΜΑ, επισημένοντας ότι πρόκειται για ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία για την νεολαία και τη συνολική ανάπτυξη του νησιού. Η Καλύμνος βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας αναρρίχησης, φιλοξενώντας τις εργασίες της Επιτροπής Ασφάλειας της Διεθνούς Ένωσης Ορειβατικών Συλλόγων, με τη συμμετοχή κορυφαίων ειδικών και επαγγελματιών από όλο τον κόσμο. Η διοργάνωση που πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Δήμου και των αρμόδιων φορέων επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση του νησιού ως κορυφαίου προορισμού αναρρίχησης. Ο Δήμος Καρπάθου προχωρά στην έναρξη δράσης για την ανακύκλωση μπαταριών σε συνεργασία με τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, ενισχύοντας τις τοπικές πρωτοβουλίες προστασίας του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της δράσης έχει ήδη τοποθετηθεί ειδικό κάδο συλλογής στο Δημαρχείο. Σοκαριστικό περιστατικό βίας σημειώθηκε στη Ρόδο, όπου μια 42χρονη οικιακή βοηθός δέχθηκε άγρια επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σπίτι όπου εργαζόταν. Δράστηδα, 54χρονη γνωστή της υπήκοος Αλβανίας, φέρεται να μπήκε στην κατοικία χωρίς να κινήσει υποψίες και να της επιτέθηκε φνιδιαστικά στην κουζίνα, καταφέροντάς της 4 μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματος. Στη συνέχεια την κλείδωσε τραυματισμένη σε δωμάτιο, ενώ πριν φύγει φέρεται να έκοψε τα καλώδια από τις κάμερες ασφαλείας για να εξαφανίσει στοιχεία. Παρά τη σοβαρή της κατάσταση, η γυναίκα κατάφερε να καλέσει το ΕΚΑΒ. Η υπόθεση ερευνάται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας από τις αρχές. Νεφώσει στη Ρόδο, η άνεμη βορειοδυτική με μεγιστή ένταση 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 14 έως 16 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
1: Μήλα Στάρκιν Σμιθ Φούτζι, μόνο 1,29 το κιλό.
2: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
1: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
2: Φάρμα Toast, Classic Toast, Κρις Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
1: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12 επί 500 ml, μόνο 1,65.
2: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
1: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40.
2: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,89 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία 1 κιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό 1 λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
6: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
5: Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Ακού Κόσμος 930.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος για μία ώρα μαζί. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Κλεάνθη μου.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα και στην ώρα μας. Ήρθε η ώρα μας, ε.
1: Ήρθε.
0: Ξέρεις, όταν λες ήρθε η ώρα μας, όταν λες ήρθε η ώρα μου, πάει να πει ότι ήρθε η ώρα να τελειώνω, ας πούμε. Κατάλαβε.
1: Έχει πολλές σημασίες αυτό. Έχει...
0: Ναι, αλλά συνήθως λένε όταν έρθει η ώρα σου, πάει να πει όταν είναι η ώρα που τετέλεστε, ας πούμε. Λοιπόν, εντάξει, χτύπα ξύλο, κουνείς από την καρέκλα σου. Δεν ήρθε η ώρα μας ακόμα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έτσι, να κουράσουμε πολύ κόσμο, να σπάσουμε τα νεύρα και σε ορισμένους. Τώρα, κοίταξε να δεις, στόχος μας, τουλάχιστον τη ταπεινότητά μου, δεν είναι να σπάσω τα νεύρα κανενός. Εγώ, ως ελεύθερος δημοσιογράφος, τέλος πάντων, ποτέ δεν μου άρεσε να αυτό αποκαλούμε δημοσιογράφος. Θεωρώ ότι η δημοσιογράφη είναι καταδήλωση. Και αυτό δεν είναι σωστό. Κανονικά η δημοσιογραφία θα έπρεπε να ήταν κλειστό επάγγελμα, κατά την άποψή μου. Και να είναι τίτλος τιμής για κάποιον και όχι να είναι μία απαξιωμένη, ας πούμε, έννοια δημοσιογραφία, απαξιωμένη. Αυτή την ώρα δηλαδή άρωτησε τον ελληνικό λαό, να εμένα τώρα αν με ρωτούσε κάποιος, ας πούμε, ποια η γνώμη σου για τους δημοσιογράφους, θα έλεγα τα χειρότερα πράγματα. Και νομίζω ότι είναι στο μόνο το οποίο βλέπω ότι η πλειοψηφία των πολιτών, αν κρίνω δηλαδή από το πώς αντιδρούν στα social media κτλ., όταν αναφέρονται στους δημοσιογράφους, πάντα υπάρχει μία υποδός προς αυτούς, η οποία είναι χειρίστης μορφής και είναι ταπεινωτική. Δημοσιογράφος, λέει, πουλημένος, τα παίρνει, αυτά κτλ. Ο δημοσιογράφος, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να έχει τη στοιχειώδη παιδεία, και όταν λέω στοιχειώδη παιδεία δεν εννοώ να τελειώσει ένα λύκειο ή ακόμα να πάει σε μια κάποια σχολή, αν και είναι για τις σχολές δημοσιογραφικές. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει, έτσι, πανεπιστημιακού επίπεδου. Παλιά ήταν τα διάφορα εργαστήρια, τα οποία είναι μέσης εκπαίδευσης, ας πούμε. Είναι σαν να λέμε, ας πούμε, του γυμνασίου. Εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε αυτή η ειδικότητα να συνοδεύεται με κάτι πιο βαρύ, εφόσον είναι αυτοί οι οποίοι διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Γιατί στο τέλος, ενώ μιλούσαμε ότι η δημοσιογραφία είναι, ας πούμε, η τέταρτη εξουσία, κατάντησε να μην είναι απολύτως τίποτα. Μόνο εξουσία δεν είναι. Αν παρακολουθεί κανείς δηλαδή σε καθημερινή βάση, ειδικά τις εφημερίδες, είναι να τους πάρεις όλους, ας πούμε, τους περισσότερους τουλάχιστον, να τους πάρεις, να τους φορτώσεις και να τους πετάξεις, ας πούμε, είναι για τα μπάζα, για τα σκουπίδια. Δεν λέω ότι εμείς εδώ είμαστε καλύτεροι, τα ίδια είμαστε όλοι. Γιατί αυτό που λέω τώρα εγώ για κάποιους, αυτοί οι κάποιοι το ίδιο λένε για μένα, ας πούμε, και για τους ομοιούς μου. Εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων. Αχ, Θεέ μου, γιατί έβλεπα τα πρωτοσέλιδα σήμερα που τα παρουσίαζε ο Λοΐζος στην πρωινή του εκπομπή. Εντάξει, ρε παιδιά, θέλετε να ρίξετε το Μητσοτάκη. Το θέλει η αντιπολίτευση, το θέλουν κάποιες δυνάμεις και δεν είναι συνωμοσιολογικό αυτό το οποίο λέω, γιατί διακυβεύονται σοβαρά συμφέροντα, θίγονται συμφέροντα. Κάποιοι καναλάρχες, αυτούς που έλεγε παλιά ο Καραμαλής Νταβατζίδες, είναι αλήθεια ότι αυτοί πάνε με τα συμφέροντά τους. Και όταν η εκτελεστική εξουσία δεν κάνει τα θελήματά τους, τα χατήρια τους, την στείλουν απέναντι και τη σταυρώνουν. Έχουμε δει κατά καιρούς, ας πούμε, και ξέρουμε ποια είναι τα κίνητρα όταν αντιπολιτεύεται ένα μέσο κάποιον πολιτικό. Αλλά αυτό που γίνεται σήμερα με το Μητσοτάκη, νομίζω πως δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό το μίσος, ας πούμε, η χολή, το δηλητήριο το οποίο στάζουν μαζί με αυτούς της αντιπολίτευσης και τα μέσα ενημέρωσης. Και ξέρετε κάτι, είναι στην πλειοψηφία τους. Έβλεπα σήμερα το πρωί, έπεσε στην αντίληψή μου σε social media μια φωτογραφία, πρέπει να είναι της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά εν πάση περιπτώσει ό,τι δίνεις στην τεχνητή νοημοσύνη αυτό σου φτιάχνει, και έλεγε ο χάρτης των ΜΜΕ στην Ελλάδα και βάζει ποια είναι τα αντιπολιτευόμενα και ποια είναι υπέρ της κυβέρνησης. Και βλέπω τώρα εκεί στα αντιπολιτευόμενα, ας πούμε, έχει πρώτο και καλύτερο το Βαγγέλη το Μαρινάκη με όλα τα μέσα. Είναι ο όμιλος, ο alter ego που έτσι τον έχει ονομάσει. Κορμός είναι το Μέγκα, αυτό που λέγαμε μεγάλο κανάλι. Και όλος ο όμιλος βεβαίως του συγκροτήματος Λαμπράκη, του παρελθόντος, που έχει περιέλθει στον Μαρινάκη.
2: Τα περισσότερα μέσα βλέπω.
0: Εδώ είναι... λείπει από αυτή τη φωτογραφία, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν είναι μέσα ο Μαρινάκη. Σε πάση περιπτώσει, ναι. Τέλος πάντων, είναι τα εφημερίδες, χαμός, θέλω να δεις. Μετά είναι ο Ιβάν Σαββίδης, βλέπω εδώ, ο οποίος έχει Έθνος, Open, ημερεσία, χαμός γίνεται. Πάμε μετά, Βαρδινογιαννέη, ρε μάνα μου, Γιάννης Βαρδινογιάννης, Αλφα, Σταρ, όλοι αυτοί τώρα υποτίθεται ότι είναι της αντιπολίτευσης και βεβαίως ναι. Υπάρχουν πιο κάτω, Μελισανίδης, είναι η εφημερίδα των συνταχτών. Η εφημερίδα των συνταχτών ήρθε στο Μελισανίδη, μάλιστα. Μετά βλέπω πιο κάτω, Ιωάννης αυτό είναι, Φιλιππάκης. Εδώ, παιδιά, υπάρχει θέμα σοβαρό, έτσι. Είναι η δημοκρατία, είναι η αιστεία, γιατί εδώ τώρα αυτές εδώ οι εφημερίδες εμφανίζονται δίθεν δεξιές, ενώ, ας πούμε, είναι στρατευμένες, να βγάλουν τα μάτια, ας πούμε, του Μητσοτάκη. Όχι της Νέας Δημοκρατίας, του Μητσοτάκη. Και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος, τουλάχιστον πολιτικά, δεν είναι και ηθικός, έτσι. Βλέπω πιο κάτω Κουρίς, Ανδρέας Κουρίς. Ο Κουρίς το ξέρεις ότι είναι... αυτός έχει το Κόντρα, βλέπω εδώ, έχει το ΜΑΝΤ. Το ξέρεις ότι είναι συνεταίρος με τον Χατζηνικολάου, νομίζω. Αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος. Γιατί τον Χατζηνικολάου το βάλανε στο άλλο μπλοκ, αν δεις από την απέναντι μεριά, δηλαδή στα φιλικά μέσα προς τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν ο Χατζηνικολάου είναι φιλικό μέσα προς τη Νέα Δημοκρατία, μάλλον εγώ πρέπει να είμαι πολύ φιλικό στο ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι τέτοιο ισχύει. Γιατί αυτοί που έβαλαν τη δεξιά μπάρα, ας πούμε, με τα φιλικά μέσα προς τη Νέα Δημοκρατία ή τον Αντένα στα φιλικά μέσα προς τη Νέα Δημοκρατία, εγώ σας είπα, είναι σαν να είμαι εγώ φιλικός με το ΣΥΡΙΖΑ. Αν μου πεις ο Σκάι, θα σου πω ναι, είναι φιλικός, αλλά και αυτός. Είναι... εντάξει, δεν είναι αυτό το. Ναι, είναι προσπαθεί... και έτσι και γιουβέτσι. Ναι. Αλλά και... γέρνει όμως προς την κυβέρνηση. Ενώ η αριστερή μπάρα που είναι αυτή που είναι απέναντι στο Μητσοτάκη είναι μέχρι θανάτου.
2: Ελαφρά γέρνει προς την κυβέρνηση,
0: λοιπόν,
2: ο Σκάι.
0: Ναι. Πάμε παρακάτω τώρα. Ανδρέας Κουρίς, λοιπόν. Για όσους δεν ξέρουν, είναι και συνεταίρος με τον τέτοιο. Πάμε παρακάτω. Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αυτός που έχει, λέει, το CNN. Άλλοι μπερδεύουν τώρα το CNN, αυτό εδώ τώρα, με το CNN των Ηνωμένων Πολιτειών. Και έχει και το News Bob. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Αυτός έχει τη φαρμακοβιομηχανία, δεν κάνω λάθος,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ήταν και στον Παναθηναϊκό. Μετά Βαξεβάνης και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτά τώρα γιατί μου άρεσε και το δείξαμε. Εντάξει, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται περισσότερο. Ξέρει ο κόσμος ποια είναι πραγματικά τα φιλικά και ποια είναι τα αντιπολιτευόμενα. Και ξέρετε, είναι ένα μέρος μέσα στη δημοκρατία αυτό. Να είναι κανείς απέναντι από την κυβέρνηση ή να στηρίζει την κυβέρνηση. Είναι μέσα στους δημοκρατικούς κανόνες. Αυτό που δεν είναι μέσα στους δημοκρατικούς κανόνες είναι το fake. Είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν κάποια, όπως τώρα σας είπα, η Δημοκρατία, παραδείγματος χάρη, η εφημερίδα, έτσι, η οποία πραγματικά είναι δούριος ύπος. Αυτό το συγκρότημα του Φιλιππάκη, το οποίο πραγματικά δηλαδή είναι, κάποια στιγμή μπορεί και να γελά κάποιος, αλλά από την άλλη πλευρά όμως η αιστεία, ας πούμε, που βγαίνει με τη σοβαρότητα που κουβαλούσε, γιατί έχει μια ιστορική διαδρομή η συγκεκριμένη εφημερίδα. Λοιπόν, με τη σοβαρότητα του παρελθόντος προσπαθεί να πουλήσει σήμερα ένα αφήγημα το οποίο μόνο σοβαρό δεν είναι. Και μάλιστα πραγματικά είναι δούριος ύπος. Έρχεται, λοιπόν, είναι οι αγαπημένες εφημερίδες του δικού μας, του Γιάννη του Χατζηαντωνίου.
2: Ο Γιάννης,
0: ναι, είναι αγαπημένες εφημερίδες.
2: Κατά πρώτη προτίμηση είναι η εφημερίδα των συνταχτών.
0: Η εφημερίδα των συνταχτών.
2: Ναι.
0: Ο Γιάννης τι είναι τελικά, αριστερό, ακροδεξιός είναι, τι είναι, τι απ' όλα είναι,
2: μάλλον, κάπου εκεί παίζει ο Γιάννης.
0: Λοιπόν, όπως επίσης και αυτός ο χαρακτηρισμός, κάποτε οι ταμπέλες αυτές ίσως είχαν τη δική τους αξία, αλλά σήμερα δεν την έχουν πλέον την αξία αυτή, διότι ποιος μπορεί να μου πει, ο Μητσοτάκης είναι δεξιός ή αριστερός, ξέρεις τι είναι ο Μητσοτάκης?
2: Όχι.
0: Εγώ τον βλέπω, εμένα αν μου έλεγαν πες μία λέξη, πες μου, τι παραπιπέκει, τι πάει να πει κέντρο, και αυτό είναι άστοχο. Κάποτε είχαν αξία, τώρα δεν έχουν αξία αυτά. Αν μου έλεγε κάποιος τι είναι ο Μητσοτάκης, θα του έλεγα είναι παραγωγικός. Είναι παραγωγικός, είναι αυτό που θα πιάσει θα το τελειώσει. Και είναι ένας σύγχρονος άνθρωπος ο οποίος θα το δει από πολλές πλευρές το πράγμα, θα αποφασίσει και δεν είναι έτσι όπως δείχνει η εικόνα του προς τα έξω. Είναι πολύ σκληρός. Έτσι τον αξιολογώ. Δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Έτσι πάντως τον αξιολογώ. Και πρέπει να είναι πολύ σκληρός με τους συνεργάτες του. Δεν σηκώνει δηλαδή μύγα στο σπαθί του. Λοιπόν. Και βλέπετε λοιπόν ότι ενώ το πολιτικό σύστημα είναι αυτό που είναι, με μια αντιπολίτευση πραγματικά, η οποία, ξέρεις τι είναι τώρα, να βγαίνουν οι τουρκικές, ο τουρκικός τύπος και να λέει, να συγχαίρει την ελληνική αντιπολίτευση. Είναι γιατί, ναι, αυτό το πράγμα για μένα θα ήταν το πιο ντροπιαστικό. Δηλαδή, να βλέπα τη φάτσα μου τώρα στα μέσα τα τουρκικά και να λένε, ας πούμε, ότι αυτός εδώ είναι πολύ καλός, μας αρέσει. Γιατί κάνουν, παίζω το παιχνίδι τους προφανώς, για να τους αρέσω. Άλλος πώς δεν θα τους άρεσε, δεν είναι. Αυτό είναι ντροπιαστικό. Και πέρασε, κυρίες και κύριοι, αυτό το θέμα, αν εξαιρέσουμε την αναφορά την οποία έκανε ο Μανώλης Κωστίδης σε μία-δύο ανταποκρίσεις του στο Sky, κιχ, δεν βγήκε από κανένα άλλο μέσο. Κιχ. Πραγματικά είναι πολύ ντροπιαστικό. Για την οποία ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης, γι' αυτό τη λέει ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης, τη λέει ελληνόφωνη αριστερά. Βλέπουμε λοιπόν τώρα μια αντιπολίτευση και το θλιβερό είναι ότι μέσα στο μήλο αυτό αλέσματος, ας πούμε, της σοβαρότητας και του καλού προς τη χώρα, συμμετέχει και το Πασόκ. Δεν ξέρω, χωρίς να το καταλαβαίνουν. Από την ώρα που ανέλαβε ο Ανδρουλάκης, έχασε τον μπούσουλά του αυτό το Πασόκ. Προσπαθεί να βρει το βηματισμό του μόνο ως προς το πώς μπορεί να ανεβάσει κάπως τα ποσοστά του. Θα μου πεις,
2: μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί. Δεν είναι όμως αυτό το ζητούμενο. Γιατί και ο Μητσοτάκης θα μπορούσε σήμερα τα ποσοστά του να τα είχε στο 40%. Αν έκανε αυτά τα οποία αρέσουν στην κοινωνία, που όμως είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι αρεστά στην κοινωνία, αλλά πρέπει να γίνουν. Είναι τα δυσάρεστα μέτρα τα οποία πρέπει να παίρνει κανείς, δεν είναι μόνο τα ευχάριστα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία εμείς νομίζουμε πως είναι δυσάρεστα και από την άλλη μεριά, στην ουσία είναι ευχάριστα, γιατί, παράδειγμα, έρχεται ο Μητσοτάκης αυτή την ώρα και φωνάζει αντιπολίτευση και του κάνει πόλεμο. Από το Τσίπρα μέχρι τον Ανδρουλάκη, μέχρι οι πάντες όλοι, έτσι. Και του λένε γιατί να το κάνεις. Έρχεται ο Μητσοτάκης και τι κάνει. Έρχεται και ξεχρεώνει το δούνου του πριν την ώρα του. Έρχεται και δίνει χρήματα να βγάλει τους δανειστές από τα πόδια μας όσο γίνεται συντομότερα πριν την ώρα τους. Έρχεται ο Μητσοτάκης ενώ το χρέος μας σε σχέση με το ΑΕΠ μας είναι πάνω από 200% σήμερα, να το κατεβάζει με ραγδαίους ρυθμούς προς τα κάτω.

της Ελλάδος σήμερα έχει αυξηθεί τόσα δις επιπλέον. Και δεν ξέρουν ότι το χρέος το μετράς πάντα σε σχέση με το ΑΕΠ. Δηλαδή, αν έχεις παραδείγματος χάρη ΑΕΠ 180 δις και έχεις χρέος, λέω τώρα εγώ, 300 δις, βάλε το κλάσμα και δες πόσο τις 100 έχεις. Αν όμως το ΑΕΠ σου το ανεβάσεις πιο πάνω και το έχεις πάει στα 230, λέω πάλι τώρα εγώ, και το χρέος σου παραμένει στα 200, καταλαβαίνεις ότι στα 300, αν το βάλεις στο κλάσμα, θα δεις ότι η σχέση αναλογία, έχει βελτιωθεί. Ναι. Έτσι, αυτό που λες αναλογία και πολύ σωστά το λες. Αυτό το πράγμα λοιπόν, γιατί μωρέ τώρα εσείς πολιτικοί κακής ποιότητας, κακιάς σκοπής, το λανσάρετε στον κόσμο και του ρίχνετε στάχτη στα μάτια και το κάνετε ηθελημένα? Γιατί δεν νομίζω ότι δεν είστε σε θέση να καταλάβετε ότι αυτό που λέτε είναι βρώμικο, είναι ανήθικο, αλλά το λέτε για να ξεγελάσετε τον Κλεάνθη, τον Βασίλη, τον Α, τον Β. Γι' αυτό το κάνετε. Γι' αυτό το κάνω. Όπως επίσης, παίρνουν, επαναλαμβάνω, θα μαλλιάσει η γλώσσα μου να το επαναλαμβάνω. Αλλά αυτό δεν είδα κανένα να μπαίνει στον κόπο και να το τονίζει στα εθνικής εμβέλειας μέσα. Ούτε ο πολύ βαρύς Βενιζέλος που τον βλέπω, ας πούμε, τελευταία, έχει χάσει για μένα κάθε σοβαρό ίχνος το οποίο είχε κατά το παρελθόν. Ειδικά στη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, γιατί τότε πραγματικά πρόσφερε πολλά υπέρ της πατρίδας. Θα μου πείτε ο Έμφυα, ναι, ο Έμφυα είχε πει ότι θα τον έβαζε για λίγο, για ένα διάστημα, και ήρθε και θρόνιασε ο Έμφυα, και αν δεν τον είχε κατεβάσει τώρα ο Μητσοτάκης έστω και 30-35%, σκεφτείτε, τα μαλλιά της κεφαλής μας θα πληρώναμε. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν και επιμένουν και λένε ότι η Ελλάδα είναι στην τελευταία θέση με τη Βουλγαρία ως προς το θέμα της αγοραστικής δύναμης. Μάθανε και τον όρο αγοραστική δύναμη. Αγοραστική δύναμη, δηλαδή με βάση τα λεφτά που παίρνω, τι μπορώ να αγοράσω. Μάλιστα. Ενώ αυτός εδώ ο δείχτης βγαίνει με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματά μας. Αν εσύ δηλαδή δηλώνεις στην εφορία ότι βγάζεις το μήνα σου 500 ευρώ, λέμε τώρα παράδειγμα, επί 12 μας κάνει 6.000, έτσι, θα υπολογίσουν λοιπόν ότι και εσύ ξοδεύεις 8.000, εσένα δεν θα πάρουν το ότι ξοδεύεις 8.000, αλλά θα πάρουν το ότι βγάζεις 6.000. Και θα πούνε, είσαι στον πάτο. Ενώ αν σε βάλουν ότι ξοδεύεις 8.000, με βάση τον δείκτη της κατανάλωσης, εκεί δεν είσαι στον πάτο, είσαι κάποια σκαλοπάτια πιο πάνω. Αυτό λοιπόν κάνουν. Παίρνουν λοιπόν ψεύτικο, αυτό είναι δείγμα, λάθος, στρεβλό, μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν στρεβλή εικόνα στην κυβέρνηση. Και έπειτα να σου πω και κάτι άλλο. Μάλιστα. Ας πούμε ότι και αυτό ισχύει, όπως το λένε. Ότι όντως είναι στην τελευταία θέση η Ελλάδα στην αγοραστική δύναμη. Δεν μου λέτε, ξεχνάτε η Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια που βρισκόταν? Ξεχνάτε ότι η Ελλάδα αυτή την ώρα ως κυρίαρχο κράτος δημοκρατικό, η περιουσία της είναι δεσμευμένη για 99 χρόνια? Ξέρετε αυτή την ώρα πόσο δύσκολο είναι να ξελασπώσεις και να ξεκαθαρίσεις ένα ακίνητο το οποίο έχει περιέλθει στο υπερταμείο με το θεάριστο έργο το οποίο πέτυχε τότε ο Τσίπρας, προκειμένου να γίνει μια επένδυση, δηλαδή να αρχίσει να παράγει, να βγάζει όφελος, κέρδος κτλ.? Όλη η περιουσία του δημοσίου για 99 χρόνια, αλλά πέραν των άλλων, το ιδιωτικό χρέος εκτινάχθηκε στα ύψη την περίοδο των μνημονίων. Συμπαρέσυρε το δημόσιο χρέος και η καταστροφή των δειχτών μας και η αδυναμία να δανειστεί η χώρα μας, που περιήλθε πλέον στην κατάσταση της κατηγορίας σκουπίδια. Σκουπίδια ήμασταν, και μαζί με τα οικονομικά μας τα σκουπίδια γίναμε και εμείς ως προσωπικότητες και ως λαός σκουπίδια και ως έθνος. Άκουγαν Έλληνες στο εξωτερικό και έλεγαν, φου, μακριά. Αν είναι δυνατόν η Ελλάδα που έδωσε το φως του πολιτισμού και της δημοκρατίας σε όλο τον πλανήτη, να τη συμπεριφέρονται έτσι, δικαιολογημένα, γιατί βλέπανε ότι τα αποτελέσματα στη χώρα μας είναι αυτά που είναι. Να είναι καλά ο Γεωργάκης ο Παπανδρέου, που φρόντισε στο τσακ φυτίλι, στο τσακ μπαμ, μαζί με τον Παπα Κωνσταντίνου, την χώρα, ενώ μπορούσε να δανείζεται, να τη φέρουν σε μια κατάσταση να πεταχτεί έξω από τις αγορές και να είναι υποχρεωμένη πλέον να μπει στο μηχανισμό στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ξεχνάμε λοιπόν σε τι θέση βρισκόταν η Ελλάδα.

0: Ξεχνάτε τι γινόταν ειδικά επί Τσίπρα όταν δεσμευόταν ακόμα και τα αποθεματικά, δηλαδή τι, το διαφόρων οργανισμών. Ή τι χρήματα έχεις περιφέρεια στην τράπεζα, σου τα δεσμεύω. Τι χρήματα έχεις δήμε, σου τα δεσμεύω. Τι χρήματα έχεις στο νοσοκομείο, σου τα δεσμεύω. Αυτά έκανε. Σε αυτή την κατάσταση είχαμε περιέλθει. Αυτά τα ξεχνάτε. Αυτά ήταν πριν από 7-8 χρόνια, αγαπητοί μου φίλοι. Και μέσα στα 7 χρόνια δείτε τι αλλαγές έχουν γίνει. Η Ελλάδα σήμερα να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο αξιοπιστίας και να δανείζεται με όρους Γερμανίας, παρακαλώ. Ποιος θα το έλεγε αυτό πριν από κάποια χρόνια και θα το πίστευαν. Η Ελλάδα σήμερα, από εκεί που ήταν μια αδύναμη χώρα και ήταν έτσι, τη θεωρούσε για πρωινό του Ερντογάν, σήμερα να τη βλέπει με δέος και να τρέμει στην κυριολεξία. Και από εκεί που ήταν θα έρθουμε μια νύχτα, έτσι δεν έλεγε ο Ερντογάν πριν από κάποια χρόνια, σήμερα να λέει ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος μου φίλος, από εκεί που έλεγε ο Γιώκ.
1: Μητσοτάκης Γιώκ.
0: Αυτά όλα γίνανε τα τελευταία χρόνια με αυτό το γκούλι, τον οποίο έτσι το λέτε, απαξιωτικά το λέτε έτσι. Αυτά γίνανε τα τελευταία χρόνια με αυτήν εδώ την κυβέρνηση που πήρε τον κατώτατο μισθό και τον υποκατώτατο των 400 ευρώ και τα ανέβασε αυτή την ώρα στα 900 και τόσο, πόσο είναι αυτή την ώρα. Συν τις τριετίες, εγώ δεν το ξέρω, αυτά τα άκουσα που μας τα έλεγε ο Γιώργος Αυτιάς. Η Ελλάδα σήμερα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη στο διεθνές περιβάλλον. Ξέρετε ότι ο Elon Musk, αυτό το πρόγραμμα, το Starlink, πώς το λένε, το δορυφορικό κτλ., έρχεται τώρα και το κάνει στην Ελλάδα για να καλύψει τις ανάγκες των Βαλκανίων όλων. Τυχαία διάλεξε την Ελλάδα. Τυχαία διάλεξαν όλες αυτές οι μεγάλες εταιρείες, αυτοί οι κολοσσοί του που έχουν τον παγκόσμιο πλούτο στα χέρια τους. Τυχαία διάλεξαν την Ελλάδα για να κάνουν επενδύσεις από Microsoft μέχρι και τη Pfizer. Τυχαία γίνονται όλα αυτά. Κάποιοι εμπνέουν εμπιστοσύνη και γι' αυτό γίνονται αυτά. Αυτά λοιπόν όλα, οι Φιλιππάκηδες και κάθε λογής Φιλιππάκηδες, Μαρινάκηδες και τα λοιπά, όλοι αυτοί οι τύποι, έτσι, αυτοί εδώ οι τύποι, μηδέν εξαιρουμένου και του συγκροτήματος με το οποίο συνεργαζόμαστε. Δεν ήταν έτσι τα παραπολιτικά παλιά. Σήμερα τα παραπολιτικά στηρίζουν την κυβέρνηση. Στηρίζουν την κυβέρνηση. Παρακολουθείτε τις εκπομπές των παραπολιτικών και βγάλατε συμπέρασμα ότι στηρίζουν την κυβέρνηση. Μάλιστα. Αν λοιπόν στηρίζουν την κυβέρνηση, σας είπα, εγώ στηρίζω τον Αλέξη Τσίπρα. Το rebrand το οποίο κάνει ο Αλέξη Τσίπρας. Αν και, θα σου πω κάτι, δεν ενδιαφέρει ο Ανδρουλάκης από το Τσίπρα, αγαπητέ μου. Γιατί λέμε το Τσίπρα, σταυρώνουμε το Τσίπρα, έτσι. Όχι. Γιατί διαφέρει νομίζω ο Ανδρουλάκης.
1: Όχι.
0: Και να σου πω και κάτι, ο Τσίπρας τουλάχιστον λέει, ναι, από εκεί προέρχεται, τα φοιτητικά του χρόνια ήταν ιστορία μου, αμαρτία μου, τα μαθητικά του επίσης, ο βίος του ήταν μια ζωή στην αριστερά, τη ριζοσπαστική αριστερά, δηλαδή με τους Ρουβίκονες και με όλους αυτούς. Κατά συνέπεια, είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάποτε έλεγε ότι όταν, γιατί λέει η Μολότοφ κάνει κακό, ας πούμε, εξαρτάται λέει από ποια μεριά βρίσκεσαι όταν πέφτει η Μολότοφ. Κατά συνέπεια, δεν με εκπλήσει το γεγονός το ότι κράτησε αυτή. Τώρα ο Τσίπρας κατάλαβε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά, η κοινωνία τον τιμώρησε και προσπαθεί τώρα να κερδίσει από το κέντρο αυτό που είπες Βασίλη, από το κέντρο, δηλαδή από τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν εστερνίζονται τις απόψεις τις οποίες κουβαλούσε κατά το παρελθόν. Ο Ανδρουλάκης όμως που βρισκόταν στο υγιές κομμάτι, έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς, τώρα ερωτοτροπεί με όλους αυτούς τους εξτρεμιστές και τους ριζοσπάστες της αριστεράς και γίνεται χειρότερος από ότι ήταν ο Τσίπρας. Το ότι ανέβασε τα ποσοστά του μια-δυο ποσοστιαίες μονάδες και τα πήγε στο 15, στο 16, εγώ σου λέω και στο 17, αλλά το πάει και στο 18. Περιμένετε σε λίγο, όταν θα αρχίσει πάλι η Ήρα να ξεχωρίζει από το Στάρι και θα δείτε το Πασόκ που θα πάει. Μην βλέπετε που έκανε τώρα τα συνέδρια, γιατί εκεί του βγάζω το καπέλο. Οργανωτικά δεν παίζεται, δεν υπάρχει δεύτερος. Έχει καταφέρει να φτιάξει τους πρασινοφρουρούς, να τους κάνει φρουρούς επανάστασης, σαν αυτούς τους φρουρούς επανάστασης του Ιράν που έχουν οι μουλάδες, που υποστηρίζουν τους μουλάδες, έτσι τους έχει φτιάξει. Όλες τις οργανώσεις τις έχει και να κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή, είναι σαν παλιός λοχίας στο στρατό που κάνει ασκήσεις ακριβίας.
1: Πολύ οργανωτικός.
0: Πολύ οργανωτικός. Με ασκήσεις ακριβίας τους έχει όλους. Νομίζετε όμως ότι αυτό το πράγμα αντέχει σε μια σύγχρονη Ελλάδα, σε μια σύγχρονη κοινωνία? Βρε, ξυπνάτε βρε, ο κόσμος σήμερα έχει φύγει μπροστά βρε. Σήμερα ζούμε ρε, την εποχή ρε, της τεχνητής νοημοσύνης βρε. Όλα σήμερα γίνονται με επιστημονικό τρόπο. Και εσείς βρε, με τον αραμπά, βρε Νικόλα, είσαι και νέο παιδί, το αρσυγνώμη, δεν θέλω να το προσβάλλω. Αλλά τον περίμενα να είναι, δεν λέω να είναι Μητσοτάκης, όπου είναι top, ας πούμε, σε αυτό, στον εξυγχρονισμό. Πάρε λίγο από το μακαρί το Σιμίτη. Ο Σιμίτης μπορεί να έχει άλλα στραβά, αλλά τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με τον εξυγχρονισμό και με την ηρεμία στην κοινωνία, νομίζω ότι τα πήγε καλά. Κατάργησε το διαχωρισμό. Σε ένα βαθμό το κατάφερε. Εκείνα τα καφενεία, τα γαλάζια και τα πράσινα. Τώρα τα επαναφέρουν κάποιοι τα καφενεία. Μου έλεγε χθες ένας, μου έγραφε, λέει, ξέρεις, λες, στα καφενεία τι γίνεται? Α, δεν χρειάζεται να ξέρω. Υπολογίζω, λέω, υποθέτω τι γίνεται στα καφενεία. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση λίγο πολύ και είναι κρίμα, γιατί τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης ηγείται ενός κόμματος το οποίο έχει, ανήκει στον αστικό ιστό, ας πούμε. Δεν είναι τώρα το κόμμα, ξέρω εγώ, της ριζοσπαστικής αριστεράς για να σηκώνει τρέλες και αυτής της μορφής, ας πούμε, αυτά τα οποία βιώνουμε. Και έπειτα έχει φτιάξει μια ομάδα, ένα πυρήνα, οι οποίοι μιλάνε πριν, μήπως θα έπρεπε τη γλώσσα τους να τη βάζουν στον εγκέφαλό τους πριν αρχίζουν να μιλάνε. Έχω αυτή την αίσθηση. Το να ακούσω κάτι, ας πούμε, λόγου χάρη από τον Βαρουφάκη ή από τον Αλέξη Τσίπρα ή από αυτούς οι οποίοι είναι της ριζοσπαστικής αριστεράς, δεν μου κάνει εντύπωση. Γιατί αυτή πραγματικά είναι η ιδεολογία των ανθρώπων. Κατ' άλλους είναι η ιδεολειψία, για αυτούς είναι η ιδεολογία. Σεβαστό. Σεβαστή. Αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας. Αλλά το να μου να ηγήσει ενός αστικού κόμματος, βρε Νίκο Ανδρουλάκη, το Πασόκ, υποτίθεται ότι ο κορμός του ήταν αυτό που είπε προηγουμένως ο Βασίλης, το κέντρο. Εσύ αυτή τη στιγμή, για να πάρεις τώρα όλους αυτούς τους ξεφρενιασμένους, οι οποίοι από συμφέρον πήγανε στο Τσίπρα και εδώ και εκεί και έτρεχαν, έτσι, από συμφέρον πήγαν, ξεφρενιάσει τώρα πιο πολύ από αυτούς. Αυτό βλέπω τελικά. Και έχει κολλήσει εντωμεταξύ και λέει και πολλά ψέματα και πολλές ανακρίβειες εντωμεταξύ. Ψέματα ως προς το θέμα μας είχε φιλωμώσει με το κομμάτι που έχει να κάνει με τις παρακολουθήσεις. Ενώ στην πραγματικότητα δεν το παρακολουθούσανε με το Predator που λέει. Ο ίδιος το ομολόγησε προσφάτως. Προς τι λοιπόν όλους ο θόρυβος? Λέει προληπτικά πήγαν στον Άριο Πάγο. Ρε παιδιά, είμαστε να τρελαινόμαστε. Και τώρα έρχεται αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αν το έλεγε κανένας Βαρουφάκης ότι δεν εμπιστεύουμε τη δικαιοσύνη ή να κατηγορούσε ανοιχτά την δικαιοσύνη όπως την κατηγορεί ο Ανδρουλάκης, αν το έλεγε ένας Βαρουφάκης ή ένας Τσίπρας, θα τον είχαμε σταυρώσει. Στα 6 μέτρα θα τον είχαμε στήσει όλοι και θα λέγαμε μα η δικαιοσύνη. Τώρα που το κάνει αυτός, δεν τρέχει τίποτα. Είναι απλώς Δευτέρα, έτσι. Ντροπή. Ντροπή. Γι' αυτό τι λέμε. Όταν έρθει η ώρα, να, γι' αυτό λέμε ότι είναι ο καλύτερος χορηγός του Μητσοτάκη. Και έπειτα λέει, όταν το ρώτησαν παλιότερα, γιατί λέει, σε παρακολούθησε η ΑΕΠ τα τηλέφωνά σου, ξέρεις τι απήντησε? Λέει, παρακολούθησε τα τηλέφωνά μου, γιατί λέει, δεν ήθελε να γίνω αρχηγός του κόμματος. Τι λέει, ρε Νίκο Ανδρουλάκη, που δεν ήθελε να γίνεις εσύ αρχηγός του κόμματος? Εσύ είσαι ο καλύτερος χορηγός γι' αυτόν, ναι. Αν ήθελε ένα, ποιο, την Άννα Διαμαντοπούλου ήθελε αρχηγό του Πασόκ, ή ήθελε τον Ανδρέα τον Λοβέρδο που θα τον κατασπάραζαν, είτε ο ένας είτε οι άλλοι. Ακόμα και ο Γερουλάνος. Ενώ εσύ είσαι μια χαρά. Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είδες να πέσουν καθόλου? Εκείνες τα 30. Παίζει από το 28, 29, 30, 31, 32 και πάει λέγοντας. Να, σήμερα που μιλάμε έχει άλλη δημοσκόπηση. Να σας πω τα αποτελέσματα. Δεν τα ξέρω, δεν χρειάζεται. Πάνω από 32. Ναι, ναι. Λοιπόν, και προσέξτε, με τόσο πόλεμο που γίνεται εναντίον του Μητσοτάκη. Μητσοτάκης πια, μιλάμε, τον έχουν κάνει, τι να πω. Ορίστε, 32,2, 13, πόση διαφορά έχει, 19 μονάδες έχει. 19 μονάδες
1: διαφορά. 19 μονάδες διαφορά.
0: Εντάξει. Πού πάμε? Άρχισε, είπα για το Βαρουφάκη. Λοιπόν.
1: Ναι, είναι μαζί μας ο κύριος Μπαράκας.
0: Βρε καλώς το παιδί μας τον Ολυμπιονίκη μας. Τι μας κάνεις, κύριε Μπαράκα? Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
0: Πώς πάνε τα κέφια, πώς πάει η διάθεση, κύριε Μπαράκα?
2: Μια χαρά, όμορφα.
0: Μπράβο, χαίρομαι. Δεν μου λες τώρα, συνέχεια ακούω τώρα για γκρίλιες. Άκουγα προηγουμένως τον Τέρι του Χατζιωάννου, πιο πριν τον Λοΐζο, που τις προηγούμενες ημέρες. Τι γίνεται τώρα εδώ στη Ρόδο, δηλαδή δεν υπάρχει δημοτική αρχή, όλο γκρίλιες. Δηλαδή, εντάξει, θα μου πεις τώρα έχουν περάσει κιόλα. Είμαστε στα 2,5 χρόνια. Πού βρισκόμαστε, κύριε Μπαράκα, αυτή την ώρα?
2: Στα 2,5 χρόνια, συν 4 χρόνια με κέρες έτσι στην παράταξη του κύριου Καμπουράκη, 6,5 χρόνια παρουσίαση του κυρίου Κολιάδη. Γιατί να μην ξεχνάμε και το πριν. Δεν είναι δώστε μου μια πίστοση γιατί πρέπει να μάθω πως λειτουργεί ο Δήμος. Ήξερε, ήταν σε κέρες θέσεις τότε επί Καμπουράκη. Εντάξει, και οι απαιτήσεις είναι μεγάλες και οι προσδοκίες του κόσμου.
0: Ναι.
2: Και ειδικά όταν τις δίνεις προεκλογικά.
0: Αυτό είναι τώρα. Κοίτα, γιατί τα πράγματα δεν είναι ό,τι πιο εύκολο, έτσι. Αλλά αυτές οι απλοχεριές προεκλογικά, να λες θα σου κάνω αυτό, θα σου κάνω εκείνο, θα σου λύσω, θα σου τα κάνω όλα ένα, ας πούμε, και τελικά τα κάνουν όλα ένα. Αυτό βλέπω. Ένα με την άλλη πλευρά, έτσι, με την άλλη.
2: Ένα.
0: Ένα.
2: Τώρα... Το ένα έχει μεγάλη μετάφραση, εντάξει. Τώρα όταν φτιάχνονται κάποιες παρατάξεις, το πρώτο που κάνουν οι επικοινωνιολόγοι, ποιο όνομα θα πουλήσει... Και ο κόσμος
0: πρέπει λέει, να είναι μικρό και γνώριμο, γνωστό, έτσι να πιάνει, να πουλάει.
2: Ναι, και πώς θα τσιγκλίσει τον ψηφοφόρο και φτάνουμε στο σημείο να μην βλέπουν οι ψηφοφόροι τα προγράμματα και τι προτείνει ο καθένας.
0: Γιατί μήπως και αν διαβάσουν τα προγράμματα θα υλοποιηθούν. Αυτά θα κάνουμε έτσι απλώς για να λέμε ότι έχουμε πρόγραμμα. Νομίζω πάλι, δεν ξέρω, εσύ τι λες.
2: Αναλόγως, όταν ό,τι έχεις βάλει στο πρόγραμμά σου το έχεις σχεδιασμένο πώς θα γίνει και δεν είναι γενικόλογα, μπορεί να υλοποιηθεί. Εγώ θυμάμαι εποχές που γινόταν μια παρουσίαση του προγράμματος, μετά από 4 χρόνια τι φτιάχτηκε στην τετραετία, τι δεν φτιάχτηκε, τι θα συνεχίσουμε και τι θα βάλουμε νέο. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Για να πάει μπροστά το νησί μας, γιατί δυστυχώς οι υποδομές με την ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού προχωράνε με μεγάλη ταχύτητα και οι υποδομές οι κρατικές και κατ' επέκταση της τοπικής αυτοδιοίκησης πάνε με πολύ αργούς ρυθμούς.
0: Τώρα ο Θανάσης Μπαράκας παρακολουθεί στην επικαιρότητα, παρακολουθεί στα δρόμενα ή από μακριά και ψιλοαδιάφορα, ας πούμε, δεν ξέρω.
2: Τα πάντα, και τα διεθνή και τα εθνικά και πάρα πολύ πιο πολύ
0: την
2: τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί είναι ο τόπος που αγαπώ, που μένω, είναι ο τόπος που με τίμησε με το χρυσό μετάλλιο της πόλης. Είναι μια μεγάλη τιμή που την έχω εγώ και η Μελίνα, η Μερκούρη, και νομίζω θέλω να δώσω τα πάντα για αυτόν τον τόπο όσα λιθαράκια μπορέσω και εγώ να ξαναβάλω, γιατί έχω διατελέσει και Δημοτικό Σύμβουλος 8 χρόνια με ένα σημαντικό έργο.
0: Τώρα αγαπημένε μου Θανάση Μπαράκα, Ολυμπιονίκη μας, αυτό δεν το ξέρα. Πήρες το χρυσό μετάλλιο που σε ποια χρονολογία ήταν όταν στέφθηκες?
2: Το 2000 όταν γύρισα από το Σίδνεϊ.
0: Αλλά στο Σίδνεϊ, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκεί πήρες το χρυσό. Και μετά σου δώσανε το χρυσό μετάλλιο της πόλης της Ρόδου στην υποδοχή που σου είχε γίνει.
2: Ναι, ναι, έγινε μετά συνεδρίαση, μετά από 2 μέρες, 3.
0: Κατάλαβα.
2: Όπου έγινε το τελετουργικό που προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Και βραβεύτηκα με το χρυσό μετάλλιο της πόλης.
0: Λοιπόν, Θανάση μου, θα είμαστε σε επαφή και θα τα λέμε συχνά. Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο χρυσός Ολυμπιονίκης μας, αυτός που σήκωσε την Ελλάδα στις πλάτες του και ο άνθρωπος ο οποίος δεν ήξερα ότι έχει πάρει και το χρυσό μετάλλιο της πόλης της Ρόδου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και να θυμίσουμε γιατί η Μελίνα Μερκούρη το πήρε.
0: Εσύ και η Μελίνα Μερκούρη το πήρατε, έτσι, ναι.
2: Ναι, η Μελίνα έκανε τη μεγάλη ανάπλαση
0: της Μεσαιωνικής πόλης, κατάλαβα.
2: Με το θυμάμαι, αυτό το θυμάμαι. Που εντάχθηκε και στη
0: Μνημείο
2: Παγκόσμιας Πολιτιστικής
0: Κληρονομιάς.
2: Ήτανε
0: και ο Γιαννόπουλος, ο Δήμαρχος, θυμάμαι, ήταν πρόεδρος όλων των Δήμων παγκοσμίως που έχουν μεσαιωνικές πόλεις. Σωστά, το θυμάμαι καλά.
2: Σωστά, και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και άξιος, και μας λείπουν τέτοιοι δήμαρχοι με τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Χάρηκα. Την καλημέρα μας.
2: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου. Γεια. Τώρα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε έναν άλλο Ολυμπιονίκη, στον Ολυμπιονίκη της πολιτικής ανάλυσης και της επικοινωνίας, Ανδρέας Δρυμιώτης. Τα σέβη μου, κύριε Δρυμιώτη, τι μου κάνετε?
3: Τα υπερβάλλεις, Κλεάνση μου, τα υπερβάλλεις.
0: Αφού σε αγαπάω τώρα, η αγάπη λέει, ο Βίχας και ο, πώς το λένε, και το χρήμα δεν κρύβονται. τι να κάνω. Πού βρισκόμαστε, κύριε Δρυμιώτη μου, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
3: Εγώ είμαι σπίτι μου πάντως.
0: Πολιτικά τώρα τι γίνεται?
3: Είδα την τελευταία δημοσκόπηση με 32,8 αντερμάχομαι στο πρώτο θέμα χθες.
0: Ναι, εκεί παίζουν πάνω από 30, 31, 31,5, 32 προς το 33. Τώρα πιστεύεις ότι με αυτά εδώ, γιατί βλέπουμε και σήμερα υπάρχει καινούργια, να πούμε, στο Άξιον, αύριο θα έχουμε και το Ζαχαρία του Ζούπη.
3: Θα είναι ο φίλος μου.
0: Ο φίλος ο Ζαχαρίας.
3: Ο φίλος σου και εσένα.
0: Ο αγαπημένος μας φίλος, ναι. Λοιπόν, τι βλέπεις να γίνεται? Θα καταφέρει τελικά να τη χτυπήσει την αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης?
3: Βεβαίως θα καταφέρει. Αυτά δεν το έχουμε ξαναπεί αυτό. Διότι... κοίτα, εγώ τα βλέπω πολύ απλά τα πράγματα και πολύ ξεκάθαρα. Δεν έχει εναλλακτική λύση ο κόσμος και ο νοικοκυρέος. Άσε τους ακραίους το τι θα ψηφίσουν. Ακραίους και από τις δύο μεριές, πρόσεξε. Δεν ναι. υπάρχουν ακραίοι μόνο από τη μια μεριά. Τα άκρα είναι δύο. Ένα αριστερό και ένα δεξί, λοιπόν. Άσε τους ακραίους, λοιπόν. Αλλά ο νοικοκύρης δεν βλέπει άλλη προοπτική πέρα από το Μητσοτάκη. Λοιπόν, τι θα κάνει? Θα κάνει την καρδιά του πέτρα και θα παραψηφίζει.
0: Έτσι λες, ε.
3: Γιατί βλέπεις άλλη λύση? Πρώτα ο Ανδρουλάκης του κάνει μεγάλη αβάντα με το να λέει ότι εγώ δεν κυβερνάω με τον, με τον Μητσοτάκη.
0: Λες ότι είναι ο χορηγός του Μητσοτάκη, το λες και το επαναλαμβάνεις, σακού.
3: Το λέω και το επαναλαμβάνω αυτό το πράγμα. Μάλιστα ετοιμάζω και ένα άρθρο του, ποιοι είναι οι χορηγοί του Μητσοτάκη. Το οποίο δεν ξέρω πότε θα δημοσιευτεί, μπορεί την άλλη Κυριακή κατά βάση.
0: Ποιοι είναι αλήθεια, εκτός από τον Ανδρουλάκη, ποιοι άλλοι είναι χορηγοί?
3: Είναι και ο Τσίπρας, γιατί όταν ο άνθρωπος μας λέει ότι έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες από τον Γενάρη αντί τον Μάιο, δηλαδή με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά είναι σαν να λέει και όχι μόνο δεν κατάλαβε το λάθος που έχει κάνει, αλλά είναι και έτοιμος να το επαναλάβει. Λοιπόν, είναι δυνατόν να λέει αυτά τα πράγματα και να... τι να σου πω, τρελάθηκα εγώ, αυτό δεν το μανιφέστο. Και μου θυμίζει, θα γελάσεις με το τι μου θυμίζει.
0: Πες μας.
3: Είναι σε αυτά τα καλυστία που τις διαλέγουν γιατί έχουν ωραίες καμπύλες και στο τέλος τους λένε να μας πούνε και μια κουβέντα και αρχίζουν και λένε για την παγκόσμια ειρήνη, για το πώς το λένε, για την... Πού δεν τα καταλαβαίνουν και οι ίδιες αυτά που λένε. Λοιπόν, κάτι τέτοια λέει στο μανιφέστο του και ο
0: Αλέξης Τσίπρας. Για να επιστρέψουμε στον Ανδρουλάκη, γιατί βλέπω ότι ριζοσπάστης πολύ γίνεται αριστερός ο Ανδρουλάκης, έτσι το βλέπω.
3: Όχι μόνο γίνεται αριστερός, έχει πάρει τον Πελεγκρίνη, έχει πάρει τον Φαραντούρη, τώρα θα ξαναπάρει και την Τζάκρη, λέει, λοιπόν, λοιπόν, αλλά για να σου πω, ένας σοβαρός πολιτικός δεν λέει τι δεν θα κάνει. Λέει ότι εγώ, επειδή είμαι σοβαρός πολιτικός, ανάλογα με το αποτέλεσμα των εκλογών, θα κρίνω τι πρέπει να κάνω για το καλό της πατρίδος. Αυτό δεν το δεσμεύει σε τίποτα. Αυτό θα έλεγα εγώ αν ήμουν στη θέση του. Διότι με το να λες ότι εγώ με τη Νέα Δημοκρατία δεν κάνω κόμμα και η Νέα Δημοκρατία να είναι μπροστά τα 32 μονάδες και εσύ να είσαι στα 14, είναι σαν να λες ότι κοιτάξτε να είτε, μην ψηφίζετε Πασόκ, ψηφίστε κατευθείαν Νέα Δημοκρατία.
0: Επειδή όμως δεν είναι θέμα του Πασόκ, αλλά είναι θέμα της Ελλάδας και στην περίπτωση που δεν έχει αυτοδυναμία το πρώτο κόμμα, τίθεται το ερώτημα τι μέλη γενέστε, πού θα οδηγηθεί η χώρα?
3: Δεν θα οδηγηθεί, εγώ νομίζω ότι, κοιτάξτε, έχουμε ένα προηγούμενο. Το 89 έγιναν δύο εκλογές και το 90 άλλη μία. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο είχαμε τρεις εκλογές προκειμένου να έχουμε κυβέρνηση αυτοδύναμη. Λοιπόν, παρά τον εσχρό εκλογικό νόμο εκείνο, ο οποίος δεν υπάρχει, αυτός ήταν ένας νόμος φτιαγμένος ειδικά για να μην μπορέσει να
0: γίνει. Και καλά έκανες και μας διόρθωσες, δεν ήταν του Κουτσόγκεργα, ήταν του Τσοχαντζόπουλου.
3: Ήταν του Τσοχαντζόπουλου. Δεν υπήρχε πιο χειρότερος νόμος, Κλεάνθη μου. Τι να σου πω, δηλαδή, για να σου θυμίσω και κάτι άλλο, δεν είχε ούτε το πλαφόν του 30% και είχαμε ανεξάρτητους μουσουλμάνους βουλευτές, που όχι μέλη κομμάτων, ανεξάρτητους μουσουλμάνους βουλευτές στη Βουλή.
0: Ήταν τότε ο Σαδίκ, ο οποίος είχε ανακοινώσει και το κόμμα, το τουρκικό κόμμα, και είχε μιλήσει σε μένα και ήταν μια είδηση η οποία έκανε το γύρο της Ελλάδας μέσα σε λίγες ώρες, παρά το ότι δεν υπήρχαν τότε τα social media.
3: Για να καταλάβεις
0: μου δήλωσε είμαι Τούρκος, έτσι ακριβώς. Σε μένα είχε κάνει τη δήλωση σε μια συνέντευξή μου τότε στο ραδιοφωνικό σταθμό FM 12. Ήταν ο πρώτος σταθμός που είχε ξεκινήσει από την Κάλυμνο. Για την ιστορία απλώς το λέω, ναι.
3: Όχι, αλλά για να δεις πόσο ανθεληνικός ήταν αυτός ο νόμος. Ήτανε πραγματικά, ειλικρινά σου λέω, και όχι μόνο αυτό, αλλά γίνανε και απίστευτα πράγματα. Καλό είναι να τα θυμόμαστε. Τελευταία ήταν τα απίστευτα.
0: Ποια?
3: Το ότι, αν θυμάσαι, στις 5 μονοεδρικές κατέβασαν κοινό υποψήφιο το Πασόκ και ο Συνασπισμός, ούτως ώστε να κλέψουν την
0: κατάλαβα.
3: Και την έκλεψαν σε 4 έδρες. Από τις 5 μονοεδρικές μία κέρδισε τότε η Νέα Δημοκρατία. Στις άλλες και στις 5 κατέβασαν κοινό υποψήφιο. Δηλαδή έκαναν ό,τι μπορούσαν. Ό,τι πιο, αν θες, είναι δύσκολο να το χαρακτηρίσει.
0: Βρώμικο, μια λέξη μπορεί να πεις. Βρώμικο, δεν είναι καθαρό
3: ό,τι
0: αυτό.
3: Ό,τι πιο βρώμικο υπήρχε, για να μην μπορέσει να κυβερνήσει ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης. Εγώ δυστυχώς έχω ενοχλητική μνήμη για να θυμάμαι όλα αυτά και ξέρεις, καλό είναι να τα θυμόμαστε, γιατί όποιος δεν θυμάται την ιστορία
0: ουσιαστικά μας λες ότι το Πασόκ έχει ιστορία, διότι δεν είναι μόνο αυτά. Αν αρχίσουμε το τι έχει γίνει επί Πασόκ, το ότι έγινε η μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου, ας πούμε, εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών με την κλοπή του χρηματιστηρίου.
3: Ας την κλοπή του χρηματιστηρίου. Πρώτα ήταν η...
0: Τα δανεικά στη δεκαετία του 80.
3: Δύο εγκλήματα μεγάλα έκανε τον Πασόκ. Θα στα θυμίσω εγώ. Κατήρησε τους γενικούς διευθυντές από τα Υπουργεία που ήταν άνθρωποι καριέρας και τους αντικατέστησε με τους γενικούς γραμματείς, οι οποίοι είναι διοριζόμενοι και κομματόσκυλα παντού. Δεν λέω μόνο το άλλο αυτός. Και το έκανα και τον συνδικαλιστικό νόμο, ότι οι συνδικαλιστές μπορούν να μην δουλεύουν και να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Και να πληρώνονται.
3: Λοιπόν, και να πληρώνονται.
0: Εις βάρος του επιχειρηματία.
3: Και από εκεί και μπρος εμπήρξαν οι καταστροφές.
0: Βέβαια έγιναν και κόλληβα τα ευρωπαϊκά κονδύλια τότε, τα πακέτα Ντελόρ και πάει λέγοντας. Όταν οι άλλες χώρες αξιοποιούσαν σε παραγωγικές επενδύσεις τα χρήματα αυτά, εμείς τα διαθέταμε τότε επί Πασόκ σε καταναλωτικές επενδύσεις, ικανοποιούσαμε το κοινό αίσθημα, μαζεύαμε ψηφαλάκια, αλλά υποθηκεύαμε το μέλλον της χώρας μας στις επερχόμενες γενιές. Αυτό κάναμε.
3: Και χτίζαμε και μπουζουξίδικα σαν συνεδριακά κέντρα με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Διογέννη, ο οποίος φτιάχτηκε με λεφτά
0: ευρωπαϊκά κονδύλια. Ναι, έλεγε όμως ο Μακαρίτης ο Γιαννόπουλος ότι παράγουν πολιτισμό. Όπως και για την Αυριανή έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου στη Βουλή, τα καλύτερα λόγια, το έντυπο ήταν ο ένας πυλώνας της δημοκρατίας μας. Δηλαδή της ντροπής πράγματα αυτά εδώ. Τα σκέφτεται κανείς και αηδιάζει, έτσι. Είναι τι πέρασε και πώς αντέχει αυτή εδώ η χώρα, κύριε Δρυμιώτη, διαρωτώ.
3: Υπάρχει ένας καλός Θεός, ο οποίος παρά τις προσπάθειες που κάνουμε μόνοι μας να αυτοκαταστραφούμε, δεν μας αφήνει.
0: Δεν μας αφήνει.
3: Πάρε τώρα να δεις και στη Νέα Δημοκρατία τώρα. Δεν έχουν αντίπαλο και σκοτώνονται μόνοι τους εκεί πέρα. Τώρα αυτοί οι 5 εκεί πέρα που κανονικά... Ισχύει η κουβέντα που είχε πει ο καλός μου φίλος και Μακαρίτης πια, ο Γιώργος ο Κατσιβάρας. Αν δεν υπήρχε ο Μητσοτάκης, δεν τους ήξερε ότι ο τυρωρός της πολυκατοικίας τους. Και βγήκανε τώρα εναντίον του επιτελικού κράτους. Ωραία, θέλει να πεις κάτι, πήγε να το πεις στα όργανα. Δεν τα λες σε αντιπολιτευόμενη εφημερίδα στα νέα. Και μόνο η επιλογή του μέσου δείχνει την πρόθεση.
0: Από εκεί και πέρα τώρα βλέπουμε τώρα ο Σονούπο να ανακοινώνει το κόμμα του και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού. Εδώ τώρα τι αναδιατάξεις μπορεί να προβλέψει ο Ανδρέας Δερμιώτης?
3: Και οι δύο αμφιβάλλω θα πειράξουν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Ο Τσίπρας πολύ πιθανόν να μαζέψει από αριστερά, από πλεύση ελευθερίας, από τέτοια. Για την Καριστιανό, για τον Τσίπρα έχω πει ένα νούμερο και έχω πει ότι αν έχω πέσει έξω στις εκλογές θα ζητήσω και δημόσια συγγνώμη. Έχω δώσει 10 με 12%. Το σκεπτικό μου είναι πολύ απλό. Έφυγε με 17%. Από εκεί ήταν ο γενεσιουργός αιτία της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι έκανε, έφερε τον Κασελάκη, ο Κασελάκης ήταν μια βόμβα στα θεμέλια του ΣΥΡΙΖΑ, τον διέλυσε στα εξώψινε τέθη. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε, η Νέα Αριστερά τώρα είναι στο 1,5% που είναι, ξέρω εγώ, στο 1,2%. Λοιπόν, βλέπουμε τι συνέβη στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τι να ξανακάνει τώρα ο Τσίπρας? Και εγώ, αν θες και την άποψή μου, εγώ διαρωτώ με, ένας άνθρωπος που κατά λάθος βρέθηκε και κυβέρνησε, 5 χρόνια ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδος, να ξανακυβερνήσει αποκλείεται, δηλαδή δεν υπάρχει καμία περίπτωση, τουλάχιστον στα επόμενα.
0: Δεν είναι όμως λίγο 8 με 10% ή και 12% ακόμη, είναι σημαντικό ποσοστό.
3: Εγώ δεν είπα ότι είναι λίγο, αλλά από την άλλη μεριά, από το να είσαι, είχε πάρει 35% είχε πάρει.
0: Βέβαια. Βέβαια.
3: Λοιπόν, από το 35% έφτασε στο 17% και να γίνει στο 10-12%, δεν το θεωρώ και πρόοδο. Σημαίνει ότι έφτασε η ώρα σου να φύγεις από το προσκήνιο. Γιατί Καριστιανού επιφυλάσσουμε να δω τις θέσεις της. Πάντως, ένα πράγμα που παρατήρησα στο διάγγελμα που έκανε αυτές τις μέρες είναι ότι και πάλι τα διάβαζε από το Q της τηλεόρασης.
0: Αναφέρεστε στην κυρία Καριστιανού?
3: Ναι, βέβαια. Η οποία το εκφωνούσε το διάγγελμα.
0: Ναι, το Q απέναντί της και ναι, το διάβαζε.
3: Ναι, το διάβαζε. Πράγμα που...
0: Δεν αντέχει, λέτε, στο δημόσιο διάλογο.
3: Όχι,
0: έτσι.
3: Δεν αντέχει. Νομίζω ότι αυτό που έγινε και με τον Κασελάκη θα το δούμε να επαναλαμβάνεται και με την Καριστιανού. Είδε θα πηγαίνει όταν την καλούνε, που αυτό είναι έδειξη αδυναμίας, ή όταν πηγαίνει θα κάνει κάφε. Όσο και να είναι προετοιμασμένη θα κάνει κάφε.
0: Όμως, κύριε Δερμιώτη μου, αν πάρω τις μετρητής της δημοσκοπήσης και δεν έχω κανένα λόγο να μην τις λάβω σοβαρά υπόψη, ακόμα δε και αυτή της μέτρων ανάλυσης και του Μέγκα που μου έλεγε ένας φίλος δημοσκόπος, εντάξει, λέει, το τράβηξε πολύ, το ξεχύλωσε ο Στράτος το πράγμα, δηλαδή έπαιξε πολύ άσχημα με το στατιστικό λάθος προς τα κάτω, δηλαδή καταλάβατε, και να μην γράψει μπροστά 30. Ας είναι όμως, όλες οι δημοσκοπήσεις έχουν την αξία τους και όλες πρέπει να τις παίρνει κανείς, να τις λαμβάνει υπόψη. Λιγότερο σοβαρά, περισσότερο σοβαρά, αυτό είναι θέμα του καθενός. Όμως, εδώ μπαίνει το εξής ερώτημα. Στο άλλο το οποίο παρουσιάζουν όλες οι μετρήσεις, το άλλο αυτό κυμαίνεται μεταξύ 7-8, εκεί μέσα παίζει. Αν λοιπόν ένας Τσίπρας παίξει μεταξύ 10-12 και η Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού, δεν ξέρω σε πόσο αντίστοιχο μάλλον από ό,τι φαίνεται, από κάπου θα πρέπει να αντλήσουν και οι δύο τη δύναμή τους. Εδώ λοιπόν θα έχουμε μια αναδιάταξη στον χώρο, στην πασπερμία θα έλεγα των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως.
3: Αυτό το έχουμε, αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι θα μείνει... Όλοι αυτοί δεν ψαρεύουν στη λίμνη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Το είπαμε αυτό. Okay, το δέχομαι, και αν υπάρχει μια φθορά θα είναι μικρή. Μικρή σε εμβέλειας. Εδώ όμως τα υπόλοιπα κόμματα εδώ... Πώς είστε σίγουρος ότι θα παραμείνει δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ? Γιατί μου είπατε την προηγούμενη φορά ότι θα παραμείνει ο Ανδρουλάκης.
3: Αυτή είναι η εκτίμηση μου, δεν είμαι σίγουρος.
0: Αυτό με ενδιαφέρει. Θέλω να μπω στο μυαλό του Ανδρέα, επειδή σε σέβομαι γι' αυτό.
3: Γιατί έχω την εντύπωση ότι ο Τσίπρας δεν απευθύνεται στους Πασοξίδες.
0: Α, δεν θα πάρει από Πασόκ, λες,
3: όχι,
0: πολύ.
3: Και η Καριστιανού δεν απευθύνεται και αυτή στους Πασοξίδες.
0: Άρα θα κατασπαράξουν τα άλλα, τα μικρότερα κόμματα, λέτε?
3: Πρώτα-πρώτα η Καριστιανού θα κατασπαράξει την πλεύση ελευθερίας.
0: Το Βελόπουλο.
3: Δημοσκόπηση. και τον Βελόπουλο. Μια δημοσκόπηση, όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν κάνει σημαία το ξυλόλιο,
0: ναι,
3: θα την πληρώσουν τώρα.
0: Α.
3: Είναι η ποιητική εκδίκηση, όπως το λέμε.
0: Η εκδίκηση του Γαριμπάλδη είναι αυτή. Ο Τσίπρας από πού θα πάρει?
3: Ο Τσίπρας θα μαζέψει όλους τους αριστερούς που υπάρχουν.
0: Ποιοι είναι οι αριστεροί, δεν έχουν μείνει τίποτα. Εδώ είναι τώρα πολιτικά υπολείμματα ραδιενέργειας τώρα. Το ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει στο 3, πόσο έχει μείνει.
3: Τον Κασελάκη θα πίνει και αυτό στο τέτοιο, τον ΣΥΡΙΖΑ θα τον φάει και αυτόν.
0: Αυτοί όλοι μας κάνουν 5-6 μονάδες.
3: Ωραία, εντάξει, γι' αυτό και ήμουν και λίγο λάρτς και του δώσα 10 με 12.
0: Γι' αυτό του δώσα. Λοιπόν, να σε καλά, Άνδρεα μου, χάρηκα πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας. Τι είναι θησαυρός, ωραία, παιδιά, τι ωραία. Λοιπόν, Βασιλάρα μου.
1: Και για ξέρεις, να δούμε ένας τώρα άνθρωπος... τι θα γίνει στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Έχουμε πόσους μήνες, ούτε χρόνος δεν είναι, έτσι.
0: Περίπου τόσο, στον ούτε ένα χρόνο. Ναι, μπήκαμε...
1: Φτάνει να μην συμβεί κάτι πάλι.
0: Τι να συμβεί, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, πολλά συμβαίνουν.
0: Εννοείς να μην... κάτι κακό, βρε πουλάκι μου. Εσύ, αυτό το οποίο, ένα θέμα προηγουμένως που έβγαλε ο Τέρης, ήταν πολύ σοβαρό. Με τους δορυφόρους, τους οποίους η Ελλάδα, ρε παιδιά, τι βήματα κάνει σήμερα η χώρα μας. Γιατί, ρε παιδιά, την υποτιμάμε, γιατί την προσβάλλουμε. Επειδή θέλετε να βγάλετε τα μάτια του Μητσοτάκη, ρε, την πατρίδα χτυπάτε, ρε, το έχετε καταλάβει. Ρε, κάνετε κακό στη χώρα, βρε. Αυτό το οποίο κάνει σήμερα η χώρα μας και με τους δορυφόρους αυτούς θα μπορούν να παρακολουθούν πού θα ξεσπάσει η φωτιά. Ρε, βλέπετε αυτά να γίνονται, ρε, σε άλλες χώρες, ρε, αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Ρε, ο Μητσοτάκης, ρε, τα κάνει αυτά. Γιατί το μισείτε, ρε, παιδιά? Ωραία, το μισείτε εσείς. Το παιδάκι σας, το μικρό το παιδάκι, το μέλλον του, δεν το σκέφτεστε? Σε ποια χώρα θέλετε να ζει, βρε? Θέλει να ζει σε μια χώρα μπανανία? Πώς τη θέλετε την Ελλάδα? Δεν τη θέλετε να είναι μια σύγχρονη χώρα? Όταν όμως βρεθείτε σε καμιά Αμερική, αν σας βγάλει ο δρόμος ποτέ από εκεί, ή σε καμιά Γερμανία, σε καμιά σοβαρή χώρα, εκεί μου καμαρώνετε σαν τα γύφτικα σκεπάρνια, έτσι. Αλλά να μην γίνει η Ελλάδα σαν αυτές, γιατί θα πούμε, α, ο Μητσοτάκης τα φτιάξε. Έρε κακομύριδες, βρεγμένη σανίδα που θέλετε. Γι' αυτό, Βασίλη μου, δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Η παιδεία πάνω απ' όλα, κατάστα μου. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδιών παιδεία, που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
0: Και με αυτό πλέον, με αυτή την ατάκα του Βασίλη, κλείνουμε και σήμερα. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Ρόδος θα αποτελέσει στις 28 και 29 Μαΐου σημείο αναφοράς για την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, καθώς φιλοξενεί σημαντική συνάντηση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διοργάνωση αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο των περιφερειών και των Δήμων στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπογραμμίζει σταθερά τη σημασία της ενίσχυσης της νησιωτικής Ευρώπης μέσα από στοχευμένες πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Η επιλογή της Ρόδου για μια τόσο υψηλού επίπεδου ευρωπαϊκή συνάντηση επιβεβαιώνει το ρόλο της ως ισχυρού θεσμικού και αναπτυξιακού κόμβου στον Νότιο Αιγαίο. Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής, Ντίνος Γιακουμάρος, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τη φετινή τουριστική περίοδο στη Ρόδο, επισημένοντας στο κόσμο ότι οι εξελίξεις γύρω από τις παραχωρήσεις παραλίων δημιουργούν σοβαρό οικονομικό αδιέξοδο για επαγγελματίες του κλάδου. Όπως τονίζει, ενώ ήδη διανύουμε το Μάιο, περίοδο κατά την οποία η τουριστική σεζόν στο νησί έχει ουσιαστικά ξεκινήσει από τον Απρίλιο, σε πολλές περιοχές δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες πληστηριασμών για τη μίσθωση παραλίων. Το ζήτημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στις καθυστερήσεις. Υπήρχε προηγούμενη συνεννόηση μεταξύ της ΕΤΑΔ και του Δήμου Ρόδου, με στόχο μια πιο λειτουργική και δίκαιη διαχείριση των παραλίων. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τον κύριο Γιακουμάρο, η κατάσταση εξελίσσεται σε βάρος τόσο των επαγγελματιών όσο και του ίδιου του τουριστικού προϊόντος του νησιού. Ο Δήμος από την πλευρά του συνεχίζει να υπομίζεται σημαντικά βάρη, όπως ο καθαρισμός των παραλίων και η παροχή βασικών υποδομών, όπως το νερό για τα ντουζ, χωρίς ουσιαστική στήριξη. Την ίδια στιγμή, οι οικονομικές απαιτήσεις της ΕΤΑΔ χαρακτηρίζονται εξωφρενικές, με το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο να θεωρείται δυσβάσταχτο.
6: Σημαντικά προβλήματα στην εξυπηρέτηση επιβατών καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου με εικόνες που προκαλούν έντονο προβληματισμό εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Εκατοντάδες επισκέπτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολλές ώρες καθυστερήσεις και ατελείωτες ουρές, κυρίως στους ελέγχους και στις διαδικασίες αναχώρησης. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κώστας Πανός, η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια στους τουρίστες, πολλοί εκ των οποίων εκφράζουν αρνητικές εντυπώσεις. Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις και βελτιώσεις στη λειτουργία του αεροδρομίου, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η τουριστική σεζόν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι απαιτήσεις είναι αυξημένες. Ιστορική στιγμή για την ελληνική διαστημική τεχνολογία σηματοδότη εκτόξευση τριών ανωδορυφόρων Ερμής που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας κ. Βάιος Λάπας, σε δοκιμές πιστοποίησης οπτικών, το πρόγραμμα με προπολογισμό περίπου 4,9 εκατομμύρια ευρώ αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου εθνικού σχεδιασμού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Υλοποιείται με τη συμμετοχή πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων και ιδιωτικών εταιριών, υπό την επίβλεψη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου προχωρά σε νομικές ενέργειες εξετάζοντας την προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά προσώπου που φέρεται να προχώρησε σε συστηματικές και επαναλαμβανόμενες καταγγελίες εις βάρος υπηρεσιών και στελεχών της. Όπως αναφέρει η Περιφέρεια, κάνει λόγιο για στοχευμένη και μονική προσπάθεια δυσφήμισης του έργου της δημόσιας διοίκησης, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ενόχληση και έχει οδηγήσει στην απόφαση για θεσμική και νομική αντίδραση. Ο Δήμος Ρόδου προχωρά στη χρηματοδότηση έργου ύψους 870.000 ευρώ με στόχο την αποκατάσταση και αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου από την περιοχή της Κρεμαστής έως τη Σορονή. Η παρέμβαση εντάσσεται σε ευρύτερο σχεδιασμό προστασίας των ακτών από τη διάβρωση και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το έργο περιλαμβάνει τεχνικές μελέτες και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ακτογραμμής, την προστασία υποδομών και κοινόχρηστων χώρων. Σε λειτουργία τέθηκαν δύο νέα εξειδικευμένα ιατρία στο νοσοκομείο Λέρου, ενισχύοντας τις υπηρεσίες πρόληψης και φροντίδας υγείας για τους πολίτες. Πρόκειται για ιατρείο εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου και ιατρείο παχυσαρκίας. Παράλληλα, έχει καθοριστεί συγκεκριμένη διαδικασία για τον προγραμματισμό των ραντεβού με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και την ομαλή λειτουργία των νέων δομών. Σημαντική εξέλιξη για την ΠΑΤΜΟ αποτελεί ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης που επιτρέπει παρέκκληση από τους ισχύοντες όρους δόμησης, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση του πολυχώρου κλειστού γυμναστηρίου στο νησί. Η απόφαση θεωρείται κομβική, καθώς ξεμπλοκάρει διαδικασίες που ήταν απαραίτητες για την προώθηση του έργου. Ο Δήμαρχος Νικήτας Τσαμπαλάκης χαρακτήρισε την εξέλιξη ιστορική για την ΠΑΤΜΟ, επισημένοντας ότι πρόκειται για ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία για την νεολαία και τη συνολική ανάπτυξη του νησιού. Ο Δήμος Καρπάθου προχωρά στην έναρξη δράσης για την ανακύκλωση μπαταριών σε συνεργασία με τον Φόδισα Νοτίου Αιγαίου, ενισχύοντας τις τοπικές πρωτοβουλίες προστασίας του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της δράσης έχει ήδη τοποθετηθεί ειδικό κάδος συλλογής στο Δημαρχείο. Σοκαριστικό περιστατικό βία σημειώθηκε στη Ρόδο, όπου μια 42χρονη οικιακή βοηθός δέχθηκε άγρια επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σπίτι όπου εργαζόταν. Δράστηδα, 54χρονη γνωστή της υπήκος Αλβανίας, φέρεται να μπήκε στην κατοικία χωρίς να κινήσει υποψίες και να της επιτέθηκε φνιδιαστικά στην κουζίνα, καταφέροντάς της 4 μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματος. Στη συνέχεια την κλείδωσε τραυματισμένη σε δωμάτιο, ενώ πριν φύγει φέρεται να έκοψε τα καλώδια από τις κάμερες ασφαλείας για να εξαφανίσει στοιχεία. Παρά τη σοβαρή της κατάσταση, η γυναίκα κατάφερε να καλέσει το ΕΚΑΒ. Η υπόθεση ερευνάται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας από τις αρχές. Νεφώσει στη Ρόδο, η άνεμη βορειοδυτική με μεγιστή ένταση 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 14 έως 16 βαθμούς Κελσίου.
7: Κόσμος 938.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
9: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
12: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
13: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
14: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
15: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
16: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία, η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης. Με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22-410-0-1400.
17: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
18: Ακού Κόσμος 938.
19: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: αυτό είναι για να το φας ολόκληρο.
1: Να το φας βέβαια, αλλά με τη δόνια.
0: Με τη μασελίτσα μας. Σιγά σιγά. Χράτσα μπρούτσα, χράτσα μπρούτσα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας, Παραπολιτικά 90,1. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλους. Είμαστε τα πρώτα, ρε. Εδώ είμαστε παρέστες.
3: Μα είστε ο Pop.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, Βασίλης Κορίς ήταν αυτός που μόλις ακούσατε.
3: Μόλις μπήκε στο στούντιο, ο Τρίς Ξενάκης.
2: Και ο κύριος Πάνος Κάναρας εδώ μαζί μας. Κάνει μια διαφωνία από το σπιτική σου ίσως πριν από λίγο, αλλά δεν πειράζει. Ας υπονομεί και ζόλα. Γίνεται. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. 2-11-10-80-8-80 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Διονυσία Μίτσια.
3: Μπράβο. Να μάθεις που θα πας.
2: Ναι, είναι δύσκολο δε εσύ. Δεν μπορώ, μεγάλο στα πια.
3: Ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια, ό,τι ειδήσεις έχετε.
2: Ναι, ναι, λοιπόν. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τα τραγούδια τα ωραία τα οποία ακούτε και ο Παναγιώτης Κάτσιος κάποια ηχητικά που θα ακούσετε μάλλον σήμερα. Μάλλον είναι βέβαιο. Μάλλον.
3: Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες.
2: Ναι, ναι. Έφτιαξε και ο καιρός επιτέλους μετά το χειμωνιάτικο τρίμερο που περάσαμε. Ανέβηκε η θερμοκρασία, 20 θα έχει σήμερα στην Αθήνα λέει και θα ανεβαίνει λίγο-λίγο κάθε μέρα μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή που θα πάει 26-27 Σαββατοκύριακο. Ωραία θα είναι. Θα ξαναθυμίσει άνοιξη προς καλοκαιράκι. Δόξα την Παναγία. Λοιπόν. Γιατί γελάς?
3: Έλατε. Λοιπόν. Κίνηση.
2: Χάζω παιδί χαρά γεμάτο που λες και εσύ.
3: Αλήθεια, ναι. Κίνηση.
2: Δεν έχω δει την κίνηση. Θα πω τώρα, τι δω, περίμενε. Να με ειδοποιείς. Ειδοποιία, Καραβάκο, νωρίτερα. Μου λες ξαφνικά, μπες εδώ και δες. Κατάλαβες εδώ πέρα, επειδή δεν ξέρετε το κάνει τον υπολογιστή μπροστά του. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι γίνεται. Ο Κηφισός δεν έχει κάτι φοβερό και τρομερό. Όχι, έχει μια κινησούρα νορμάλ που ξεκινάει από τη λεωφόρα Αθηνών και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφια. Και στην κάθοδο είναι πολύ καλύτερος από τις νορμάλ μέρες Δευτέρας, ας πούμε. Πάλι από Φιλαδέλφια ξεκινάει το κόκκινο και φτάνει εκεί, μέχρι περίπου τη Λένορμαλ. Τώρα κάτσε εδώ, προς την Αθήνα. Α, κάτσε, περίμενε, βιάστηκα λίγο. Εντάξει, προς την Αθήνα τα νορμάλ πάλι, εδώ έξω. Δεν πάει στη Νέα Σμύρνη. Φτάνει μέχρι το νέο κόσμο κίνηση, η Συγκρού.
3: Εντάξει.
2: Εκεί να δούμε. Τα συνδυσμένα πάλι από το Καλαμάκι μέχρι το Φάληρο είναι και 9 ακόμα η ώρα, δεν είναι πολύ αργά. Στον Πειραιά μέτρια τα πράγματα. Πού άλλο έχει πολλή κίνηση? Α, έχει η άνοδος της Κηφισίας. Η άνοδος της Κηφισίας έχει πολλή κίνηση. Και η κάθοδος έχει από την από το ύψος Κατεχάκη προς τα, και μέχρι να μπει σε Αθήνα ένας χαμούλης γίνεται. Λοιπόν, η Βασιλιά Κωνσταντίνου στην άνοδό τη, η Βασιλή Σοφία όταν μπαίνει από την Κωνσταντίνου για να πας στο Σύνταγμα εκεί τα γνωστά. Αυτά από
3: δύο μικρές ειδησούλες πριν πάμε στα μεγάλα. Πρώτον, το πρωί σήμερα, νομίζω κατά διάρκεια της πρώτης ώρας της εκπομπής, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, θα ακούσατε και από τις ειδήσεις, θα καταθέσουν δική τους πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το θέμα των ΠΚΠ. Έχει ήδη καταθέσει το ΠΑΣΟΚ.
2: Α, είναι άλλη πρόταση αυτή.
3: Άλλη πρόταση. Και έχει ενδιαφέρον γιατί είναι μήνυμα προς τη Χαριλάου Τρικούπη. Η είδηση δεύτερη.
2: Που λέει τι, ότι. Δεν ερχόμαστε μαζί σας.
3: Θα έχουμε τους δύο εκπροσώπους στη δεύτερη ώρα, τον κύριο Ζαχαριάδη και τον κύριο Τσουκαλά, θα μπορέσουμε να τους ρωτήσουμε. Υπήρχε ένα τέτ του Πρωθυπουργού με έναν διαβουλευτή από τους πέντε, με τον κύριο Ανδρέα Κατσανιώτη.
2: Α, μάλιστα.
3: Μαθαίνω ότι συμφώνησαν ότι διαφωνούν, αλλά ότι ο Πρωθυπουργός πίστηκε ότι δεν είναι βαλτή. Δεν πάει από κάποιον ή δεν έχουν κανένα σκοπό την κυβέρνηση να την ελήξουν.
2: Μάλιστα.
3: Και τρίτο, μην το ξεχάσω σήμερα. Εκτός πολύ μεγάλο πρόοπτο, θα έχουμε τη νέα διοίκηση, το νέο προεδρείο της ΓΕΣΕΕ, συνεργασία ΠΑΣ και ΔΑΚΕ.
2: Μάλιστα.
3: Ο κύριος Παναγόπουλος, πρόεδρος.
2: Όπως και πριν. ΠΑΣ και ΔΑΚΕ, δεν ήταν και το πρόεδρο.
3: Ήταν ο Φωτόπουλος.
2: Α, ναι.
3: Ήταν ο Φωτόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τι ήταν, ήταν ΠΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι.
2: Τώρα είναι ΠΑΣ και ΔΑΚΕ.
3: Τώρα είναι ΠΑΣ και ΔΑΚΕ ξανά επίσης.
2: Ναι, αλλά.
3: Ήταν στην εποχή Παναγόπουλο και ο Τσιούκη.
2: Ναι, αλλά ναι, η ΔΑΚΕ όμως δεν είναι, πώς το λένε. Η ΔΑΚΕ είναι εντάξει. Έχει και τις ψηλοδιασπάσεις και δάκι, ας πούμε.
3: Όχι, ναι. Όχι με το.
2: Είναι με τον Κιουτσούκη και τον Γιάτη. Με τον Κιουτσούκη
3: και τον Γιάτη. Με τον Κιουτσούκη και τον νομίζω από την Γενόπ ΔΕΗ. Ότι θα είναι γενικό γραμματέα.
2: Πασοκονέα Δημοκρατία.
3: Πασοκονέα Δημοκρατία.
2: Μάλιστα.
3: Και είχαμε χθε. Δεν το ξεχάσω και αυτό γιατί είχε ενδιαφέρον. Είναι πολύ ψηλά παιδιά έτσι, αλλά δείχνουν κλίμα. Ήταν ο κύριο Μεϊμάρογλου, μέλο κεντρική επιτροπή του Πασόκ εκ των συνότερων συνεργατών τη Άννα Διαμαντοπούλου, που γράψε ένα άρθρο στα Νέα του Σαββάτου. Και λέει: παιδιά, είναι λάθος η απόφαση του συνεδρίου ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να μας στηρίζει τη νίκη. Θα ρωτήσουμε μετά τους δύο εκπροσώπους και γι' αυτό, γιατί είχε ένα ενδιαφέρον είναι πριν αλέκτορα φωνή σε τρεις, έτσι.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Λοιπόν.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Μάλιστα, μάλιστα. Πώς το λέγανε αυτό να πω.
2: Κάτσε μισό λεπτό να πω κανένα δύο ειδήσεις άλλου χαρακτήρα που νομίζω ότι έχουν και αυτές ένα ενδιαφέρον για τον κόσμο. Σήμερα ανοίγει πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό για συνταξιούχους και ΟΑΕ. Δεν ξέρω πώς. Πόσο εύκολο θα είναι να μπουν, αλλά αν μπείτε στα παραπολιτικά σήμερα.gr, άνοιξε πριν από 20 λεπτά. Αναρτήθηκε το θέμα. Άνοιξε η πλατφόρμα για συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες. Αναλυτικά όσα πρέπει να ξέρετε. Είναι υποβολή αιτήσεων που από σήμερα στις 8 το πρωί οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας με την προθεσμία να λύγει αυτή τη φορά. Δεν το βάλανε σε 3 μέρες όπως την άλλη. Το βάλανε μέχρι τις 13 Μαΐου. Δηλαδή δώσανε 9 μέρες. Και ώρα 12 τα μεσάνυχτα.
3: Παραμονή των γενεθλίων μου.
2: Είναι συνταξιούχοι και πρώην ελεύθεροι δικαίωμα συμμετοχή έχουν και οι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Θυμάσαι που όταν το βγάλαμε το θέμα, μας στέλναν μηνύματα και μας λέγανε εμάς συνταξιούχους τι γίνεται κλπ. Βγάζει ΔΥΠΑ λοιπόν πρόγραμμα και για τους συγκεκριμένους. Νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί εσείς το είδαμε όταν μας στέλναν τα τηλεφωνήματά σας.
3: Για τα πραγματικά και για τα καταναλωτικά θα το συζητήσουμε μετά με τον αρμόδιο υπουργό στη δική του, στο δικό του χαρτοφυλάκιο είναι, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, τον έχουμε εδώ γύρω στις 9 και 20 με 25.
2: Λοιπόν, μια που είπες για τον κύριο Θεοδωρικάκο, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που το είδα στο IF Merida αυτή τη φορά ήταν η τιμή του σουβλακίου.
3: Ανέβηκε.
2: Λοιπόν, βέβαια. Πολύ. Άκου τώρα. Ναι, ανεβαίνει συνεχώς. Δεν ανέβηκε πολύ, ανεβαίνει συνεχώς. Δηλαδή, ο τίτλος του θέματος είναι ξεπερνά και τα 5 ευρώ. Δείτε τις τιμές ανά περιοχή και έχει ένα ρεπορτάζ αναλυτικό. Σημερινό, φρέσκο, ολόφρεσκο είναι, σαν το σουβλάκι. Το κόστος για ένα τυλιχτό ξεκινάει από τα 5 ευρώ, σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά τα 6. Υπάρχουν και πιο φθηνά, έτσι. Στη γειτονιά μου, εγώ έχω, ας πούμε, 4,20, 4,10 παίρνεις. Αλλά υπάρχουν περιοχές που είναι πιο ακριβά και γενικά, πόσο έκανε το 2015 το τυλιχτό?
3: Πόσο έκανε?
2: 2,20 λέει εδώ ότι έκανε.
3: Ναι, τώρα.
2: Τα μισά λεφτά έκανε ακριβώς το 2015.
3: Εγώ τώρα, σε Σάββατο υπολογίστε, βράδυ και πήρα 4 ευρώ παραπάνω.
2: Υπολογίστε πόσοι από εσάς από το 2015 έχετε διπλάσιο μισθό.
3: Σωστό.
2: Πόσοι.
3: Σωστό.
2: Έτσι δεν είναι.
3: Σωστό.
2: Λοιπόν, εκεί καταλαβαίνεις λοιπόν που έχει πάει ακρίβεια. Στο σουβλάκι. Ένα απλό πράγμα που το αγοράζει από τον πιο φτωχό μέχρι το.
3: Το αρνεί των φτωχών που λέγαμε πολύ.
2: Ρε παιδί μου, δεν στο σουβλάκι δεν είναι το φτωχό υποχρεωτικά. Παίρνουν και πιο ευκατάστατο σουβλάκι. Του αρέσει, είναι ωραίο το σουβλάκι. Αλλά η τιμή του έχει υπερδιπλασιαστεί. Κανένα μισθό δεν έχει υπερδιπλαστεί. Δεν μιλάω τώρα για μεμονωμένε περιπτώσει ανθρώπων που μπορεί να έχουν κάνει μια επαγγελματική πρόοδο. Ενώ τώρα για το μέσο όρο. Έτσι. Αυτό έτσι, ενδεικτικά. Γιατί ωραία είναι η βαριά πολιτική.
3: Εδώ βαραίνει το κλίμα. Διαβάζω, κλειδώνει η εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου. Είναι αυτός ο γνωστός?
2: Όχι, ρε, αυτός ο γνωστός που λες εσύ ήταν ο Μητροπολίτης Μόρφου.
3: Α, Μόρφου.
2: Αυτόν εννοεί, αυτό, Μόρφου.
3: Το έχουμε.
2: Δεν ξέρω, κύριος Χάλαρης, για μην δεν το έχει.
4: Γιατί ο γάμος λέγεται γάμος? Γιατί επιτρέπει το γαμίσει? Για, έτσι. Έτσι είναι οι λέξεις, παιδί μου. Η ελληνική γλώσσα των σοφών είναι σαφές. Το γαμίσει μέσα στο γάμο είναι ευλογημένη πράξη. Ακούσετε, έξω από τον γάμο δεν είναι ευλογημένη
2: πράξη. Ο Κυπροπολίτης, ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος ήταν αυτός. Τα είχε πει τον Ιούνιο του 23, αλλά είναι πάντα επίκαιρος.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν πειράζει, εμείς για τον Πάφου σας είπαμε, αλλά θυμηθήκαμε.
3: Αυτός αλλάζει.
2: Είχαμε την ευκαιρία.
3: Ο
2: Πάφου είναι άλλος.
3: Και η γλώσσα δεν είναι θαυμάσιο. Το μυστήριο της ΒΑΠ του λέγεται
2: παλιότερα είχε ισχυριστεί.
3: Το μυστήριο του γάμου.
2: Παλιότερα ο Μητροπολίτης Μόρφου, διαβάζω εδώ πάλι, είχε ισχυριστεί, λέει, ότι οι γκέι γεννιούνται από μητέρες που είχαν πάθος με το προκτικό σεξ. Συγγνώμη, πρόεδρε, έτσι. Έχουν πάει τα παιδιά σχολείο. Επίσης είχε επικαλεστεί τον Αστερίξ για να υποστηρίξει ότι ο κορονοϊός είναι αποτέλεσμα συνωμοσίας και μάλιστα είχε αναφερθεί στα περιοδικά με το φανταστικό γαλάτι ήρωα. Λοιπόν,
3: συγγνώμη. Πώς έλεγε ο Ποπάι? Θυμάστε την αγαπημένη φράση του Ποπάι? Μα τις χίλιες πίπες.
2: Μα τις χίλιες πίπες.
3: Ναι.
2: Πού το δημιουργήθηκε?
3: Ο Ποπάι, ο Λίμ και ο Πλούτο, πώς το λέγανε?
2: Όλοι. Οι όλοι. Οι όλοι και ο Πλούτο. Πού τρώγε τα σαντουιτσάκια?
4: Κλάψε.
3: Ο Πόντο.
2: Ο Πόντο. Ο Πλούτο.
3: Ο Πόντο ήταν.
2: Τα σαντουιτσάκια τα θυμάμαι όμως. Μπερκεράκια. Μπερκεράκια. Μικρά. Τον ζήλευα. Κύριε, εσείς ξεκινάτε, λέει, με γέλια και αστεία, ενώ η κοινωνία καταραίει οικονομικά. Συγγνώμη, από αύριο θα φέρνουμε 10 μανιάτσες μυρολογίστρες εδώ να συνοδεύουν αυτά τα οποία θα σας λέμε, κύριε Κώστα μας. Εντάξει, εντάξει, να ξεκινάμε τη βδομάδα με κλάμα, με κλάμα. Ξέρεις, μανιάτσες μυρολογίστρες, έχεις ακούσει? Να βάλουμε κανένα ηχητικό. Να βάζουμε ένα ηχητικό μανιάτσες μυρολογίστρες να είναι εντάξει ο κύριος Κώστας.
5: Και κλάμα, κυρία. Ωραία, παιδάκι μου, σου λέω.
3: Η κοινωνία λοιπόν είναι δύσκολη, δεν χωράει αμφιβολία, παιδιά.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε.
3: Άλλο το ένα και άλλο το
2: άλλο. Μην τα μπερδεύετε. Είναι Δευτέρα πρωί, είναι Τσαγκαρό Δευτέρα. Κανείς δεν έχει πολύ μεγάλη καλή διάθεση Δευτέρα στα πρωινά. Ξέρω, εγώ δεν ξέρω κανέναν άνθρωπο κανονικό ο οποίος να λέει: Πόπο, ξύπνησε Δευτέρα, τι ωραία, θα πάω στη δουλειά μου ξανά. Θα αφήσω τι βόλτες μου, θα αφήσω αυτά. Θα... Τι όμορφα που είναι, ναι. Πιο πολύ λέμε τώρα. Κάπως γι' αυτό τη λένε Τσαγκαρό Δευτέρα. Έχετε ακούσει Τσαγκαρό Σάββατο? Τσαγκαρό Δευτέρα. Έτσι δεν λένε.
3: Από Δευτέρα πάλι πίκρα και σκοτάδι. Μεγάλος τραγουδιστής.
2: Τραγούδια που έχουν βγει ολόκληρα.
3: Αγνά τα like Σαββατόβραδο, γιατί τότε το Σάββατο δούλευε στην ιδιότητα αυτό το τραγούδι.
2: Ναι.
3: Δούλευαν και ιδιωτικοί πάλι. Δεν ήταν πεφέμερο.
2: Καλέ, δε σχολείο δεν πηγαίναμε Σάββατο εμείς μέχρι το απόγευμα. Που ήταν πρωί και απόγευμα. Σχολάγαμε 6 το απόγευμα, τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου και ξαναπηγαίναμε θέα πρωί σχολείο. Αν ήταν πρωί απόγευμα. Και εσύ το πρόλαβες πάνω, έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, αλλά πρέπει καμιά φορά και να γελάμε, δεν είναι τώρα να κλαίμε.
2: Έλα τώρα.
3: Έχουμε και τη διάθεση. Και πιστέψτε μας ότι νομίζω και φαίνεται από παντού ότι σωστά κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά που κάνουμε.
2: Είναι τρομερό, λέει. Ναι. Κάνει τα ευρώ δραχμές και λέει: είναι τρομερό, έχει φτάσει το σουβλάκι 2.000 δραχμές το τεμάχιο. 2.000 όχι, αλλά 1.700 είναι τα 5 ευρώ. Βέβαια, για να μην λέμε υπερβολές.
3: Τώρα δεν είναι δουλειά του.
2: Για να μην λέμε υπερβολές.
3: Ανάπτυξη.
2: Όχι, ρε. Η ακρίβεια είναι ένα μέρος της δουλειάς. Το σουβλάκι όμως. Ναι, ναι.

0: ήταν προχθές Πρωτομαγιά, τα 50 χρόνια από το θάνατο. Τώρα ήταν.
1: Σκοτώθηκε τον Πρωτομαγιά το 75, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι,
1: 75
0: σωστά,
1: δεν ήταν. Ή το 76.
0: Με το αυτοκίνητο.
1: Βουλευτής της Ένωσης Κέντρου, ο Αλέκος Παναγούλης, σκοτώθηκε σε
0: τηλεοφόρο
1: Βουλιαγμένης, εκεί που είναι το μεγάλο σούπερ μάρκετ. Τώρα γνωστό. Υπάρχει ένα μνημείο εκεί, μικρό βέβαια, πολύ μικρό για τον Αλέκο Παναγούλη, νομίζω εγώ, και για το μέγεθος του άντρα, ας πούμε, ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο. Γιατί επιχείρησε. Έβαλε βόμβα, δεν επιχείρησε, έβαλε βόμβα στο δικτάτορα Παπαδόπουλο, αλλά αυτό στην κλήτωση.
0: Και μετά από
1: μεγάλη διεθνή πίεση, του έδωσε χάρη τότε το καθεστώς και δεν τον εκτελέσανε.
0: Ριάννα Φαλάτσι.
1: Ριάννα Φαλάτσι. Εγώ Ριάννα Φαλάτσι λατρεύω, διότι έχει γράψει και κάτι καταπληκτικά βιβλία για το Ισλάμ, με τα οποία συμφωνώ απολύτως. Για να το πω και αυτό. Λοιπόν, συμφωνώ, πριν τα έχω διαβάσει κάνα δύο από αυτά και συμφωνώ απολύτως. Λοιπόν, καλημέρα. Λέει ο Δημήτρης, μόνο οι συνταξιούχοι του ΟΑΕ δικαιούνται. Τώρα, δεν ξέρω με ακρίβεια ποιοι και πόσοι δικαιούνται. Μπείτε στο διαδίκτυο να δείτε ακριβώς. Ναι, οι συνταξιούχοι, λέει, και οι επαγγελματίες, οι αιτήσεις των διαφερμένων κλπ. Η διαδρομή είναι αρχικά εργασία και ασφάλιση, αποζημίωση προχής. Μπείτε να τα δείτε αναλυτικά. Δεν ξέρω ποιοι. Πάντως αφορά και συνταξιούχους το πρόγραμμα αυτό, γιατί είχατε στείλει μηνύματα τη μέρα που το είπαμε και λέει: εμείς συνταξιούχοι είμαστε απ' έξω. Κάποιοι Λιά, δεν είναι.
0: Ναι. Επίσης θέλω να σας πω το εξής έτσι. Συνεχίζονται τηλεφωνικές απάτες, προσέξτε το. Και έρχονται και συζητάνε ακριβή προσωπικά στοιχεία και τραπεζικούς λογαριασμούς για τα επιδόματα, ότι πρέπει να σας βάλουν τα επιδόματα. Κανείς μην απαντήσει σε αυτό και μην δώσει λογαριασμό.
1: Έχω,
0: επαναλαμβάνω. Κανείς.
1: Τι περιστατικά δύο μέσα από το κύριο έχουν καταγγείλανε εμένα, όχι αυτά.
0: Ναι, άλλα.
1: Άλλα που και δυστυχώς στη μια περίπτωση μου κάνει εντύπωση, γιατί τη γυναίκα τη γνωρίζω, μια γυναίκα η οποία είναι καλά στο μυαλό της, αν και είναι αρκετά μεγάλη, κοντεύει τα 90, αλλά είναι πολύ καλά. Με το κουδούνι από κάτω. Τη είπανε, βάλτε τα χρυσαφικά σας σε αυτό και λοιπά. Είμαστε στο τραπέζι πάνω και λοιπά. Το έκανε η γυναίκα. Δεν φοβήσαν, δεν κάνανε τίποτα.
0: Ναι.
1: Και δεύτερη περίπτωση, η γνωστή κλασική, ο γιος σας είναι αυτό. Ρώτησε η γιαγιά.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε το γιο μου.
0: Ναι.
1: Και της έκλεισε τηλέφωνο.
0: Τι σήμερα, εγώ έχω κόρη. Εγώ έχω κόρη.
1: Όχι,
0: να
1: ρώτησε πώς το λένε το γιο μου.
0: Αλλά επειδή είναι σοβαρό με το θέμα των απατών, με το θέμα αυτό, οι τηλεφωνικές απάτες που ζητάνε λογαριασμό, παιδιά, προσέξτε το, κυρίως οι μεγάλοι άνθρωποι, να μην δίνουν λογαριασμό. Κανείς δεν παίρνει να σας ζητήσει τον τραπεζικό λογαριασμό. Κανείς.
1: Καμιά τράπεζα, κανένας φορέας.
0: Κανείς. Ό,τι και να σας λέει.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί σήμερα είμαστε και τίγκα στις διαίσεις. Και στις διαφημίσεις, αλλά και στους καλεσμένους, θα πούμε. Λοιπόν, να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία, όντως. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός ανεπανάληπτο, αλλά και εφικτό. Γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζεις μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν βέβαια όροι και προϋποθέσεις. Και αν έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις, ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 26 ξεκίνησαν, 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks, ό,τι και αν σ' άγγιξε, αξίζει την ψήφο σου.

0: Κόσμος 938.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
0: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα
4: σε όλες και όλους, παραπολιτικά 90,1.
3: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης
4: και ο κύριος Βασίλειος Κουρής.
3: Και είπαμε να κάνουμε μια συνέντευξη με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, επί των πολιτικών θεμάτων. Αλλά χθες έσκασε με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού το θέμα. Είναι στο χαρτοφυλάκιό του και αφορά
4: ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ναι. Που είναι του Υπουργείου Ανάπτυξης και αφορά τα καταναλωτικά δάνεια χωρίς εγγυήσεις δεκάρτες μέχρι το 100.000 ευρώ. Τα καταναλωτικά δάνεια είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίζουν πολλοί κόσμος και που είναι χρήσιμο, αρκεί να είναι.
3: Μην μπει σε αυτά, μην μπει κανείς, παιδιά, καλύτερα στην κόλαση του δάντη παρά σε αυτό.
4: Λοιπόν. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και σε όλους μας ακούν αυτή την ώρα.
4: Λοιπόν, ξεκινάει μέσα στο Μάιο διαβούλευση, μάθαμε έτσι.
5: Το θέμα αυτό,
4: ναι.
5: Μισό λεπτό, γιατί πιστεύω ότι είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ.
4: Πάρα πολύ κόσμο.
3: Αυτό ξεκινάμε, ναι.
5: Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις. Μέχρι 100.000 ευρώ και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους.
4: Τι γίνεται λοιπόν, για πέστε μας.
5: Η λογική της νομοθέτησης που θα κάνουμε κατ' εφαρμογήν, αλλά με δικό μας προφανώς περιεχόμενο και προτεραιότητες, κατ' εφαρμογήν σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών, έχει τη λογική του να είναι απολύτως ενημερωμένοι οι καταναλωτές για το τι ακριβώς κάνουν παίρνοντας ένα τέτοιο δάνειο. Άρα μπαίνει τέλος το καθεστώς με τα ψηλά γράμματα, μπαίνει τέλος το καθεστώς με τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Ξέρετε αυτά τα διάφορα προσφορές, ότι η προσφορά που σου κάνω ισχύει για τα επόμενα 10-15 λεπτά, άρα ο άλλος πρέπει υπό καθεστώς πίεσης να επιλέξει μέσα σε πολύ ελάχιστο χρονικό διάστημα μια επιλογή η οποία αφορά χρήματα και σημαντικά ποσά σε πάρα πολλές περιπτώσεις, την δυνατότητα να υπαναχωρήσεις από μία σύμβαση μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι 14 ημερών, εάν το έχεις ξανασκεφτεί και δεν είσαι σε θέση να ανταποκριθείς, το οποίο το θεωρώ ένα εξαιρετικά κρίσιμο μέτρο. Το δικαίωμα όταν τέτοιου είδους συμβάσεις γίνονται μέσα από εφαρμογές να ζητήσεις να μιλήσεις με άνθρωπο που εκπροσωπεί το ίδρυμα το οποίο δίνει την δανειοδότηση και το μέτρο του πλαφόν στο πόσο μπορεί να είναι η προσάυξηση από ένα τέτοιο δάνειο στην περίοδο που το ξεχρεώνεις, βάζοντας ένα πλαίσιο μεταξύ 30 και 50%.
4: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό αφορά τα δάνεια τα οποία έχει κάποιος ακόμα σε τράπεζα ή και αυτά τα οποία έχουν πάει?
5: Όλα.
4: Και στα funds, στους services κλπ. Ό,τι δάνειο καταναλωτικό τέτοιου είδους υπάρχει, χωρίς εμπράγματι εγγύηση.
3: Με αναδρομική
5: ισχύ. Μισό. Είπατε, έχει πάει ένα λεπτό.
3: Με αναδρομική
5: ισχύ. Προφανώς για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά.
3: Άρα δεν έχει αναδρομική ισχύ για εμάς, τους παλιούς δεν μας αφορά. Ναι,
5: σαφώς όχι.
3: Γιατί υπουργέ αυτό?
5: Γιατί προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα αδικιών. Εάν ένας άνθρωπος για το ίδιο δάνειο έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και έχει καλύψει πολλαπλάσια χρήματα από αυτά που θα προβλέπει το δάνειο, ενώ κάποιος άλλος δεν έχει καλύψει τίποτα και με αυτόν τον τρόπο δεν θα πληρώσει παραπάνω από συν, για παράδειγμα, 30%, καταλαβαίνετε ότι τα δημιουργία του ήταν τεράστια προβλήματα, τεράστιες αδικίες. Από εδώ και πέρα.
4: Ναι. Άρα, ό,τι δάνειο
6: τέτοιου τύπου.
3: Από όταν ψηφίστηκε ο νόμος.
6: Από την ψήφιση και τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ. Από τότε μάλιστα, και μετά, έτσι μάλιστα. Δεν είναι.
3: Ερώτημα μάλιστα. Τώρα. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία την οποία καθυστερήσατε. Είναι από το 23 και λέγει τον Νοέμβριο του 26 και λέει, άκουσα δηλώσεις των εκπροσώπων των κομμάτων, ότι δεν μπορούσατε να κάνετε διαφορετικά και το παρουσιάζετε σαν δικό σας.
5: Κύριε Σκουρή, ακούστε, αυτό έχει σχέση λίγο με τη γενικότερη κατάσταση. Επειδή ουσιαστικά έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, η οποία κατά νότερον θα τελειώσει σε ένα χρόνο, από εδώ και πέρα υπάρχει σε εισαγωγικά ελευθερία η αντιπολίτευση να λέει ό,τι θέλει, προκειμένου να πλήξει την κυβέρνηση. Με ψέματα, με συκοφαντίες, με ανακρίβειες, με μισά ψέματα. Εδώ τι ισχύει, ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν δύο ευρωπαϊκές οδηγίες, οι οποίες προβλέπουν ότι θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή το αργότερο μέχρι τον Νοέμβριο του 26, τον Νοέμβριο που μας έρχεται.
3: Mm-hmm.
5: Το ακριβές περιεχόμενο όμως της νομοθέτησης είναι ευθύνη της εκάστοτε χώρας. Να σας γίνω πολύ συγκεκριμένος. Είδα ότι έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όλες αυτές τις ρυθμίσεις το ποσοστό της προσάυξησης που λέμε ότι θα είναι 30-50%.
3: Ναι.
5: Αυτό δεν το προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία λέει ότι κάτι πρέπει να κάνετε για να αντιμετωπίσετε αδικίες εκεί. Ναι. Δεν λέει ότι θα έχετε 30-50%. Η κάθε χώρα αποφασίζει ό,τι θέλει. Ναι. Εμείς λοιπόν μελετήσαμε την κατάσταση, είδαμε τι συμβαίνει, είδαμε τι έχουν κάνει και τι κάνουν μια σειρά άλλες χώρες.
3: Κάποιες από αυτές, για παράδειγμα, βάλανε ανώτερο επιτόκιο. Αυτό το σκέφτεστε?
5: Μισό λεπτό. Ναι, και ναι. Είπαμε ότι θα νομοθετήσουμε το όριο 30-50%,
3: ναι.
5: Το οποίο το πόσο ακριβώς θα είναι θα ρυθμίζεται με υπουργική απόφαση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Ύστερα από...
3: Δικιά σας δηλαδή, ναι.
5: Βεβαίως, ύστερα από σχετική εισήγηση και συνεννόηση, φυσικά και με την Τράπεζα της Ελλάδος. Αλλά η απόφαση ανήκει στον Υπουργό Ανάπτυξη. Συνεπώς, αυτό η αντιπολίτευση δεν το λέει. Και οι μισές αλήθειες σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ολόκληρα και καραμπινά τα ψέματα. Και αυτό το κάνουν γιατί αυτές οι ρυθμίσεις που μόλις ανέφερα, που τις εφαρμόζουμε με τον πιο θετικό τρόπο για να προστατεύσουμε τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα καταναλωτή, θα έπρεπε και ελπίζω να τις ψηφίσουν και εκείνοι στη Βουλή. Και να μην κρυφτούν πίσω από τις διάφορες προφάσεις που βρίσκουν. Αντί λοιπόν να πούν ότι αυτά είναι σωστά μέτρα και σωστές πολιτικές, πηγαίνουμε στο ότι είναι ευρωπαϊκές οδηγίες, μάλιστα, προκύπτουν από ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά το συγκεκριμένο περιεχόμενο είναι δική μας επιλογή. Συμφωνούν με αυτή την επιλογή ή διαφωνούν? Αυτό θα πρέπει να απαντήσουν στην ελληνική κοινωνία.
3: Πριν πάμε στις πολιτικές ερωτήσεις, άλλη μία θέλω να σας κάνω. Σκέφτεστε ανώτατο όριο επιτοκίου, λέει, άλλες χώρες, η Γαλλία, η Ιταλία κλπ. Βάζουν, η Πολωνία.
5: Δεν έχει αυτό νόημα, κύριε Σκουρή. Mm-hmm. Γιατί ναι. Υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά και οι τράπεζες πιστεύω ότι θέλουν να προσελκύουν πελάτες. Αυτό που είναι εξαιρετικά κρίσιμο είναι η τράπεζα να ξέρει σε ποιον δίνει δάνειο, να έχει το πραγματικό οικονομικό προφίλ του ανθρώπου τον οποίο δανείζει, ώστε να μην κάνει πράγματα τα οποία είναι δεδομένο ότι θα αποτύχουν, και ο πολίτης, ο καταναλωτής που θέλει να πάρει το δάνειο, να ξέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και να το έχει σκεφτεί καλά προτού το κάνει και να μην παρασύρεται από διάφορες σε εισαγωγικά διαφημιστικές πρακτικές οι οποίες τον οδηγούν σε λαθεμένες αποφάσεις για τη ζωή του και την οικονομική του δυνατότητα. Θέλουμε να κάνουμε υπεύθυνους και τις τράπεζες και τους πολίτες. Και θέλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες από καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών, ώστε ο συνολικός στόχος να υπάρξει μια σχέση αληθινής εμπιστοσύνης, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό να υπάρχει για την ευστάθεια της ελληνικής οικονομίας, να επιτευχθεί.
3: Τώρα πάμε λίγο στα πολιτικά, μιας και είπατε για την αντιπολίτευση, να ξεκινήσουμε. Πρόταση εξεταστικής από το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές στο τέλος της εβδομάδας έχει καταθέσει ήδη προανακριτική. Προανακριτική έχει καταθέσει σήμερα, με πληροφορίες σήμερα, και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Αριστερά. Ναι σε αυτές, κατά τη γνώμη σας, από την κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ?
5: Κύριε Σκουρή, όλα αυτά τα θέματα θεωρώ ότι εξετάστηκαν, εξετάζονται και θα εξετάζονται από την ελληνική δικαιοσύνη. Και θα λάμψει η αλήθεια, θα λάμψει η πραγματικότητα. Προσωπικά για όλες τις υποθέσεις που σχετίζονται με τη σκανδαλώδη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα αποδειχτεί ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν διαπράξει κανένα απολύτως αδίκημα. Για μένα ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο. Το σκάνδαλο είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια, από ό,τι φαίνεται, πολλοί άνθρωποι έπαιρναν χρήματα τα οποία δεν τους ανήκαν. Αυτά τα χρήματα πρέπει να επιστραφούν πίσω στα ταμεία του κράτους. Θα πρέπει η δικαιοσύνη να το επιβάλλει αυτό και θα πρέπει όσοι έκαναν τέτοιου είδους παραπτώματα, τέτοιου είδους εγκλήματα, να πάνε στη δικαιοσύνη.
6: Ναι, αλλά κύριε Υπουργέ...
5: Αλλά αυτό είναι διαφορετικό, ναι. Ένα λεπτό, αυτό ναι. Είναι διαφορετικό από αυτό για το οποίο διερευνώνται οι βουλευτές. Από τα στοιχεία που έχω, δική μου άποψη σας εκφράζω, δεν βλέπω ότι έχουν διαπράξει αδικήματα. Οι ίδιοι προς τιμή τους ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους, την οποία και έκανε η Βουλή. Συνεπώς θα ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες που πιστεύω ότι στο τέλος θα αποδειχτεί
6: ναι,
5: ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν διαπράξει κάποια άρση.
6: Ναι, αλλά μισό λεπτά και εδώ όμως, εδώ τα κομμάτια της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά σήμερα από τι είπες, καταθέτουν πρόταση για προανακριτική επιτροπή, άρα βλέπουν πιθανές ποινικές ευθύνες για δύο πρόσωπα τουλάχιστον.
3: Αυτό λέτε ναι, εσείς.
6: Πώς θα το δει η δικαιοσύνη αυτό.
5: Εκείνοι βλέπουν.
6: Ναι, βλέπουν, ναι, αυτό λέω.
5: Σας είπα ότι προσωπικά δεν μπορώ να δεσμεύσω.
6: Ούτε σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπουμε.
5: Εγώ δεν μπορώ να δεσμεύσω την παράταξη, αλλά προσωπικά από την εικόνα αυτών που έχω διαβάσει δεν βρίσκω να υπάρχει ποινική ευθύνη.
3: Άρα να μην υπάρχει προανακριτική και εξεταστική. Ερώτημα δεύτερον τώρα. Έχουμε καινούργια κόμματα μπροστά. Περιμένουμε τον Μάη και τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού, το προανήγγειλε. Τι εκτιμάτε, πώς θα επιδράσει αυτό στο πολιτικό σκηνικό?
5: Κοιτάξτε κύριε Σκουρή, νομίζω ότι όλα αυτά είναι αναμενόμενα. Και επίσης θεωρώ ότι όλα αυτά θα έχουν ασφαλώς μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό, αλλά αφορούν κυρίως το χώρο της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσίπρας δεν νομίζω ότι είναι άγνωστο πρόσωπο στην ελληνική πολιτική ζωή. Έχει την ιστορία του, η οποία χαρακτηρίζει την πορεία και την τροχιά του. Πιστεύω ότι η ίδρυση κόμματος από τον κύριο Τσίπρα είναι μια ομολογία αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ και της δικής του πορείας, γιατί αν δεν ήταν ομολογία αποτυχίας, δεν βρίσκω για ποιο λόγο να υπαρετηθεί ο κύριος Τσίπρας και να ξαναϊδρύει κόμμα και μάλιστα ένα άλλο καινούριο κόμμα. Βεβαίως απ' την άλλη, δύσκολα πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας θα βρει ανθρώπους να κάνουν μια καινούργια τροχιά. Λίγο πολύ θα είναι οι άνθρωποι που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, με εξαίρεση κάποιους από αυτούς. Άρα, μια μεταβολή που θα υπάρξει είναι η επιστροφή του κύριου Τσίπρα στον χώρο της αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Και αντιλαμβάνομαι στη δική μου αντίληψη των πραγμάτων ότι θα δώσει μια σκληρή μάχη με το ΠΑΣΟΚ για το ποιο κόμμα από τους δύο θα είναι δεύτερο.
6: Το προλάβατε το ερώτημα. Δηλαδή δεν είστε βέβαιος ποιο. Θα δώσει μια σκληρή μάχη με το ΠΑΣΟΚ. Λέτε για τη δεύτερη θέση.
5: Αυτή είναι η γνώμη.
6: Μάλιστα.
5: Η κυρία Καριστιανού είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Απολάμβανε μια πολύ μεγάλη δημοφιλία, αλλά όχι ως πολιτικό πρόσωπο. Αλλά γιατί όλη η Ελλάδα, όλοι μας συμπαραστεκόμαστε σε ένα πρόσωπο το οποίο έχασε έναν τον πιο αγαπημένο ίσως άνθρωπο μπορεί να έχει κάποιος στη ζωή, το παιδί του. Όπως αυτό ισχύει για όλους τους συγγενείς των ανθρώπων που χάσανε τους δικούς τους ανθρώπους στην εθνική τραγωδία στα Τέμπη. Αλλά αυτό ξέρετε είναι κάτι πολύ διαφορετικό από την πολιτική. Είναι άλλο πράγμα η συμπαράσταση που έχει κάποιος από την ελληνική κοινωνία για αυτό το λόγο και είναι άλλο πράγμα πώς θα γίνει, πώς θα τον υποδεχτεί η ελληνική κοινωνία όταν αρχίζει να εκφράζει πολιτικές απόψεις και μετέχει στην πολιτική μάχη. Οι πρώτες απόψεις που έχει εκφράσει η κυρία Καριστιανού δεν νομίζω ότι έχουν αντιμετωπιστεί θετικά από την ελληνική κοινωνία, από ολόκληρο μάλιστα το πολιτικό φάσμα.
6: Τώρα φαίνεται μια τελευταία.
5: Γι' αυτό προσωπικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να έχει κάποια σοβαρή επίδραση στο πολιτικό σκηνικό ένα τέτοιο κόμμα.
3: Τώρα μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση των βουλευτών με το Μέγαρο Μαξίμου. Και ήθελα να σας ρωτήσω πώς το βλέπετε αυτό, ξεπερνιέται, υπάρχει πρόβλημα κατά τη γνώμη σας? Και εσείς, πολλοί λένε ας πούμε να πάει ο Θεοδωρικάκος στο Μαξίμου.
5: Κύριε Σκουρή, ψυχραιμία και ηρεμία. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα, είναι μια πολύ μεγάλη λαϊκή παράταξη που ενώνει τους Έλληνες, αντιμετώπισε τα προηγούμενα 7 χρόνια πολύ μεγάλες κρίσεις με αποτελεσματικό τρόπο. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε με πολύ σκληρή δουλειά και υπεύθυνο τρόπο τις βαρύτατες συνέπειες από 2 πολέμους που συνεχίζονται στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία και οι οποίοι έχουν τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στις οικονομίες όλης της Ευρώπης και στη δική μας οικονομία. Δίνουμε πολύ μεγάλη μάχη. Είναι πολύ φυσιολογικό λοιπόν σε ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα να υπάρχουν και διαφορετικές γνώμες και σκέψεις και ιδέες και κριτικές. Γι' αυτό είμαστε μεγάλο κόμμα, για να τις συζητάμε και στο τέλος να συνθέτουμε με τις συλλογικές και τις συνολικές αποφάσεις την πολιτική μας και να την υπηρετούμε όλοι μαζί. Σε ό,τι αφορά αυτό που ρωτήσατε, είμαι επιφορτισμένος περίπου 2 χρόνια με τα πολύ υπεύθυνα καθήκοντα του Υπουργού Ανάπτυξης. Με ενδιαφέρει μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές να έχω ολοκληρώσει όλες τις αλλαγές που απαιτούνται για την στήριξη της βιομηχανίας και της καινοτομίας που είναι βασικές μου προτεραιότητες και ταυτόχρονα τα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από φαινόμενα εσχροκέρδειας και καταχρηστικές συμπεριφορές πολλές φορές υπάρχουν στην αγορά. Επομένως, υπάρχει πολύ σοβαρή δουλειά που πρέπει να γίνει εδώ.
7: Δική σας επιθυμία, από την καταλαβαίνω, να μείνετε στέλνε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θεοδωρικάκο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά. Έχετε στείλει διάφορα μηνύματα σε σχέση με την αναδρομικότητα. Εντάξει, το επιχείρημα που λέει ο Υπουργός, κατά την άψη μου, έχει λογική. Το λέω ως έχοντας πάρει στο παρελθόν καταναλωτικό δάνειο και το έχοντας χρυσοπληρώσει το καταναλωτικό δάνειο. Αν έτρεχε τώρα ένα δάνειο στο οποίο εγώ πλήρωνα κανονικά με μεγάλο ζόρι και το είχα σχεδόν φτάσει να το ξουφλήσω και κάποιος ο οποίος ταυτόχρονα διάστημα μαζί μου το είχε πιστολιάσει, εντάξει, και εμένα θα με ενοχλούσε πάρα πολύ να μην με πιάνε εμένα και να πιάνε τον συγκεκριμένο, ας πούμε. Έχει αναλογική. Απ' την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αντικειμενική αδυναμία. Πρέπει κάθε περίπτωση να κρίνεται ξεχωριστά, νομίζω, σε αυτές τις ιστορίες.
3: Θα το κουβεντιάσουμε το θέμα λίγο μετά τις 10.
7: Ναι.
3: Έτσι,
7: με τον κύριο Νικολακόπουλο.
3: Με τον κύριο Νικολακόπουλο. Θα ακουστούν απόψεις. Ναι. Σε εμένα με εντυπωσιάζουν ορισμένα πράγματα και με αυτό να πάμε σε διάλειμμα. Για παράδειγμα, βγαίνει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, πριν από 2 εβδομάδες και λέει: τα επιτόκια καταθέσεων εδώ στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Ανεβάστε τα. Ναι. Ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είναι ασύντοτες οι τράπεζες, θέλω να πω.
7: Συγγνώμη, αλλά με το λέει διοικητής τράπεζας της Ελλάδας και δεν γίνεται, το πούμε εμείς.
3: Όχι.
7: Θα το πούμε εμείς.
3: Εμείς θα το πούμε πρώτα, πριν την πει. Γιατί αν το λέει ο διοικητής τράπεζας της Ελλάδας και τη λέει ο δημοσιογράφος, κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
7: Αυτό λέω. Αλλά λέω ότι δεν πρέπει να γίνει κιόλα αυτό.
3: Πρέπει να γίνει κιόλα. Ο ανταγωνισμό καμιά φορά ξέρει.
7: Άμα το λέει ο διοικητής τράπεζας της Ελλάδας.
3: Καμιά φορά ο ανταγωνισμό, πώς το λέει ο πρωθυπουργός.
7: Ναι, και καρτέλ. Φίλε, κύριε Κώστα, να μην πω το επίθετό σας, δεν είπα ότι γίνεται πρώτη φορά αυτό. Ότι πρώτη φορά θα πάρουν συνταξιούχοι κοινωνικό τουρισμό. Το ξέρουμε. Έχουμε κι εμείς μαμάδες, μπαμπάδες δεν έχω εγώ πια. Μαμά όμως έχω, και εγώ για συγγενείς. Λέμε όμως, επειδή όταν βγήκε τα ιδέα ρωτούσα και δεν υπάρχει τώρα, μας είχε πει η κυβέρνηση του ΔΥΠΑ, υπάρχει τώρα. Δηλαδή βγήκε τώρα. Λέμε προς Θεού. Δεν είπα ότι είναι κάτι καινούργιο το πρόγραμμα αυτό. Γιατί εγώ δηλαδή δεν το είπα ποτέ αυτό. Απλώς μας ερωτούσατε. Έχουν έρθει και διάφορα τα μηνύματα για το Θεοδωρικάκο, αλλά τώρα εντάξει. Μετά δεν μπορούμε, γιατί έφυγε ο Θεοδωρικάκος.
3: Ναι, να ρωτήσουμε.
7: Είπαμε θα του κάνουμε κάποιες ερωτήσεις για το αντικείμενό του που ενδιαφέρουν. Μια είδηση σημαντική είναι αυτή και μερικές πολιτικές ερωτήσεις.
3: Ναι.
7: Next Πάμε. Time, τα υπόλοιπα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όπως όλα γύρω μας, έτσι και η ασφάλιση αυτοκινήτου ακριβένουν. Το θέμα είναι να πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή. Στο cosmoteinsurance.gr συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές, αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπες τώρα και απόκτησε αυτήν που σου ταιριάζει.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κοίταξε, ανοιχτά. Ετοιμαζόμαστε να μιλήσουμε για λεωφορεία κυρίως και για μέσα μεταφορά.
1: Ναι.
0: Και διαβάζω εδώ ότι λόγω εκδήλωση πυρκαγιά σε λεωφορείο, και έχουμε να ακούσουμε για πυρκαγιά σε λεωφορείο, διακοπεί τη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φιλής από το ύψος της οδού Μπίμπιζα στην περιοχή του Ήλιον.
1: Στο Ήλιον. Εκείνη τη Φιλής, όχι τη Φιλής στο κέντρο.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Αυτά, και ευχαριστούμε την Κατρίνα Πλατή που μας ενημέρωσε.
1: Υπομονή μια δεκαετία, καλές συγκοινωνίες. Ραντεβού το 2035 το πρωτοσέλιδο σήμερα των νέων.
0: Ναι. Και είναι ο Κώστας Ντελέζος μαζί μας, ο εξαιρετικός φίλος και συνάδελφος από τα νέα, και που νομίζω ότι είναι και ο πρίτανης του ρεπορτάζ του σχετικού. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, Κώστα. Καλή εβδομάδα.
0: Αυτό δεν είναι καλό πια για μας.
2: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Δεν είναι καλό πια για μας, Κώστα, αλλά δεν πειράζει, να κάνουμε.
2: Καλημέρα και στους ακροατές
1: σας. Έχει, λοιπόν, να πάω από τα πρωτοσέλιδα κατευθείαν από τα πρώτα ερωτήματα του πρωτοσέλιδου. Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2.000 λεωφορείων, λέει, όταν σήμερα τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000. Πώς, Κώστα?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε ρε, τι γίνεται. Έχουμε τα τελευταία χρόνια αστικές συγκοινωνίες, βρίσκονται συνεχώς σε μια μεταβατική φάση. Δηλαδή, από τη μια προωθούνται φιλόδοξες επενδύσεις για την ανανέωση του στόλου και την αναδιάρθρωση του συγκοινωνιακού δικτύου, αλλά από την άλλη οι πολίτες συνεχίζουν να βιώνουν καθημερινά ελλείψεις σε δρομολόγια, υποστελέχωση, καθυστερήσεις, ένα σωρό πράγματα. Τώρα τι γίνεται, έχουμε 1.540 λεωφορεία,
0: ναι,
2: όμως οι οδηγοί δεν φτάνουν, λείπουν 600 οδηγοί.
0: Ναι.
2: Το αποτέλεσμα είναι από τα λεωφορεία της ΟΣΥ να βγαίνουν σε δρομολόγια σκάρτα περίπου 1.000 λεωφορεία, 980. Και αν σε αυτά προσθεθούν άλλα 200 λεωφορεία που είναι των ΚΤΕΛ, όπου και εκεί υπάρχουν προβλήματα, δεν έχουν οδηγούς, δεν έχουν αμαξοστάσια, δηλαδή έπρεπε τα αμαξοστάσια των ΚΤΕΛ να έχουν αδειοδοτηθεί από τον περασμένο Ιούλιο, τους δόθηκε μια παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου και ακόμη δεν έχει καταλήξει όλο αυτό το πράγμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε αργόσυρτους ρυθμούς. Όχι ότι δεν γίνονται πράγματα, γίνονται πράγματα. Ήδη περίπου 1.070 λεωφορεία μαζί με αυτά που θα μπουν στις επόμενες μέρες στα δρομολόγια είναι καινούργια, είναι νέας τεχνολογίας, είναι ηλεκτρικά, δεν εκπέμπουν ρήπους. Όμως δεν αρκεί μόνο αυτό. Φτιάχνει μάλλον ο ΟΣΑ ένα νέο πρόγραμμα, ένα νέο σχέδιο για το πώς θα πάμε στην επόμενη δεκαετία. Αυτό το σχέδιο λοιπόν προβλέπει καινούργια λεωφορεία επιπλέον. Να πούμε ότι ο Σταϊκούρας όταν έφυγε από το Υπουργείο είχε αφήσει ένα προηγούμενο προγραμματισμό που προέβλεπε 1.400 λεωφορεία έως το τέλος του 2027. Τώρα, σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις που είχαμε τις προηγούμενες μέρες και από την ΟΣΥ αλλά και από τα Υπουργεία κλπ, έχουμε να έρθουν άλλα 600 λεωφορεία ως το 2035. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα ζήτημα.
1: Να δηλαδή κάνω μια απίστευτα χαζή ερώτηση. Ρε παιδί μου, θέλουμε αεροπλάνα, θέλουμε πολεμικά αεροπλάνα, φρεγάτες θέλουμε, Mercedes θέλουμε,
0: τα ραφάλ έρχονται πιο γρήγορα τα λεωφορεία.
1: Λεωφορεία δεν είναι, πού είναι το πρόβλημα.
2: Είναι αυτό που λέει ο Σωτήρης, τα ραφάλ έρχονται γρηγορότερα από τα λεωφορεία.
0: Και από τις φρεγάτες, οι φρεγάτες έρχονται πιο γρήγορα από τα λεωφορεία. Γιατί δεν κάνουν ενστάσεις βέβαια εκεί, έτσι, δεν υπάρχουν να κάνουν ενστάσεις.
2: Έχουμε διαγωνισμούς οι οποίοι εξαγγέλλονται, αλλά καθυστερούν σαν να φτάσουν στην κατάληξη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 14 σειρμούς, να σας δώσω να καταλάβετε, έχουμε 14 σειρμούς του ΙΣΑΠ, παλιούς σειρμούς, οι οποίοι ήταν πάνω από 30 χρόνια. Λοιπόν, και έπρεπε να έχουν παραδοθεί το 24.
0: Ναι.
2: Τώρα στις επόμενες μέρες θα έρθει ο πρώτος σειρμός για να κάνει δοκιμαστικά μέχρι τον Ιούνιο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, και θα αρχίσουμε να παραλαμβάνουμε τους σειρμούς αυτούς να τελειώσουν μέσα στο 27.
1: Γιατί καμιά φορά, Κώστα, συμβαίνει το εξής, είναι λίγο πρόβλημα και για μας. Υπάρχει μια εξαγγελία, θα έρθουν 100, το έχουμε πει 100 φορές και μετά μας κράζει και ο κόσμος.
2: Γινόμαστε εμείς αναξιόπιστοι.
0: Αυτό οδηγοί, τώρα, γιατί δεν βρίσκονται εσύ, Κώστα?
2: Οι οδηγοί, να σας πω τι γίνεται. Υπάρχει το εξής, δηλαδή
0: πάει δεν ξέρω να γνωρίζουν, λέει, την προϋπηρεσία, κάτι τέτοιο.
2: Μπράβο, ναι.
0: Ακόμα ισχύει κάποιο, αυτό, δεν άλλαξε.
2: Κάποιος οδηγός ο οποίος θα πάει να δουλέψει στην ΟΣΥ.
0: Ναι.
2: Δεν του αναγνωρίζουν τα προηγούμενα χρόνια και θα ξεκινήσει με το βασικό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή,
0: αυτό δεν θα άλλαζε. Και αυτό είχα ακούσει ότι θα άλλαζε.
2: Ναι, αυτό περιμένουμε. Περιμένουμε να αλλάξει. Ναι, τώρα ναι, η ΟΣΥ έχει κάνει δικιά τη σχολή να παίρνει καινούρια παιδιά, να τους εκπαιδεύει εσωτερικά και να τους δίνει διπλώματα. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι λίγο παρακάτω, προχωράει.
1: Ναι, αλλά άμα τους παραπάνω λεφτά στο ιδιωτικό τομέα, θα πάνε στον ιδιωτικό τομέα μετά. Λογικό,
2: ναι,
1: δεν
2: αυτό,
1: είναι.
2: Αυτό φεύγουν οι οδηγοί επειδή είναι περιζήτητοι. Πάνε στη Γερμανία με τριπλάσιο μισθό. Δηλαδή δεν υπάρχει, ξέρεις, ο άλλος όταν θα ανέβει στο τιμόνι και θα σπάει το στομάχι του όλη την ημέρα, ναι, για ένα μισθό ο οποίος δεν θα είναι ο ικανοποιητικός. Κάποια στιγμή όταν θα βρει δουλειά θα σηκωθεί και θα φύγει.
1: Μεταξύ Κώστα, θέλω να το πω μια μέρα εδώ που κάναμε συζήτηση, γιατί ανεδικαιούμε συνέχεια το θέμα του συγκοινωνιακού, το μεγαλύτερο πρόβλημα του λεκανοπαιδίου, ίσως εδώ με το Σωτήρι. Λέω Σωτήρης,
2: αν θέλουμε να λύσουμε το κυκλοφοριακό, πρέπει πρώτα να λύσουμε το συγκοινωνιακό.
1: Στις δημόσιες συγκοινωνίες. Λέει λοιπόν, λέει ο Σωτήρης, ήρθαν και 100.000 καινούργια λεωφορεία, πόσα ήρθαν και λοιπά, και πόσα έφυγαν. Μια πολύ αθώα ερώτηση. Πόσα
0: αποφασίστηκαν
1: και ξέρουμε, τα ίδια μετά.
0: Γιατί αν είναι ίδιος ο αριθμός. Εντάξει, υπάρχει απάντηση να ξαναπώ
2: ναι.
0: ότι αυτά δεν χαλάνε, ας πούμε, και έτσι.
2: Είναι ίδιος ο αριθμός, ναι, διότι τι γίνεται, τα προηγούμενα τα έχουν φάει τα ψωμιά τους. Δηλαδή τώρα αυτό που λαμπάδιασε προφανώς είναι κάποιο παλιό λεωφορείο. Αυτό πρέπει να αντικατασταθεί. Δηλαδή δεν υπάρχουν ανταλλακτικά και το κόστος τους είναι τεράστιο. Ναι. Να συντηρηθούν.
0: Η αλήθεια είναι πως δεν βλέπω πια. Εγώ τουλάχιστον εκεί κυκλοφορώ, δεν βλέπω παλιά λεωφορεία. Αλλά δεν φτάνουν και αυτά. Επίσης, άκουγα συναδέλφους που μου λέγανε τις προηγούμενες μέρες για το θέμα του ερκοντής, του κλιματισμού. Που όχι, άκουσα συνάδελφο Πιτσίρικα, ήταν η οποία έλεγε πάλι καλοκαιριάζει και πάλι θα σκάμε μέσα στα.
2: Τώρα τι γίνεται.
0: Δεν θυμάμαι αν μου έλεγε το μετρό ή το λεωφορείο, αλλά.
2: Είναι στο μετρό. Είναι 22 σειρμοί, οι οποίοι δεν έχουν κλιματισμό. Το λέμε 3 χρόνια τώρα.
0: Εντάξει, είναι απάνθρωπο αυτό.
2: Δηλαδή, και τώρα εκκρεμεί ακόμη ένα διαγωνισμό για αυτού του σειρμού. Δηλαδή. Πότε θα βγει αυτός ο διαγωνισμός?
0: Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί όταν έχει ραφάλ και έχει και τέτοιο και αυτό, δεν γίνεται ούτε ενστάσεις έχει, ούτε αυτά, οι διαγωνισμοί είναι πιο γρήγοροι, διακρατικές συμφωνίες και γίνονται
2: λοιπόν,
0: γρήγορα, κατάλαβες.
2: Ακούμε
0: αυτά
2: επίσης,
0: που είναι η καθημερινότητά μας.
1: Αυτά τα αλλάζεις,
0: θα έπρεπε να τα κάνεις. Ναι,
1: αλλάζει τον νόμο,
0: δεν
1: αλλάζει τον νόμο και τελειώνει.
0: Σου εξήγησα τον λόγο. Δεν είπα ότι είναι λογικός.
2: Ο διαγωνισμός για τους 22 σειρμούς που θα βάλουν κλιματισμό, γιατί ο κόσμος δεν έχει ακόμη βγει στον αέρα. Και όταν θα βγει, θα θέλει άλλα 2 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, η εργασία.
0: Όχι, ζεστάθηκα.
2: Επίσης, να πούμε και κάτι για το θέμα του Πειραιά. Στον Πειραιά, όταν επεκτάθηκε το δίκτυο στον Πειραιά, όλοι γνώριζαν ότι χρειάζεται και να αγοραστούν καινούργιοι σειρμοί. Δηλαδή, αυτοί οι σειρμοί που πάνε στο αεροδρομίο είναι 7. Δεν φτάνουν αυτοί, χρειάζονται άλλοι τόσοι. Λοιπόν, ο διαγωνισμός είναι ακόμη στα σκαριά. Ψάχνουν να βρούνε πότε θα τους το επιτρέψει το κοινωτικό πλαίσιο για να κάνουν το διαγωνισμό.
1: Γι' αυτό σε σένα διάβασα, νομίζω, και με αυτό να κλείσουμε. Έλεγα ότι σταματάνε πριν τον Πειραιά και μετά επιβιβάζουν.
2: Ναι, προσπαθούν να σπάσουν το δρομολόγιο για να κερδίσουν κάποιο χρόνο για τα δρομολόγια του αεροδρομίου. Δηλαδή είναι. Ότι πάμε με τον Αραμπά, ενώ θα έπρεπε να πάμε με τα λεωφορεία κανονικά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Υπομονή μια δεκαετία που γράφεται σήμερα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Ρόδος θα αποτελέσει στις 28 και 29 Μαΐου σημείο αναφοράς για την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, καθώς φιλοξενεί σημαντική συνάντηση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διοργάνωση αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο των περιφερειών και των Δήμων στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπογραμμίζει σταθερά τη σημασία της ενίσχυσης της νησιωτικής Ευρώπης μέσα από στοχευμένες πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Η επιλογή της Ρόδου για μια τόσο υψηλού επίπεδου ευρωπαϊκή συνάντηση επιβεβαιώνει το ρόλο της ως ισχυρού θεσμικού και αναπτυξιακού κόμβου στον Νότιο Αιγαίο. Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής, Δίνος Γιακουμάρος, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τη φετινή τουριστική περίοδο στη Ρόδο, επισημένοντας στο Κόσμος ότι οι εξελίξεις γύρω από τις παραχωρήσεις παραλίων δημιουργούν σοβαρό οικονομικό αδιέξοδο για επαγγελματίες του κλάδου. Όπως τονίζει, ενώ ήδη διανύουμε το Μάιο, περίοδο κατά την οποία η τουριστική σεζόν στο νησί έχει ουσιαστικά ξεκινήσει από τον Απρίλιο, σε πολλές περιοχές δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες πληστηριασμών για τη μίσθωση παραλίων. Το ζήτημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στις καθυστερήσεις. Υπήρχε προηγούμενη συνεννόηση μεταξύ της ΕΤΑΔ και του Δήμου Ρόδου, με στόχο μια πιο λειτουργική και δίκαιη διαχείριση των παραλίων. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τον κύριο Γιακουμάρο, η κατάσταση εξελίσσεται σε βάρος τόσο των επαγγελματιών όσο και του ίδιου του τουριστικού προϊόντος του νησιού. Ο Δήμος από την πλευρά του συνεχίζει να επομίζεται σημαντικά βάρη, όπως ο καθαρισμός των παραλίων και η παροχή βασικών υποδομών, όπως το νερό για τα ντουζ, χωρίς ουσιαστική στήριξη. Την ίδια στιγμή, οι οικονομικές απαιτήσεις της ΕΤΑΔ χαρακτηρίζονται εξωφρενικές, με το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο να θεωρείται δυσβάσταχτο. Σημαντικά προβλήματα στην εξυπηρέτηση επιβατών καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου με εικόνες που προκαλούν έντονο προβληματισμό εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Εκατοντάδες επισκέπτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολλές ώρες καθυστερήσεις και ατελείωτες ουρές, κυρίως στους ελέγχους και στις διαδικασίες αναχώρησης. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κώστας Πανός, η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια στους τουρίστες, πολλοί εκ των οποίων εκφράζουν αρνητικές εντυπώσεις. Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις και βελτιώσεις στη λειτουργία του αεροδρομίου, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η τουριστική σεζόν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι απαιτήσεις είναι αυξημένες. Ιστορική στιγμή για την ελληνική διαστημική τεχνολογία σηματοδοτεί η εκτόξευση τριών ανωδωροφόρων Ερμής που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας κ. Βάιος Λάπας, σε δοκιμές πιστοποίησης οπτικών, το πρόγραμμα με προϋπολογισμό περίπου 4,9 εκατομμύρια ευρώ αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου εθνικού σχεδιασμού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Υλοποιείται με τη συμμετοχή πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων και ιδιωτικών εταιριών, υπό την επίβλεψη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου προχωρά σε νομικές ενέργειες εξετάζοντας την προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά προσώπου που φέρεται να προχώρησε σε συστηματικές και επαναλαμβανόμενες καταγγελίες εις βάρος υπηρεσιών και στελεχών της. Όπως αναφέρει, η Περιφέρεια κάνει λόγιο για στοχευμένη και αιμονική προσπάθεια δυσφήμισης του έργου της δημόσιας διοίκησης, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ενόχληση και έχει οδηγήσει στην απόφαση για θεσμική και νομική αντίδραση. Ο Δήμος Ρόδου προχωρά στη χρηματοδότηση έργου ύψους 870.000 ευρώ με στόχο την αποκατάσταση και αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου από την περιοχή της Κρεμαστής έως τη Σορονή. Η παρέμβαση εντάσσεται σε ευρύτερο σχεδιασμό προστασίας των ακτών από τη διάβρωση και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το έργο περιλαμβάνει τεχνικές μελέτες και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ακτογραμμής, την προστασία υποδομών και κοινόχρηστων χώρων. Σε λειτουργία τέθηκαν δύο νέα εξειδικευμένα ιατρία στο νοσοκομείο Λέρου, ενισχύοντας τις υπηρεσίες πρόληψης και φροντίδας υγείας για τους πολίτες. Πρόκειται για ιατρείο εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου και ιατρείο παχυσαρκίας. Παράλληλα, έχει καθοριστεί συγκεκριμένη διαδικασία για τον προγραμματισμό των ραντεβού με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και την ομαλή λειτουργία των νέων δομών. Σημαντική εξέλιξη για την ΠΑΤΜΟ αποτελεί ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης που επιτρέπει παρέκκληση από τους ισχύοντες όρους δόμησης, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση του πολυχώρου κλειστού γυμναστηρίου στο νησί. Η απόφαση θεωρείται κομβική καθώς ξεμπλοκάρει διαδικασίες που ήταν απαραίτητες για την προώθηση του έργου. Ο Δήμαρχος Νικήτας Τσαμπαλάκης χαρακτήρισε την εξέλιξη ιστορική για την ΠΑΤΜΟ, επισημένοντας ότι πρόκειται για ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία για την νεολαία και τη συνολική ανάπτυξη του νησιού. Ο Δήμος Καρπάθου προχωρά στην έναρξη δράσης για την ανακύκλωση μπαταριών σε συνεργασία με τον Φόδησα Νοτίου Αιγαίου, ενισχύοντας τις τοπικές πρωτοβουλίες προστασίας του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της δράσης έχει ήδη τοποθετηθεί ειδικό κάδο συλλογή στο Δημαρχείο. Σοκαριστικό περιστατικό βίας σημειώθηκε στη Ρόδο, όπου μια 42χρονη οικιακή βοηθός δέχθηκε άγρια επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σπίτι όπου εργαζόταν. Δράστηδα, 54χρονη γνωστή της υπήκος Αλβανίας, φέρεται να μπήκε στην κατοικία χωρίς να κινήσει υποψίες και να της επιτέθηκε φνιδιαστικά στην κουζίνα, καταφέροντάς τις 4 μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματος. Στη συνέχεια την κλείδωσε τραυματισμένη σε δωμάτιο, ενώ πριν φύγει φέρεται να έκοψε τα καλώδια από τις κάμερες ασφαλείας για να εξαφανίσει στοιχεία. Παρά τη σοβαρή της κατάσταση, η γυναίκα κατάφερε να καλέσει το ΕΚΑΒ. Η υπόθεση ερευνάται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας από τις αρχές. Νεφώσει στη Ρόδο, η άνεμη βορειοδυτική με μεγιστή ένταση 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 14 έως 16 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Να γομή.
5: Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
2: Ακού Κόσμος 938.
9: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
10: Η Ευαγγελική Προανακριτική Επιτροπή θα καταθέσουν, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr αναφέρουν πως μέσα σε επόμενες εβδομάδες, μετά την άρση ασυλίας των εμπλεκόμενων προσώπων, αναμένονται διώξεις για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να αποφευχθούν οι παραγραφές. Νέα αυστηρή προειδοποίηση της Τεχεράνης. Πτώσεις του πολέμου στο Ιράν θα συζητηθούν συμφωνίας κρατουμένων στις φυλακές στην Νιγρήτα στις Σέρες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτη, αν και εκτιμάται ότι έχουν να κάνουν με τον έλεγχο των φυλακών. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό, η σταθμή Αττικής, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 λόγω εργασιών εγκατάστασης δικτύου 5G. Στη Διεθνή Ενημέρωση.

0: Μέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή εβδομάδα, παιδιά.
0: Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα, πες εσύ. Γιατί την Παρασκευή απεργούσες. Ναι, εγώ εργαζόμουν κανονικά.
1: Θα προγόσπασε.
0: Ο Μάγιος μας έφτασε μπρος βηματαχή να το προϋπαντήσουν παιδιά στην εξοχή. Έκανε ψόφο, ξέρω εσύ. Πού να το προϋπαντήσει στην εξοχή. Ξέρεις τι μου έλεγε. Πήγα σε ένα μαγαζί χθες να πάρω κάτι κρατικά. Και μου έλεγε, δόξα τω Θεώ που είχε τέτοιο καιρό, λέει, διότι ενώ περιμένω ότι θα έχει ψυχή στο μαγαζί, έμεινε κόσμος μέσα, την πρωτομαγία αυτή που κάνει νεκρομή της μιας μέρας, και που να βγουν κάπου έξω, και τον τζακίσαν σε παραγγελίες, δεν είχαν τίποτα σπίτι τους.
1: Είδες.
0: Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που τους άρεσε ο κακός καιρός.
1: Μετά οι άλλοι δηλαδή που δεν πήγε εκεί, τι είπαν για το Θεό.
0: Είπαν ότι δεν ξέρω τι είπαν για το Θεό. Ρωτάω τώρα έναν άθεο για το Θεό.
1: Αφήστε το Θεό.
0: Βρήκα και εγώ άνθρωπο.
1: Αφήστε στην άκρη το Θεό.
0: Βρήκα και εγώ. Άσε με να επικαλούμε όποιον θέλω. Θα επικαλούμε όποιον θέλω.
1: Σα αφήνω, αλλά το
0: λέω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Να σου πει ότι θεολογικά. Παραπέμπτω έτσι και είπα θεολογικά την Τετάρτη.
0: Θα μιλήσει.
1: Μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στο Πανεπιστημίο, στο ΕΚΠΑ.
0: Με τον Πατριάρχη.
1: Όχι.
0: Με ποιον?
1: Ευάγγελος Βενιζέλος. Αναδεικνύεται σε επίτιμο καθηγητή της νομικής σχολής στο Τμήμα Θεολογικών Σπουδών.
0: Εντάξει.
1: Και μαθαίνω, άκουσε με λίγο. Μην τα γελιοποιήσω όλα και
0: αυτά. Δεν γελιοποίησα τίποτα. Α, μην χρησιμοποιήσω λάθο νούμερο.
1: Ναι, παιδί μου, λέω μην. Ας να το πω τι θέλω να πω. Αυτό. Λοιπόν. Και θα είναι εκεί, μαθαίνω κόσμο και κοσμάκι. Θα γίνει πολιτική συγκέντρωση. Μαθαίνω, θα είναι ο Καραμαλής, μαθαίνω, θα είναι ο Σαμαράς, θα είναι ο Πατριάρχης βεβαίως που παρίσταται. Αύριο ο Πατριάρχης θα μιλήσει, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κ. Βαρθολομαίος.
0: Στη Βουλή.
1: Στη Βουλή.
0: Αυτό πήγα να πω εσύ.
1: Θα είναι με έναν προστολό μια.
0: Έτσι όπως το προανήγγει, λες, νομίζω θα έρχεσαι τον Πατριάρχη. Είπες για τον Βενιζέλο. Εντάξει, γι' αυτό μου ήρθε λίγο, ξέρεις.
1: Πάει, πάμε παρακάτω.
2: Παγιά μαζί σα.
1: Λοιπόν. Μαθαίνω, θα είμαι, είπαμε, ο Παυλόπουλος, μαθαίνω, θα είμαι με Μαράκης. Γιατί δεν βάζω τον Ανδρουλάκη και τους άλλους, έτσι. Δεν βάζω δηλαδή τους άλλους καθηγητές, οτιδήποτε. Βάζω αυτούς που έχει ένα ενδιαφέρον πολιτικό. Γι' αυτό το λέω, κύριε Σωτήρη.
0: Καλά κάνεις και το λες, εσύ. Μπράβο σου. Εντάξει, ευχαριστώ. Η προαναγγελία με οδήγησε στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Αύριο θα μιλήσει στη Βουλή, στην Ολομέλεια της Βουλής. Είχε μιλήσει τελευταία φορά το 1999, πριν από 27 χρόνια. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα μιλήσει λοιπόν και ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Χρυστοδουλίδης.
1: Τι δεν είχε ακούσει και ο Βαρθολομαίος, τι Τουρκόσπορος, τι τέτοια.
0: Εδώ.
1: Και το λέω, συγγνώμη, γιατί ήθελα να το πω, αυτό είναι μια προσωπική μου άποψη, δεν χρειάζεται κανένα να το
0: ζητήσει.
1: Ούτε κανένα, περίμενε λίγο. Θέλω να πω κάτι. Αυτό το πρωτοσέλιδο τη Εστία σήμερα. Ανοησίε, η γενοκτονία των ποντίων και επιλέ πολέμου, κύριε Ρέμο. Επίθεση στο Ρέμο γιατί τραγούδησε στην Κωνσταντινούπολη. Παιδιά, για να ηρεμήσουμε λίγο.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
1: Για να ηρεμήσουμε λίγο. Δηλαδή, δεν τρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, το μήνα της αλώσεως και των σφαγών, των ποντίων από τον Κεμάλ. Δηλαδή, και να λέτε είμαστε όλοι ενωμένοι. Συγγνώμη, μια συναυλία πήγε να το σπίσω.
0: Να πω. Εγώ είμαι από αυτούς που λένε, το έχω πει και δημοσίως εδώ, ότι εγώ δεν πάω εκεί γιατί δεν θέλω να αφήσω τα λεφτά μου. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά τώρα σε μια συναυλία που θα γινόταν στην Ελλάδα ενός καλλιτέχνη που μπορεί να μου άρεσε, αν και δεν πάω και συναυλίες των Ελλήνων, εγώ που λέω λόγος, θα πήγαινα ενδεχομένως, παιδί μου. Εντάξει, είναι άλλο πράγμα.
1: Και ωραίο πράγμα.
0: Δεν τα μπερδεύουμε τώρα.
1: Μην τα μπερδεύουμε και ένα.
0: Μάιο μήνα δεν πάνε Έλληνες δηλαδή καθόλου. Δεν πρέπει να πηγαίνουν. Εγώ δεν πάω. Έχω άποψη γι' αυτό. Αλλά δεν λέω πως είναι σωστή, λέω πως είναι δική μου.
1: Άμα πάει ο υπουργός εξωτερικών.
0: Α, έχω πάει για δουλειά. Έχω πάει πολλές
1: δεν
0: φορές για τη δουλειά μου. Έτσι, δεν γίνονταν αλλιώς και ήταν κάτι που δεν μπορούσα να μην γίνω. Και πήγα και έφαγα.
1: Αλλά όταν γίνεται, για παράδειγμα, η εθνική γιορτή της Τουρκίας ή οτιδήποτε με τον Κεμάλ κλπ., στέλνουμε εκπρόσωπους τους και σωστά κάνουμε.
0: Το τυπικό είναι αυτό και πρέπει να το κάνουμε.
1: Όπως ήταν και η Τουρκία εδώ για το 1821.
0: Αυτό είναι όταν έχεις διπλωματικές σχέσεις με μια χώρα. Άμα τις διακόψουμε, τις
1: διπλωματικές σχέσεις. Συμβάλλει, είναι ωραίο πράγμα αυτό το.
0: Εντάξει τώρα, νομίζω ότι είναι υπερβολή μεγάλη.
1: Και φοβερό ωραίο όμως έτσι.
0: Άντε, είδες που η άποψή σου συνέπεσε με τη δική μου.
1: Είδα στα παραπολιτικά.gr, ας πούμε, ορισμένα από τα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Και άλλα, ξέρω εγώ.
0: Καλά, λέει, ωραίο.
1: Το όλα σε θυμίζω να το ακούσει. Δηλαδή, το τρομερό.
0: Εμένα μου αρέσει το ντουέτο που κάνει με τη Μαρινέλα, την αξέχαστη, το είσαι παντού και πουθενά. Και πρέπει να σου πω ότι αν και αυτό το πρωτοτραγούδι ο Χατζή με τη Μαρινέλα πριν από πολλά χρόνια, εμένα η εκτέλεση τη Μαρινέλα με τον. Με τον Ρέμο μου αρέσει περισσότερο.
1: Και στις φωτογραφίες στο site είδα ποιος ήταν από κάτω. Φανατικός.
0: Ποιος?
1: Ο Σάρις.
0: Ποιος ο?
1: Γιακεσβίτσιος, ο προπονητής Φενέρμπαχτσε.
0: Α, ο Σάρας, ναι, τον είδα και εγώ, τον είδα και εγώ.
1: Ναι, από κάτω.
0: Πολύ τον γουστάρω, θέλω να σου πω.
1: Τραγουδάει.
0: Πολύ τον γουστάρω.
1: Ποιος θα παίξει? Κάτι φορές, είχες γειτονιά μου στο Ζωπανάκο
0: που ήρθε. Με τη Φενέρμπαχτσε από τους δύο, Ολυμπιακός.
1: Και με τη Ρεάλ θα παίξει
0: ο Παναθηναϊκός. Κάτι θα πας απιθανότητα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν θα έχουν περάσει τώρα, αυτά είναι αστεία τώρα.
0: Έτσι φαίνεται, έτσι φαίνεται.
1: Εκεί. Και εγώ πιστεύω ότι ειδικά για τον Ολυμπιακό είναι ευκολότερο αν περάσει να πάρει το κύπελο παρά να αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε. Θεωρώ και ο Παναθηναϊκός με τη Ρεάλ δεν θα είναι το ευκολότερο.
0: Mm.
1: Λοιπόν, αυτά θα είναι ωραία.
0: Λοιπόν, καλή...
1: να δεις, συγγνώμη λίγο επίσης. Και να δεις εκεί πώς μπορούν και είναι οι φύλαθλοι για τον Ολυμπιακό και του Παναθηναϊκού μαζί στο ίδιο γήπεδο.
0: Χωρίς διαχωριστική ζώνη.
1: Χωρίς διαχωριστική ζώνη.
0: Να το δω αυτό.
1: Να το δεις. Είναι η πρώτη φορά που μπορεί να έχουμε τελικό αιωνίων.
0: Σε ελληνικό έδαφος.
1: Σε ελληνικό έδαφος και στην Γιουρολίγκα και στο γήπεδο του ενός από τους δύο.
0: Χωρίς και καινή εξέδρα ανάμεσά τους. Δίπλα-δίπλα θα είναι. Καλά, θα έχουν δύο σειρές, φαντάζομαι, τουλάχιστον security.
1: Και ανάκατη.
0: Θα έχουν security, φαντάζομαι.
1: Και ανάκατη, έδωσε στη εισιτήρια όταν τα παίρνει. Δεν τα παίρνει ως οπαδός.
0: Θα έχουν και security, φαντάζομαι.
1: Γιατί είναι πολλά εισιτήρια τα οποία βγαίνουν ελεύθερα. Έτσι, αν είσαι μέσα Παναθηναϊκός και είσαι Ολυμπιακός για ανάποδα.
0: Να σου πω κάτι. Αυτή είναι η μεγάλη μας ντροπή.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν ξέρω καμία άλλη σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα. Θα πει, εμείς είμαστε σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα. Λέω τώρα. Καμία, λοιπόν, όπου δεν μπορούν να πηγαίνουν οπαδοί της μιας ομάδας στα γήπεδα της άλλης. Αυτή η απαγόρευση μόνο στην Ελλάδα ισχύει. Δεν ξέρω άλλη χώρα. Και δεν νομίζω ότι οι οπαδοί της Λάτσιο με τους οπαδούς Ρώμα, που είναι αγαπημένοι, ή οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης με της Μπαρτσελόνα.
1: Παρτίζαν Ερυθρός Αστέρας.
0: Αυτό σου λέω. Καλά, εκεί σκοτώνονται βέβαια έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Οικονομάκη, το φίλο μας. Προσοχή, λέει, η κρεβατομαρμούρα εντός γάμου δεν είναι ποτέ ευλογημένη πράξη. Είπαμε εμείς τέτοιο πράγμα. Εμείς είπαμε ότι ο Μητροπολίτης Μόρφου. Ένας Μόρφου δεν ήτανε. Έχει μια άποψη για το πώς λέει, εξηγεί από πού προέρχεται η λέξη γάμος. Και δεν το λέμε εμείς, το λέει ένας άνθρωπος του κυρίου. Ένας Μητροπολίτης κιόλας, έτσι, ο Μητροπολίτης Μόρφου.
3: Γιατί ο γάμος λέγεται γάμος? Γιατί επιτρέπει το γαμίσι? Για, έτσι, έτσι είναι οι λέξεις, παιδί μου. Η ελληνική γλώσσα των σοφών είναι σαφές. Το γαμίσι. Μίση μέσα στο γάμο είναι ευλογημένη πράξη. Ακούσετε, έξω από το γάμο δεν είναι ευλογημένη πράξη.
0: Λέει η Μέρη από το Βίρονα. Σωτήρη, καλημέρα. Εσύ δεν θες να αφήσεις τα λεφτά στους Τούρκους. Αλλά ο Ρέμος θέλει να πάρει τα λεφτά τους. Πώς είναι άλλο πράγμα? Άλλο πράγμα. Ακριβώς είναι ακριβώς το αντίθετο. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να παίρνουμε τα λεφτά τους.
1: Μην του βάζω.
0: Εγώ δεν τους αφήνω λεφτά,
1: παιδιά.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Άμα γίνει κάτι υπερπατριώτες εκεί,
0: Μέρη μου.
1: Σλευκάδα θα έρθουμε να τους φιλοξενήσουμε.
0: Μέρη μου, δεν καταλαβαίνω τι λες. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω τι μου λέει. Άσε με να έχω την άποψή μου, παιδάκι.
1: Να την έχει, παιδί μου.
0: Ναι, ναι. Το τι θα κάνει οι υπερπατριώτες τώρα, πώς σου ήρθε ξαφνικά να το πει? Θε να αρχίσουμε να λέμε, θέλουμε να μιλάμε για αυτά τα θέματα, να αρχίσουμε. Αλλά δεν
1: θα έρθουμε. Δεν θα του πάρουμε τα λεφτά. Λόγο. Και θε να του πάρουμε τα λεφτά όταν πηγαίνουμε να απαγορεύουμε να κάνει καμπάνια,
0: ναι.
1: Να βγάλουν αυτό, να μην πηγαίνουν τουρίστε στην Τουρκία. Είναι δυνατόν να λέω αυτά τα πράγματα.
0: Έκανα εγώ τέτοια καμπάνια. Είπα ότι η φράση μου ήταν: άκου ελληνικά, μιλάω τα καλά ελληνικά σου, συμπαθητικά δηλαδή. Λοιπόν, είπα ότι αυτή είναι η άποψή μου και δεν είμαι βέβαιος ότι είναι και σωστή. Αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Αυτό θέλω να πω. Ναι, ναι, ναι. Αφού θα τα ακούσει για τα ελληνικά σου, για όλα. Λοιπόν, πάμε.
1: Για όλα, παιδιά, να τα ακούσει, δεν το συζητάμε. Να βγω στην κρού έξω, συμφωνώ. Αλλά μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση πιο σοβαρή.
0: Ναι, σοβαρή συζήτηση που βάζει εσύ, όχι, είναι και αυτέ που βάζω εγώ. Λοιπόν, τι θέμα έχει συγκρού, για πες
1: μου.
0: Τι θέμα έχει συγκρού. Το μόνο που δεν έχει είναι πεζοδρόμια. Λοιπόν.
1: Ενώ έχει υπόγειες διαβάσεις.
0: Τι έχει?
1: Ενώ έχει υπόγειες διαβάσεις.
0: Έχει υπόγειες διαβάσεις, είναι λίγο βρώμικες. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, τον δικηγόρο που ασχολείται με το θέμα των κόκκινων δανείων. Καλημέρα σας, κύριε Νικολακόπουλε.
4: Καλημέρα, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι είχαμε νωρίτερα τον κύριο Θεοδωρικάκη, τον Υπουργό Ανάπτυξη, που μα είπε αυτό το καινούριο νομοσχέδιο που μπαίνει σε διαβούλευση και αφορά τα καταναλωτικά δάνεια. Και θα θέλαμε να ακούσουμε, έτσι δεν είναι, τη δική σας άποψη γι' αυτό.
4: Πολύ σωστά, είστε πάντα ενημερωμένοι. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο που, σύμφωνα με την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη, είναι έτοιμο. Αυτό έχει τρεις άξονες. Πρώτον, μία ελάφρυνση σχετικά με το τι θα πληρώσει ένας δανειολήπτης για καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Έχει ένα όριο 30 με 50%, δηλαδή αν πάρει κάποιος 100.000 να πληρώσει συνολικά μέχρι την εξόφληση 130 ή 150.000. Ο δεύτερος άξονας...
1: Αυτό είναι, δεν αφορά πανωτόκια, δηλαδή το σύνολο έτσι, να το καταλάβουμε.
4: Ακριβώς, κύριε Σκουρή, πολύ σωστά το λέτε και μου δίνετε πάσα, όπως λέτε οι δημοσιογράφοι, να πω ότι Το 2004 επί Καραμαλή είχε γίνει ένας νόμος για τα πανωτό και εκεί είχε θέσει ένα πλαφόν το 2-3 φορές, γιατί ξέρετε τότε, όπως και τώρα, αλλά ακόμα περισσότερο τότε, αντιμετωπίζαμε υπερχρεώσεις που φτάσανε στο να πληρώνουμε το εκταμιευθέν ποσό, δηλαδή το δανειστέν ποσό, 10 φορές, 8 φορές, 7 φορές πάνω. Και εκεί λοιπόν είχε τεθεί ένα πλαφόν. Στην ίδια λογική ξεκινάει και τώρα ένα πλαφόν, αλλά μόνο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000, και λέει ότι μπορείς να πληρώσεις το συν 30-50%. Σε αυτό τον άξονα να κάνω μια παρατήρηση από τώρα, διότι δεν είναι σαφές εάν θα έχει αναδρομική ισχύ.
1: Δεν δηλαδή, θα είχε, ο υπουργός ήταν κατηγορηματικός.
0: Όχι, θα είναι
1: από τη μέρα που θα ψηφιστεί στη Βουλή και θα
0: δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, όπως κάθε νόμος.
4: Ναι. Ακριβώς. Αυτό έχει μια λογική, όπως κάθε νόμος.
0: Την εξήγηση, τη λέγαμε και πριν, να μην είναι, υπάρχει αδικία για αυτούς οι οποίοι είναι συνεπείς σε σχέση με τους ασυνεπείς. Αυτό ήταν η εξήγηση που μας έδωσε.
4: Ακριβώς. Όχι. Αυτό έχει μια λογική. Πέρα από το γεγονός ότι η αναδρομικότητα των νόμων είναι, πρέπει να είναι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αλλά έχει και αυτή τη λογική της αδικίας για αυτούς που πληρώνουν.
1: Συγγνώμη λίγο να κάνω μια παρένθεση τώρα για να μην αναλαθούμε στο τέλος. Το θέμα είναι ότι το παίρνουν τόσα λεφτά στο καταναλωτικό δάνειο που πιο εύκολα βγαίνεις από την κόλαση του δάντη παρά να ξεπληρώσεις ένα καταναλωτικό δάνειο. Αυτή είναι η αδικία.
0: Αλήθεια,
1: δεν είναι γιατί ένας πληρώνει που το έχει ξεχρεώσει και ο άλλος δεν το έχει ξεπληρώσει. Γιατί με αυτή τη λογική παίρνουμε και στο άλλο.
0: Και το άλλο ήταν αδικία.
1: Και από εδώ και πέρα που παίρνουν το ίδιο είναι.
0: Ναι.
4: Ακριβώς, κύριε Σκουρή.
1: Συνεπώς δεν υπάρχει αυτό.
0: Είναι, αλλά υπάρχει.
4: Αυτό ήθελα να πω ότι πρέπει να υπάρχει μια παράμετρος. Εντάξει, να μην έχει
0: περιπτωσιολογική, δηλαδή για τις περιπτώσεις που υπάρχει πραγματικά αντικειμενική αδυναμία και για άλλες που είναι που πυροβολάμε στον αέρα. Αυτό.
4: Ακριβώς. Κύριε Ξανάκη, παίρνουμε ένα καταναλωτικό δάνειο, μια πιστωτική κάρτα και τρέχει ένα επιτόκιο πάνω από 21%.
0: Το ξέρω, όλοι μας το γνωρίζουμε δυστυχώς, νομίζω.
4: Δηλαδή, και μετά.
1: Και με επιτόκιο καταθέσεων. Συγγνώμη, εγώ για με επιτόκιο καταθέσεων.
4: Μηδενικά, σχεδόν μηδενικά.
1: Αυτό είναι νηστεία, συγγνώμη κιόλας.
4: Έχουμε τα ρεκόρ της διαφοράς καταθέσεων, επιτοκίων καταθέσεων και επιτοκίων χορηγήσεων στην Ευρώπη, να μην πω και παγκοσμίως, για να μην βάλω και άλλες οικονομίες που έχουν άλλα θέματα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτά που ισχύουν στην Ευρώπη, η ψαλίδα αυτή που λέμε, είναι τεράστια στην Ελλάδα.
1: Συγγνώμη για την έκρηξη, αλλά εντάξει.
4: Όχι, αυτό είναι
0: απλό. Δίκιο έχει, σε πνίγει το δίκιο.
4: Να σας πω κάτι, και εγώ προσπαθώ να είμαι ψύχρεμος και στις συνεντεύξεις μου αλλά και στα δικαστήρια, διότι μιλάμε για το αυτονόητο. Δεν μπορεί, εγώ έχω περιπτώσεις που ένα καταναλωτικό δάνειο ή ένα υπόλοιπο πιστωτικής κάρτας 5.000 έχει φτάσει στις 80.000.
0: 80.000.
4: Δηλαδή μιλάμε για τέτοιες διαφορές.
0: Πόσο πολύ.
4: Άρα πρέπει να υπάρχει και μια παράμετρος για αυτό.
0: Δεν πρέπει να πληρώνει ποτέ τίποτα όμως. Ναι, συγγνώμη, για αυτές 5.000 δουλειές πρέπει να το έχει αφήσει κανένα μερικά χρόνια, έτσι. Δεν είναι απλήρωτο άνθρωπος.
4: Ακριβώς, έχει πληρώσει. Πάντα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν, πληρώνουν προσωρινές ρυθμίσεις ή τα πρώτα χρόνια είχαν πληρώσει κανονικά.
1: Είναι να ρωτήσω που κάτι που έρχεται, ήρθε ένα μήνυμα και λέει ότι δεν μπορείς, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, συγγνώμη, πραγματικά δεν ξέρω, δεν το λέω, ότι δεν μπορείς να ξεχρεώσεις ένα δάνειο καταναλωτικό, αλλά πρέπει να έχεις πέναλτι αν το πας το ξεχρεώσεις όλο μαζί.
4: Να σας πω, το θέμα του πέναλτι, δηλαδή της ποινής προεξόφλησης, δικαστικώς έχουμε κερδίσει ότι είναι παράνομη. Δυστυχώς ακόμα σε κάποιες συμβάσεις υπάρχει. Και πολλές φορές όταν πάει ο δανειολήπτης να προεξοφλήσει, του βάζουν μελλοντικούς στόχους. Όπως επίσης και χωρίς να το ξέρει, κάθε φορά που κάνει μία ρύθμιση, και αυτό ίσως είναι η είδηση διότι πλέον κερδίζουμε δικαστικές αποφάσεις και για αυτό το θέμα, κάθε φορά που κάνει ρύθμιση ο κύριος Κουρής, ο Ξενάκης, ο Νικολακόπουλος, ξεκινάει η ρύθμιση από το λεγόμενο άληκτο κεφάλαιο, που σημαίνει ότι οι προπληρωμένοι τόκοι που είναι για τα επόμενα 10-20 χρόνια δεν τους αφαιρούν από το κεφάλαιο, τους βάζουν στην τσέπη το φαντ, η τράπεζα, και ξεκινάει πάλι από την αρχή. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που θα ήθελα σε αυτό το νομοσχέδιο να τα δούμε, για να έρθει αυτή η αδικία αυτών των ανθρώπων που επί σειρά ετών δεν μπορούν να εξοφλήσουν.

0: σταματήσουμε εμείς οι δικηγόροι να έχουμε πολλή δουλειά. Να το πω απλά, να μην ξοδεύουμε χρήματα συνεχώς στα δικαστήρια για θέματα που έχουν κριθεί σε άλλες δικαστικές υποθέσεις ως καταχρηστικοί όροι, κάποιοι όροι, ως παράνομοι όροι. Επομένως, πρέπει έστω σε αυτό το νομοσχέδιο να μπουν κάποιες απαγορεύσεις στις συμβάσεις. Και ένας τρίτος άξονας που έχει να κάνει με το γεγονός ότι τη στιγμή που θα υπάρχει κάποιο όριο στα, μιλάμε για καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000, δεν θα πρέπει να μπει και να ενσωματωθούν και τα δάνεια αυτά τα οποία ήταν καταναλωτικά αλλά έχουν πράγματι εξασφάλιση, διότι η αναγγελία είναι για αυτά που δεν έχουν πράγματι εξασφάλιση, που εκεί τίθεται μεγάλο θέμα, διότι για μεν τα παλιά είπαμε το θέμα της αναδρομικότητας στην αρχή, αλλά για τα καινούργια φοβάμαι ότι η τράπεζα εκ του πονηρού θα σου πει ότι για να σου δώσω, κύριε Νικολακόπουλε, καταναλωτικό δάνειο, θέλω εμπράγματι εξασφάλιση. Άρα εξαιρούμε αυτό το δανεισμό από τα δικαιώματα τα καινούργια του νόμου, δηλαδή το συν 30, συν 50%. Άρα με αυτόν τον τρόπο κάνουμε μια τρύπα στο νερό, διότι αν το κάθε καταναλωτικό δάνειο η τράπεζα ζητάει προσημείωση, που πλέον μετά την κρίση ο κανόνας είναι ότι ζητάνε προσημείωση για ένα καταναλωτικό δάνειο. Αν λοιπόν υπάρχει και αυτό το κίνητρο στην τράπεζα, ποιο, να αποφύγει τις δεσμεύσεις του νόμου βάζοντας μια προσημείωση, αποκλείεται κάποιος να παίρνει καταναλωτικό δάνειο χωρίς προσημείωση.
1: Ελπίζουμε να σας ακουστείτε, θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Νικολακόπουλε, καλημέρα σας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε
2: καλά. Σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα, γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρο σου πραγματικότητα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε στο διάλειμμα γιατί αργήσαμε λιγάκι και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Την καλημέρα μας τον κύριο Καλαμέρο, που έχει κάνει μια ανάρτηση που είναι πολύ έτσι σκληρή με το Πασόκ και όταν γυρίσουμε. Να την τρέψει να διαβάσω.
3: Κόσμος 938.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Ακού Κόσμος 938.
6: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε και επειδή είπα ότι θέλω να πω να αναφερθούμε σε ένα πολιτικό έννοιο το θέμα βέβαια, έχει μια ανάρτηση από ο Γιώργος Καλαμέρος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική, που λέει: το ομολογούν τώρα δημόσια που χάλασε το κομπρεμί. Οι κύριοι Ανδρουλάκης και Δουδονής διαπραγματεύονταν στο παρασκήνιο με τη Νέα Δημοκρατία και τους κυρίους Μητσοτάκη και Χατζηδάκη την πλήρωση των κενών θέσεων προέδρων σε δύο ανεξάρτητες αρχές, την ώρα που το σύστημα Νουδού έθαβε το σκάνδαλο των υποκλοπών στον Άριο Πάγο. Στην ίδια και χειρότερη παγίδα του έριξε ο Μητσοτάκης και με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο προοδευτικός κόσμος δεν θέλει βολική αντιπολίτευση. Συνένεση με Νούδο και Μητσοτάκη, πολλό δε μάλλον συγκυβέρνηση Νούδο Πασόκ με τη δική του ψήφο. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Καλαμέρο.
7: Και να προσθέσω σε αυτό ότι σήμερα έχουμε συγκρότηση προεδρείου της ΓΕΣΕΕ με πρόεδρο Πάσκια και γραμματέα Δάκε. Έστειλε μια επιστολή ο Φωτόπουλος στον Ανδρουλάκη, νομίζω το Σάββατο ήταν. Που λέγεται καλύτερο ο Δακίτης από το Σιριζέο.
2: Επίσης μας είπες ότι ο κ. Μημάρογλου στενός συνεργάτης της κ. Διαμαντοπούλου.

0: δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα.
1: Ναι, είναι, έχουν άλλες σχέσεις.
0: Με άρθρο του αμφισβητεί την πολιτική της μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και κατακεραυνώνει κάθε σκέψη για προοδευτική συνεργασία. Λένε κάποιοι φίλοι μου εδώ πέρα που μου το υπενθυμίζουν επίσης, όπως το έπεσε το πρωί.
1: Και πληροφορίες επιμένουν ότι σήμερα, δηλαδή όπως στιγμή στη στιγμή, αν δεν έχει ήδη κατατεθεί ήδη, θα έχουμε κοινή πρόταση για προανακριτική από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, παρότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει δική του πρόταση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Κώστας Ζαχαριάδης, τηλεφωνική μας γραμμή, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, καλημέρα κύριε Ζαχαριάδη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Τι έγινε, ανοίξατε μέτωπο με το ΠΑΣΟΚ τώρα?
2: Όχι, με την κυβέρνηση θέλουμε να ανοίξουμε μέτωπο.
0: Ναι, αλλά
2: για να μπορείς να κάνεις μέτωπο με την κυβέρνηση, πρέπει να είσαι καθαρός τη σχέση του απέναντι και με την κοινωνία και με τις άλλες δυνάμεις στο πολιτικό σύστημα. Δεν μπορεί να λες και εσύ και άλλες δυνάμεις πόσο αυταρχική είναι η συμπεριφορά της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο κράτος δικαίου, τι άθλιες μεθοδεύσεις είναι αυτές, και να τα λες και εσύ και άλλοι, αναφέρω Παυλόπουλος, Μενουδάκος, Σωτηρέλης, Δρόσος και τα λοιπά, και μετά να πηγαίνεις κύριος Δουδονής, βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, διορισμένος δηλαδή από τον κύριο Ανδρουλάκη, και να κάνεις πρόταση κοινή και κοινά αποδεκτή με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή μπορεί να είναι σε αυτά τα ζητήματα συνομιλητής η Νέα Δημοκρατία.
0: Σε αυτές τις επιτροπές κάποτε γίνονταν πάντως μια συνένεση σε κάποια πρόσωπα. Δεν είναι κάτι
1: θα γίνει. Το πρόβλημα είναι ότι με τα 3/4 των δεν βγαίνει.
0: Ναι, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει. Ναι. Το θυμάμαι. Όχι κάποτε πολύ μακριά.
2: Οι συνομιλητές, μα και εμείς έχουμε κάνει στο παρελθόν. Ναι. Μπορεί να είσαι συνομιλητής με αυτή την κυβέρνηση η οποία καταστρέφει.
0: Άρα δεν είναι τα πρόσωπο, δεν είναι θέμα προσώπου, είναι θέμα.
2: Όχι, ότι είναι το θέμα αν συνενείς αυτή τη στιγμή σε προτάσεις τις οποίες είτε κάνει η Νέα Δημοκρατία είτε κάνεις εσύ και τις κάνει δεκτές η Νέα Δημοκρατία. Αν δημιουργείς μεγάλο συνασπισμό και συνένεση μέσα στη Βουλή, το δεύτερο.
0: Και δημιουργείς, δηλαδή. Ναι, αλλά το έχουν ξεκαθαρίσει αυτοί, ότι δεν συνεργάζονται με τη Νέα Δημοκρατία. Με την πλευρά το λύσανε, έτσι λένε δημοσίως. Στο συνέδριό του το είπαν, φωνάζει ο κ. Ανδρουλάκης συνέχεια. Τι?
2: Κύριε Ξανάκη, δεν χρειάζεται φωνές, χρειάζεται πράξεις. Λέει για παράδειγμα, καμία συνεργασία με την. Στη ΓΕΣΕ τι πάει να γίνει? Δηλαδή, κάνει μία πρόταση, σωστή λέω εγώ, είναι παλιότερη πρόταση και του ΣΥΡΙΖΑ και τη θυμάμαι να τη λέει ο Νίκος Κωνσταντόπουλος από το 2001. Το συνασπισμό για το 35ωρο και το 32ωρο. Πώς θα το κάνεις αυτό όταν συνδιοικείς στη μεγαλύτερη ομοσπονδία της χώρας με τη ΔΑΚΕ? Δηλαδή εκεί δεν είναι μια καραμπινά τη συνεργασία ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας στο μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας?
0: Λοιπόν,
2: εδώ
0: άρα αμφισβητείτε εσείς αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ. Το αμφισβητείτε.
2: Το τρίτον. Δεν το αμφισβητώ εγώ. Αμφισβητείτε στην πράξη.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι μόνο τα λόγια, είναι και οι πράξεις και οι πρακτικές. Το τρίτον είναι οι απόψεις δημόσια κατατεθειμένες του κυρίου Μεϊμάρογλου, ο οποίος είναι ένας τέλεχος, ο οποίος είναι σημαντικό το χώρο του ΠΑΣΟΚ σε μία σειρά ζητήματα και νομίζω ότι και άλλοι έχουν τις απόψεις του κυρίου Μεϊμάρογλου αναφορικά με την επόμενη μέρα και κατά πόσον θεωρείται ότι κλείνεται ένα κόμμα όταν λέει δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και θα κάνει προοδευτική συνεργασία. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο κύριος Μεϊμάρογλου.
1: Άρα, συγγνώμη, αμφισβητείτε ότι είναι ειλικρινή η απόφαση του ΠΑΣΟΚ και στην πράξη γίνεται για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό λέτε?
2: Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί αυτή την κατάσταση και στο Προεδρείο της Βουλής και στη ΓΕΣΕ και με τα λεγόμενα του κυρίου Μεϊμάρογλου και βεβαίως στο ζήτημα της συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων. Καταθέτει μία πρόταση μόνο του την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ γνωρίζει και είχε κληθεί να συνδιαμορφώσει με τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα να πω, αν
1: γι' αυτό καταθέτετε δική σας πρόταση.
2: Όχι, εμείς καταθέτουμε δική μας πρόταση γιατί έχουμε ευθύνη έναντι του Συντάγματος, γιατί είχαμε ξεκινήσει και δουλεύαμε αυτή την πρόταση με σοβαρή τεκμηρίωση και επεξεργασία και νομίζω ότι έχει και κάποιες διαφορές αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της τεκμηρίωσης των εγκλημάτων τα οποία έχουν γίνει εντός ή εκτός εισαγωγικών αυτό στο τέλος της ημέρας το αποφασίζει.
1: Έχουμε τον κύριο Τσουκαλά μετά και θα τον ρωτήσουμε. Εσείς θα ψηφίσετε την πρόταση και του ΠΑΣΟΚ και τη δική σας?
2: Ναι, εμείς δεν πρόκειται να συμπεριφερθούμε σε χαριστικά. Προφανώς. Εμάς η γραμμή μας δεν αλλάζει, σε αυτά τα ζητήματα. Το ζήτημα είναι γιατί οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, εν προκειμένου το ΠΑΣΟΚ, λειτουργούν σε αυτά τα ζητήματα με αυτοαναφορικότητα. Δηλαδή, τι εξυπηρετεί αυτή η στρατηγική και την Εξεταστική Επιτροπή θα την ψηφίσουμε. Αλλά, ωραία, εμείς να ψηφίσουμε αυτά τα πράγματα στη Βουλή και μετά την ίδια μέρα πηγαίνουν και τα βρίσκουν με τη δάκια στη ΓΕΣΕΕ. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Είναι αυτό καθαρό στίγμα και καθαρή πολιτική γραμμή? Ή λέμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ξεδιάντροπη με το κράτος δικαίου στην ολομέλεια και λίγα μέτρα πιο εκεί στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής ο κύριος Δοδονής κάνει από κοινού πρόταση με τη Νέα Δημοκρατία? Εμείς θέλουμε να λέμε και στην ολομέλεια και στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής και στις επιτροπές τα ίδια πράγματα.
1: Άλλο θέμα. Είχαμε το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα τη μέρα της Πρωτομαγιάς.
0: Πώς σας φάνηκε?
1: Αυτό να πάτε και σας ρωτήσω αμέσως μετά.
0: Πώς σας φάνηκε?
2: Ναι, κατά τη γνώμη μου είναι μια πάρα πολύ σοβαρή επεξεργασία. Είναι πλήρης, ναι. Είναι σύγχρονη, είναι φρέσκια. Επειδή στο παρελθόν έχω ασχοληθεί και ευρύτερα με τα διεθνή, όχι μόνο της αριστεράς αλλά και του προοδευτικού χώρου, είναι στο κλίμα και στις διατυπώσεις που έχουν τα σύγχρονα σοσιαλιστικά κόμματα στην Ευρώπη, το Ισπανικό για παράδειγμα, του Σάντσεθ, παλιότερες διατυπώσεις που είχε το Γαλλικό σοσιαλιστικό κόμμα και βεβαίως έχει στοιχεία και από αυτά τα οποία λέει η αριστερά στην Αμερική, προκειμένου ο Σάντερς.
1: Διάβασα όλα τα σχόλια, όσα μπόρεσα τουλάχιστον, αλλά προσπάθησα να είναι όλα. Αυτούς που έκαναν το πιο επιθετικό σχόλιο ήταν από το κόμμα σας. Το έκανε πρώτος και επανήλθε την επόμενη μέρα και ήταν ο Παύλος Πολάκης.
0: Το είδα και εγώ αυτό. Που δεν διάβασα το κείμενο. Να το πω.
2: Μου φαίνεται λογικό, ναι, υπάρχει αυτή η διάσταση των απόψεων.
1: Γιατί λογικό?
2: Χρόνια τώρα, γιατί υπάρχει αυτή η διάσταση των απόψεων. Ναι. Εμένα, για παράδειγμα, μου φαίνεται φρέσκο, ωραίο και πλήρες.
0: Ναι.
2: Τον Παύλο δεν αρέσει. Okay, δεν πειράζει.
1: Αυτό έχει να κάνει όμως, διάβαζα μια ανάρτηση πάλι μια και είπαμε στην αρχή για τον κύριο Καραμέρο και συγγνώμη που τον αναφέρω δεύτερη φορά, αλλά αυτό έχω πει μπροστά μου.
2: Συμφωνώ με την ανάρτηση του κύριου Πρωτομαγιά... Καραμέρο. Νομίζω ότι είπα ανάλογα πράγματα.
1: Λέει Πρωτομαγιά έγινε μια χρήσιμη πολιτική ανθοφορία και μέχρι το φθινόπωρο, όπως λένε και οι καλοί αμπελουργοί, στον Αττικό Αμπελώνα στα Μεσόγεια, στον Τρίγο και στον Πόλεμο όλοι βοηθούν. Θα βοηθήσετε λοιπόν και εσείς σε αυτή την κατεύθυνση. Το Αλέξη Τσίπρα. Αυτό λέει ο Καραμέρος. Έτσι, ο Καραμέρος λέει.
2: Ότι πρέπει να βρεθούμε όλοι μαζί σε μια κήτη ενιαία. Αυτή είναι η στόχευσή μας, αυτή είναι η στρατηγική μας. Κανένας δεν θα μας συγχωρέσει χωριστές πορείες και χωριστές εκλογικές καταγραφές. Νομίζω ότι συντρέχουν όροι και προϋποθέσεις ανασυγκρότησης ευρύτερης παράταξης και εκτιμώ ότι αυτό το κείμενο είναι καταρχήν μια βάση πολιτικού διαλόγου για όσους ενδιαφέρονται να κάνουν ένα βήμα κοινό την επόμενη μέρα.
1: Να
2: για να παίξω λίγο και με τις εποχές, δεν χρειαζόμαστε φθινόπωρο, χρειαζόμαστε μια διαρκή και παρατεταμένη άνοιξη στο χώρο, γιατί έχουμε βυθιστεί στο φθινόπωρο και στο χειμώνα.
0: Να κάνω έχει πολιτική άνοιξη όμως, γιατί θα μπερδευτείτε.
1: Ευθέως την ερώτηση. Μπορεί να υπάρχουν σχήματα και ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα στις επόμενες εκλογές, κατά τη γνώμη σας? Δύο δηλαδή κόμματα.
2: Κατά τη γνώμη μου, όχι, δεν μπορεί. Πρέπει να ξεκινήσουν τώρα όλες οι διαδικασίες διαλόγου, προκειμένου να καταλήξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε μία εκλογική καταγραφή.
0: Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχει περιθώριο πολλών καταγραφών, διασπάσεων και κατατμήσεων.
1: Σε αυτό
2: όλα
1: το πλαίσιο...
2: αυτά, στο τέλος της ημέρας, κατατείνουν ως χορηγή του κύριου Μητσοτάκη. Κοιτάξτε, με αυτό το πλαίσιο, όταν υπάρχει η βούληση, βρίσκεται και ο τρόπος. Εμείς έχουμε καταθέσει μία άποψη, είναι δημόσια κατατεθειμένη. Προφανώς θα καταθέσουν και άλλοι τις απόψεις τους και με σύνθεση, ανοιχτή καρδιά, ανοιχτό μυαλό και συντροφικότητα θα καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Να υπάρχει επικοινωνία Φάμελου Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει όχι μόνο Φάμελου Τσίπρα, Τσίπρα Φάμελου, αλλά όλες οι πλευρές με όλες τις πλευρές που ενδιαφέρονται για την επόμενη μέρα. Είναι κρίσιμο και καθοριστικό να γίνει μια πανστρατιά, μια ευρύτατη συσπήρωση δυνάμεων στον ευρύτερο χώρο, ιδίως τώρα που το ΠΑΣΟΚ έχει ακολουθήσει μια γραμμή παρακομμένη.
1: Έτσι θα χάσετε τον κύριο Πολάκη όμως.
0: Και όσο σκέφτονται σαν τον κύριο Πολάκη.
1: Και όσο σκέφτονται σαν τον κύριο Πολάκη.
2: Εγώ εστιάζω στις πολιτικές.
1: Ναι, συμφωνώ. Εγώ σας ρωτώ και για τα πρόσωπα όμως. Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, τώρα εδώ όμως μιλάμε για τον κύριο Τσίπρα που είναι πρόσωπο. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε, συγγνώμη, ότι αυτοί οι οποίοι θα πάνε στην κάλπη να ψηφίσουν τον κύριο Τσίπρα, να τον ψηφίσουν για το κείμενο των 7.500 λέξεων ή για την ο Τσίπρας?
2: Εγώ νομίζω ότι στην πολιτική.
0: Τώρα μην αστευόμαστε.
2: Εγώ νομίζω ότι στην πολιτική υπάρχουν πολλά πράγματα. Υπάρχουν και τα πρόσωπα, υπάρχουν και τα κείμενα.
1: Σύμφωνοι. Τα πρόσωπα. Γι' αυτό σας ρωτάω. Θα χάσετε τον κύριο Πολάκη. Είναι σαφής.
2: Και δεν είναι τυχαίο. Εμένα με ενδιαφέρει, για να απαντήσω ευθέως, ναι, να κερδίσουμε τη μεγάλη εικόνα της συσπήρωσης του ευρύτερου χώρου.
1: Και ας χάσετε τον Πολάκη.
2: Από το σεκταρισμό και τον πολυτεμαχισμό. Και σε αυτή την προσπάθεια νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συναντηθούμε και με τον Τσίπρα και με τον Χαρίτση και με τον Μπεντροκόκαλη και με όλους όσους ενδιαφέρονται να είναι σε μια κοινή τέτοια πορεία.
1: Μάλιστα. Να προλαβαίνω το Σωτήρι τώρα με αρχηγό τον Τσίπρα.
0: Με ποιον, είμαι εμένα. Έλα εσύ τώρα.
2: Το έχω απαντήσει ξανά. Αρχηγό θα βάλω.
0: Θα κάνετε διαδικασίες, έτσι.
2: Αυτό που μπορεί να έχει την καλύτερη επίδοση. Θα δούμε.
0: Εγώ λέω πως θα είναι ο Τσίπρας.
2: Είναι ο κύριος Ξενάκης, είναι ο κύριος Σκουρής. Ποιος μπορεί να κάνει.
0: Τώρα αυτή είναι μια χαζή πραγματικά ερώτηση.
2: Είναι εύκολος τρόπος να το καταλάβω.
0: Είναι η πρώτη χαζή ερώτηση που κάνει από αυτές που λέει ο ίδιος χαζές.
2: Λοιπόν. Μπορεί να κάνει την καλύτερη. Ποιος αυτό να βάλω.
1: Λοιπόν, επίσης, και ποιος έχει, συγγνώμη, και ποιος είναι αυτός κατά τη γνώμη σας την προσωπική, άντε να το βγάλουμε.
2: Το δούμε το κρίσιμο σημείο αυτή τη στιγμή είναι να ανοίξουν τα τηλέφωνα, να συζητήσουμε με αυτό το κείμενο ως βάση. Ο Αλέξης έχει αποδείξει ότι μπορεί να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα στο επόμενο, στο πρόσφατο παρελθόν, και νομίζω ότι έχοντας κάνει αυτοκριτική, έχοντας αναθεωρήσει πολιτικές και έχοντας προσαρμόσει τη στρατηγική του ευρύτερου χώρου στα ερωτήματα του παρόντος και του μέλλοντος, μπορούν να δημιουργηθούν μεγάλες δυναμικές και μεγάλες συσπηρώσεις. Η κουβέντα όμως ξεκινάει, κατά τη γνώμη μου, από την ενότητα ενός πολυδιασπασμένου και πολυτραυματισμένου χώρου και βεβαίως, για να μην μείνει αναπάντητο το βασικό ερώτημα του κυρίου Σκουρή, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την προσπάθεια είναι πάρα πολύ σημαντικός. Μάλιστα. Απάντησα, δεν υπάρχει.
0: Απαντήσατε, είναι σαφές.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε κύριε Ζαχαριάδη, να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας.
1: Και μετά το διάλειμμα θα συζητήσουμε και με τον εκπρόσωπο τύπο του
0: Πασόκ, του κ. Τσουκαλά.
1: Πρώτος, παρακαλώ, στο συνέδριο.
0: Πρώτος είναι κορυφαίο.
1: Και με διαφορά.
0: Μα είναι εξαιρετικός. Να σου πω τώρα. Επειδή δεν φάγαμε πολύ χρόνο τον κ. Ζαχαριάδη, αλλά ο κ. Ζαχαριάδη έχει βελτιώσει κατά την άποψή μου πάρα πολύ το δημόσιο λόγο του. Είναι ένα καλό εκπρόσωπο. Και τα λέει απλά. Χρησιμοποίησε μια λέξη που έχω χρόνια να την ακούσω όμως. Είπε: δεν φερόμαστε σεχταριστικά. Εσύ που μιλάς ξένες γλώσσες τέτοιου είδους, μπορείς να πεις τι σημαίνει σεχταριστικά. Αλήθεια σου λέω. Γιατί πραγματικά ήταν μια. Το χρησιμοποιήσουν γιατί το 70, 80, 90 το έχω συχνά. Σεχταριστικά.
1: Δεν είναι αριστερό ή δεξιό όρο, είναι όρο γενικό.
0: Ο δογματικό.
1: Αυτό που γίνεται στο καβούκι.
0: Μπράβο, το θυμήθηκα. Το χρησιμοποιούσε επειδή μου πολύ αριστερά αυτό.
1: Ναι.
0: Σεχταριστικά.
1: Και σαφέστατα και στον κύριο Πολάκη αναφερόταν αυτό.
0: Μάλλον.
1: Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια, η γάτα είναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάει στη συναυλία των Μετάλλικα στις 9 Μαΐου στο ΑΚΑ. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ ως αποκλειστικός χορηγός σου υπάρχει μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Τη μέρα της συναυλίας επισκέψου του Κοσμοτέ Τέλεκομ booth στο ΑΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Δεν θες να το χάσεις. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν αδίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φωνούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίσουν όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματικά είναι η συνέστηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε επιλογικά σημεία όπως το Golden Hall Kids Μυστική Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν με γευτική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Για να μην το ξεχάσω, ναι, δημοσκόπηστα και απόψε.
1: Θα την παρουσιάσει.
0: Ναι. Το δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24 τη Opinion Poll.
1: Ζαχαρία Ζούπης
0: που θα έχει. Εντάξει, πρόθεση ψήφου
1: προφανώς
0: κλπ. Αλλά θα έχει επίσκεψη Μακρόν, θα έχει τα οικονομικά μέτρα, εξοπλιστικά κλπ. Θα είναι μια μεγάλη δημοσκόπηση. Νέα κόμματα, Τσίπρα.
1: Όλα.
0: Τι καταγράφει Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε διαλυματάκι.
1: Τι ώρα θα την παρουσιάσετε?
0: 7:10 ξεκινήσουμε.
1: 7:10.
0: Κάπου λίγο μετά.
1: Θέλεις με δελτίο ειδήσεων στο Action TV. Σωτήριος Ξενάκης παρουσιάζει.

0: Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα που ήταν ένα φίλο Χρήστο που λέει: κόψανε θεόρα τα δέντρα από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου καθώς πηγαίνουμε λίγο πριν από το Καλλιμάρμαρο στάδιο. Δεν το ξέρω, αλλά επειδή ξέρω ότι στο Δήμο Αθηνών ακούνε, έχουν. Καλό θα είναι, επειδή είναι ένα θέμα το πράσινο στην Αθήνα, δεν είναι και πολύ. Πώς το λένε, μπορεί να έχει μια απάντηση ο Δήμος. Αυτό θέλω να πω. Και να πάμε στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, που ήρθε κουτί τώρα στην κουβέντα μας, γιατί μιλούσαμε για ένα θέμα που αφορά άμεσα και το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, καλό μήνα, κύριε Τσουκαλά, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Δεν άκουγα τι λέγατε, οπότε πρέπει κάπως να με βοηθήσετε.
0: Δεν λέγαμε εμείς.
2: Κριτική από τον κύριο Ζαχαριάδη, τόσο για την συνεργασία Πάσκεδάκη στην ΓΕΣΕΕ, όσο και για το γεγονός ότι καταθέσατε δική σας πρόταση για προανακριτική και καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά δική τους, και για τις δηλώσεις του κυρίου Μαϊμάρογλου, στελέχους του κόμματός σας, ότι είναι λάθος η απόφαση του συνεδρίου να μην συνεργαστείτε με την αριστερά, και έλεγε ότι ουσιαστικά, πώς να σας πω, δεν είναι τόσο καθαρή η θέση σας για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το μεταφέρω.
1: Πρώτα απ' όλα είναι πράγματι παράδοξο ότι ενώ καταραίει μια κυβέρνηση στα σκάνδαλα και ότι ενώ μια κυβέρνηση εδώ δημιουργεί συνεχώς ανισότητες, παράγει σκάνδαλα, εργαλειοποιεί τη δικαιοσύνη, ένα μέρος της Ελλάδος αντιπολίτευσης επιλέγει να χτυπάει το ΠΑΣΟΚ για μικροπολιτικούς λόγους. Εμείς δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία αυτή, κύριε Σκουρή, κύριε Ξενάκη, γιατί παρόλο μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Είναι πολύ καθαρό αυτό. Όσο και αν άθελά τους άλλες πολιτικές δυνάμεις θέλουν να δώσουν σωσίβιο στον καταραίοντα κύριο Μητσοτάκη, δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της ΓΕΣΕΕ, είναι πολύ καθαρή η στάση του ΠΑΣΟΚ σε σχέση και με τον πρόεδρο, τον κύριο Παναγόπουλο. Έχει υπάρξει απόφαση και με την αυτονομία του συνδικαλιστικού κινήματος, όπως πολύ καθαρές είναι και οι συνεδρικές αποφάσεις. Τώρα, αν υπάρχει κάποιο μέλος του ΠΑΣΟΚ που μπορεί να έχει μια άλλη άποψη, αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν μέλη σε πολλά κόμματα που έχουν άλλες αποφάσεις.
2: Αυτό είναι για τον κύριο Μεϊμάρογλου.
1: Και είναι οι αποφάσεις του συνεδρίου.
2: Να ρωτήσω λοιπόν εσάς, γιατί ο κύριος Ζαχαριάδης είπε το εξής. Λέει ότι προτείνεις 35ωρο και πας να το εφαρμόζεις με τη ΔΑΚΕ. Νομίζω αυτό δεν ήταν σωτήρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: 34ημερη εργασία.
0: Μισό, λέει.
2: Να κάνω την ερώτηση. Ναι. Και λέει, πώς μπορεί να γίνει, ρωτάει εγώ πολιτικά τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Θεωρείτε πολιτικά σωστή αυτή τη συνεργασία στη ΓΕΣΕΕ? Αυτό.
1: Πρώτα απ' όλα,
2: πέρα την αυτονομία στο
1: εργατικό κίνημα είναι αυτόνομο.
2: Αλήθεια.
1: Εμάς το μέτωπό μας είναι καθαρό και είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Να.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιο προωθημένο, ενδεχομένως, πάρα πολλές φορές, από άλλες πολιτικές παρατάξεις, όπως είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Το βασικό είναι να μας πει ο κ. Ζαχαριάδης αν συμφωνεί με την πρότασή μας. Το βασικό,
2: είπε θα την ψηφίσουμε.
1: Και μας κάνει κριτική γιατί ανοίγουμε το διάλογο για την τετραήμερη. Τι εκείνη, τι είναι με το Μητσοτάκη που θέλει να γίνει με Βουλγαρία?
2: Ερώτημα τώρα.
1: Εδώ έχουμε μία, κύριε Σκουρή, έχουμε ένα καθαρό δίλημα.
0: Ναι.
1: Ή προχωράμε, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, στη νέα σύγκληση με την Ευρώπη, κοιτάζουμε πώς μειώνονται οι ώρες απασχόλησης εκεί που μπορεί να γίνει, αυξάνουμε την παραγωγικότητα που είναι στα τάρταρα, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα είναι σήμερα στο 52% του μέσου όρου της Ευρωζώνης και στο 57% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ οι Έλληνες δουλεύουν 39,8 ώρες, πιο πολλές από ό,τι σε όλη την Ευρώπη, ενώ στην Ευρώπη είναι 36 ώρες ο μέσος όρος. Αντί σε αυτό να είναι αρρωγός, άλλα κόμματα που θέλουν να λέγονται προοδευτικά, ασκούν κριτική και υιοθετούν την ατζέντα Μητσοτάκη.
2: Όχι, δεν είμαστε δίκαιοι, δεν είναι εδώ μαζί σας. Δεν είπε αυτό. Είπε πώς θα το κάνετε αυτό και ταυτόχρονα συνεργάζεστε στην ανώτατη. Να ρωτήσω.
1: Να γίνουμε κυβέρνηση.
2: Να πω.
1: Ναι.
2: Ναι, λέει πώς θα το κάνετε μαζί όταν συνεργάζεστε στο ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο με τη ΔΑΚΕ που είναι εναντίον. Αυτό ρωτάει. Και δεν πάτε με τις προοδευτικές παρατάξεις.
1: Το λέει αυτό σε ένα κόμμα που έχει υπάρξει απόφαση της γραμματείας της ΚΟΕΣ σε σχέση με τα δεδομένα της ΓΕΣΕΕ, πάρα πολύ σαφής.
0: Για το συνέδριο.
2: Ερώτημα τώρα, πάμε λίγο παρακάτω. Να πάμε να μείνουμε λίγο σε αυτό το χώρο και να πάμε στα κεντρικά θέματα που υπάρχουν.
1: Αν θέλετε τη τετραήμερη, πρέπει κάπως να μας πει και η κυβέρνηση. Πώς, άκουγα την κυρία Κεραμέως να λέει ότι τι θα πάει να πει, λέει, στο μανάδικο. Μα δεν. Γιατί υποτιμάτε η νοημοσύνη των πολιτών? Δεν έχει αντιληφθεί ότι αυτό αφορά επιχειρήσεις έντασης διανοίας και όχι έντασης εργασίας. Σε έναν προσοντούχο, ο οποίος γνωρίζει πληροφορική και δουλεύει σε HR μιας μεγάλης επιχείρησης, τι θα του πει, που σήμερα λόγω της κακή οργάνωσης του χρόνου του δουλεύει πάρα πολλές ώρες και έχει ελάχιστο ελεύθερο χρόνο. Τι θα πει σε ένα νέο μηχανικό ή σε ένα νέο επιστήμονα, αυτούς βάζει απέναντι. Είδαμε λοιπόν πάρα πολύ σοβαρά να ψάξει να δει τα παραδείγματα. Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Ολλανδία, Ισλανδία, ακόμα
0: έχετε
1: και Πολωνία.
0: Ποσοστά,
1: όπου
0: ποσοστά,
1: το κάναμε,
0: έχετε ποσοστά επί της 100 στους εργαζομένους, πόσους είναι τετραήμερη εργασία για αυτές τις χώρες. Τα έχετε.
1: Στην Ολλανδία,
0: γιατί μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, αλλά να αφορά ελάχιστους. Ναι.
1: Στην Ολλανδία αφορά το σύνολο.
0: Ναι.
1: Έχουν πραγματικά.
0: Όλοι δουλεύουν 4 μέρες στην Ολλανδία.
1: Εκτεταμένο. Δουλεύουν 32 ώρες τη βδομάδα,
0: ναι,
1: στην Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Σε άλλες χώρες πάει ανάλογα με, με τους κλάδους. Για παράδειγμα,
0: ναι, προφανώς,
1: στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, που υπήρξε το πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα,
0: ναι,
1: μετά τη λήξη, το 92% των εταιριών επέλεξε να συνεχίσει την εφαρμογή του.
0: Που είχαν μπει στο πιλωτικό, βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Αυτές πόσες είναι, αυτό λέω. Είναι το 10%,
1: Ισλανδία,
0: το 5%.
1: Το 86% επέλεξε να συνεχιστεί.
0: Ναι.
1: Στη Γερμανία, το αντίστοιχο πρόγραμμα,
0: ναι,
1: που αφορούσε ένα μεγάλο μέσο επιχειρήσεων, το 95% το αξιολόγησε θετικά.
0: Μάλιστα.
1: Το 85% ανέφερε αύξηση απόδοσης, 70% αύξηση παραγωγικότητας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εδώ θα πρέπει να μας πει γιατί αντιδρά τόσο αμυντικά.
2: Κυβέρνηση. Ερώτημα τώρα, πριν πάμε στην κυβέρνηση, λίγο θα σας ρωτήσω άλλο ένα θέμα που υπάρχει. Δεν σας ρωτήσαμε. Μανιφέστο Τσίπρα, την κριτική σας. Το διαβάσατε και τι λέει.
1: Το είδα λιγάκι γρήγορα. Είναι ένα γενικόλογο κείμενο που πολλοί μπορούν να το δουν. Νομίζω υπάρχουν και άλλα κείμενα πολύ πιο άρτια που έχουν γίνει από κόμματα και του αριστερά. Σημασία δεν έχει μόνο τι αναφέρει, είναι και ποιο το λέει. Αλλά δεν είναι το ζήτημά μα.
2: Για το ποιο το λέει ένα σχόλιο, και αμέσως μετά θέλω να σα ρωτήσω κάτι που θεωρώ
0: σοβαρό.
1: Ο πρώην πρωθυπουργό έχει κάθε δικαίωμα να εκτεθεί πολιτικά, να βγάλει το μανιφέστο του και να τον αξιολογήσει ο κόσμο όπω τον έχει αξιολογήσει ήδη και σαν κυβέρνηση και σαν αντιπολίτευση. Δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας το ζήτημά μας. Είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: Ερώτημα.
1: Είμαι πάρα πολύ καθαρός.
2: Πάμε τώρα στο θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Άλλη μια ερώτηση πριν, συγγνώμη λίγο, γιατί είδα και μια έτσι, το είδα στη στήλη του Γιάννη του Κουρτάκη σήμερα, για το θέμα αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις.
1: Κάτσε να δείτε, έχουμε δημοσκοπήσεις που λένε διαφορετικά πράγματα, κάθε μία είναι πάρα πολύ κοντά. Άρα οι ίδιες αμφισβητούν η μία την άλλη.
0: Ναι,
1: προφανώς όταν βλέπεις σε μια δημοσκόπηση με διαφορά δύο ημερών, στη μία η Νέα Δημοκρατία να καταραίει και στην άλλη να ανεβαίνει στο ίδιο διάστημα, δεν είναι εύκολο να ισχύουν και τα δύο. Κάποιος έχει κάνει κάποιο λάθος στη μεθοδολογία. Δεν είμαι κακόπιστος.
2: Ναι, όχι, εσείς λέτε ότι έκανε αυτή που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει.
1: Τώρα
2: αυτό λέω.
1: Πέρασε μία εβδομάδα στην οποία η Νέα Δημοκρατία απεδείξε περίτρανα ότι εργαλειοποιεί τη δικαιοσύνη. Αποκαλύφθηκε ότι ο δικαστικός λειτουργός, ο οποίος αρχιεθέσε την υπόθεση, ήταν ο ίδιος εμπλεκόμενος και είχε δώσει την εντολή και την άδεια για να παρακολουθηθεί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο υφυπουργός του Πρωθυπουργού, κ. Μιλωνάκη. Είναι η ίδια εβδομάδα στην οποία η κυβέρνηση δηλώνει ευθαρσιώς ότι για μας το όραμά μας είναι το 50 ώρα.
0: Ναι, αλλά ανακοινώνει και μέτρα οικονομικά, έρχεται το Μακρόν και για αυτά τα ξεχνάτε. Αυτά. Τα οικονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Εντάξει, μα οι δημοσκοπήσεις κατά δεν καταγράφουν την επόμενη μέρα, γράφουν τις επόμενες μέρες.
1: Μα υπήρχαν οι δημοσκοπήσεις που τα μέτρα τα μετρήσανε και δείξανε να καταραίει.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά περνάει ένα πενθήμερο σκανδάλων, διαφορά.
0: Άρα τι λέτε δηλαδή, ότι είναι κατευθυνόμενε.
1: Επικοινωνιακή διαχείριση και αμυντισμού απέναντι σε μία πρόταση του Πασόκ. Εβδομάδα όπου έχουμε προανακριτικές και εξεταστικές για σκάνδαλα διαφορά στα οποία εμπλέκεται ο Πρωθυπουργός και μας λένε ότι ξαφνικά απογειώθηκε η Νέα Δημοκρατία.
0: Αλλά είναι ψέματα.
1: Ο καθένας αξιολογεί. Εγώ θεωρώ ότι προφανώς υπάρχει κάποιο λάθος στη μεθοδολογία.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να σκεφτώ κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα τελευταία ερώτηση, γιατί όντως ξεφύγαμε να ρωτήσουμε κάτι πολύ
1: ενδιαφέρον.
0: Εδώ
1: ο Πρωθυπουργός πάει μία ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά το ανώτατο όριο πιστώσεων να την εμφανίσει σαν εθνική πρωτοβουλία, ενώ είναι.
0: Το διέψευσε ο κ. Σταδρικάκος εδώ πριν από μία ώρα.
2: Ο Σταδρικάκος είπε αυτό.
0: Ότι δεν ισχύει αυτό που λέτε, λέει.
2: Δεν ισχύει, λέγεται.
1: Δεν ισχύει.
0: Ναι.
1: Είναι 22-25. κάθε το 2000.
2: Όχι αυτό, λέει ότι είναι μια τέτοια κατεύθυνση, αλλά ο τρόπος που το κάνει η Χάδε Χώρα, είπε, είναι διαφορετικός και για αυτή την έννοια ψεύδεστη.
3: Όχι, όχι. Άρα, ναι, λέει ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα σε όλες τις χώρες. Εμείς κάνουμε κάτι καλύτερο, λέει γι' αυτό.
1: Μισό λεπτό. Όλοι γνωρίζουμε, για να μην γελιόμαστε, ότι κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Οδηγία δείχνει ένα πλαίσιο.
3: Ναι, ναι.
1: Το πλαίσιο αυτό κάθε χώρα πρέπει να το εξειδικεύσει,
3: ναι,
1: με μια πρωτοβουλία δικιά της. Ναι. Τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση πολύ συχνά, ναι, πετσοκόβει τις οδηγίες. Γι' αυτό και εμείς λέμε να περιμένουμε να δούμε και τι θα φέρουν. Γιατί με αυτά που ακούμε, ναι, μάλλον εκείνο που θα φέρουν θα αφορά πολύ λιγότερους από ό,τι είναι το πνεύμα της οδηγίας. Είναι ψέμα ότι αργήσανε, ναι, ένα χρόνο να την ενσωματώσουν.
3: Ναι.
1: Είναι ψέμα ότι αν δεν ενσωματωνόταν έως τον Νοέμβριο του 26 θα είχαμε κυρώσεις. Είναι ψέμα ότι έχουμε τα πιο ψηλά επιτόκια νέων δανείων καταναλωτικά στο 9,7% ενώ είναι 7,2% στην Ευρώπη.
3: Μάλιστα.
1: Είναι ψέματα αυτά.
3: Λοιπόν,
1: είναι ψέμα ότι ενώ υπάρχει Ευρωπαϊκή Οδηγία που δίνει την δυνατότητα, ναι, να έχουμε προγράμματα προστασίας πρώτης κατοικίας.
3: Πρέπει να κλείσουμε.
1: Και έχουμε πληστηριασμούς.
3: Ναι. Ναι. Καλά, θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα πιο αναλυτικά, γιατί έχουν στείλει μηνύματα για την πρόταση για τετράωρο. Άλλοι ενδιαφερόμενοι, αλλά δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς. Ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν υπάρχει τελευταία, ούτε δικιά σου, ούτε δικιά μου. Τελειώσαμε, νομίζω. Έτσι δεν είναι.
2: Ευχαριστούμε.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα και καλά. Καλημέρα σας.

0: Κόσμος 938.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
4: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
5: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
4: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
5: Πάριζα τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
4: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2,09 €.
5: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, 1+1 δώρο.
4: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%.
5: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 6,75 το κιλό.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
8: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
9: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες συσκευασίες.

0: Κρασιών γραμμαρίων 1,99.
1: Μάρκετινγκ. Αξίζει να πας.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
4: Καλό μεσημέρι, Ερή. Σε διαβούλευση θα μπει, δεν έχει μπει ακόμη,
3: ναι,
4: αλλά
3: σωστά.
4: Μέσα στο μήνα. Κοίταξε, έχουμε μια προσαρμογή κοινοτικής νομοθεσίας στην Εθνική Νομοθεσία, η οποία πρέπει να γίνει μέχρι τον Νοέμβριο του 2026, και πιστεύω ότι η κυβέρνηση θέλει να τη φέρει αυτή την νομοθεσία για να σταματήσει το φαινόμενο των πανωτοκίων στις πιστωτικές κάρτες και στα καταναλωτικά δάνεια. Βάζει φραγή η κυβέρνηση. Δεν έχει οριστεί που θα είναι αυτή, αλλά θα είναι μεταξύ 30 και 50% πάνω στο κόστος πάνω στο κεφάλαιο. Δηλαδή δεν θα μπορεί να ξεπεράσει το 30 ή το 50% του κεφαλαίου ο τόκος. Κάτι το οποίο συνέβαινε με τους κακοπληρωτές στο παρελθόν συχνά. Πώς ήταν αυτοί οι κακοπληρωτές που παίρναν πανωτόκια? Αρκετοί, ειδικά πρώτου της κρίσης του 2010, ήταν πάρα πολλοί αυτοί που τα παίρναν.
3: Πέραν των κακοπληρωτών, όμως, Βαγγέλη, εδώ πέρα γινόταν καταχρηστικές συμπεριφορές. Δηλαδή, καταρχάς, αυτό μιλάμε για μια κοινοτική οδηγία. Έτσι. Είναι μια κοινοτική οδηγία. Άλλα επιτόκια εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλα επιτόκια εφαρμόζονται στα καταναλωτικά αγαθά εδώ στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν υπήρχε μια καταχρηστική συμπεριφορά πάρα πολλών, ας πούμε, εταιριών, τραπεζών κτλ. Ή οτιδήποτε funds και όσοι, τέλος πάντων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είχαν κάποιες υπέρογγες χρεώσεις, και έτσι κατέληγε λοιπόν ένας δανειολήπτης να πάρει ένα ποσό, ας πούμε, και να το πληρώσει διπλάσιο, ακόμη και τριπλάσιο. Αυτό θα σταματήσει, ακριβώς. Σωστά.
4: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή τα επιτόκια που υπάρχουν σε πιστωτικές κάρτες ή καταναλωτικά δάνεια είναι τάξη του 15 και 17, 18%. Φτάνει μέχρι και 18% ανάλογα με το προφίλ του.
3: Τι ισχύει λοιπόν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες?
4: Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, να σκεφτείτε ότι εμείς καταθέτουμε χρήματα, ας πούμε, με μισό 100% και 1% στις τράπεζες. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοια επιτόκια καταθέσουν. Είναι τεράστια η διαφορά. Τι γινόταν, ας πούμε, οι κακοπληρωτές επιχειρούσαν να πληρώσουν, οι καλοπληρωτές πληρώνανε τους κακοπληρωτές. Αυτό γινόταν. Επειδή μιλάμε για χρήματα τα οποία δίνονταν χωρίς πράγματα ασφαλής, δηλαδή όταν παίρνει πιστωτική κάρτα δεν βάζει κάτι σε υποθήκη, σε εγγύηση κλπ. Οπότε είτε μπήκαν πάρα πολλοί τέτοιοι κακοπληρωτές οι οποίοι δεν πληρώνανε. Και οι καλοπληρωτές πληρώνανε όλους τους υπόλοιπους.
3: Ναι. Και το πληρώνανε διπλό και τριπλό. Σωστά.
4: Ναι.
3: Τώρα από εδώ και πέρα λοιπόν θα μπει ένα τέλος σε αυτό. Έτσι. Και πόσο θα είναι το ποσοστό? Αν υποθέσουμε ότι κάποιος, ας πούμε, πάρει ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Από εδώ και πέρα.
4: Ο νόμος θα ορίζει ότι θα είναι με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπουργού και της Τράπεζας Ελλάδος. Αυτό θα καθοριστεί σε συμφωνία, δεν έχει καθοριστεί ακόμη. Θα καθοριστεί, πάντως συνολικά οι τόκοι που θα καταβάλει ένας δανειζόμενος έως 100.000 σε ένα καταναλωτικό δάνειο, επισκευαστικό δάνειο ή μια πιστωτική κάρτα, δεν θα ξεπερνάει το 40 έως 50% του κεφαλαίου. Δηλαδή, εάν πάρει 100.000 ευρώ, δεν θα ξεπεράσει τις 130 με 150.000.
3: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, για το θέμα αυτό.
5: Αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις μέχρι 100.000 ευρώ. Η λογική της νομοθέτησης που θα κάνουμε κατ' εφαρμογήν, αλλά με δικό μας προφανώς περιεχόμενο και προτεραιότητες, κατ' εφαρμογήν σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών, έχει τη λογική του να είναι απολύτως ενημερωμένοι οι καταναλωτές για το τι ακριβώς κάνουν παίρνοντας ένα τέτοιο δάνειο. Άρα μπαίνει τέλος το καθεστώς με τα ψηλά γράμματα, μπαίνει τέλος το καθεστώς με τις καταχρηστικές συμπεριφορές, την δυνατότητα να υπαναχωρήσεις από μία σύμβαση μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι 14 ημερών και το μέτρο του πλαφόν στο πόσο μπορεί να είναι η προσάυξηση από ένα τέτοιο δάνειο στην περίοδο που το ξεχρεώνεις, βάζοντας ένα πλαίσιο μεταξύ 30 και 50%.
6: Άρα δεν έχει αναδρομική ισχύ για εμάς, τους παλιούς δεν μας αφορά. Ναι, ναι, ναι, okay.
5: Σαφώς όχι.
3: Στο θέμα αυτό, στην μη ύπαρξη αναδρομικότητας Και το μέτρο αυτό λοιπόν θα ισχύει από τώρα και μετά, από τις νέες ενιακές συμβάσεις και μετά. Δεν έχει λοιπόν αναδρομική ισχύ. Αυτό ανέφερε, όπως ακούσατε, πριν από λίγο ο κύριος Θεοδωρικάκος. Πριν από λίγο είχαμε και μια αντίδραση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με το θέμα αυτό. Είπε χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος διέψευσε τον κύριο Μητσοτάκη, αναφέροντας πως δεν έχει αναδρομική εφαρμογή η διάταξη για τα επιτόκια και θα αφορά μόνο τα νέα δάνεια. Και ο πιο καλόπιστος λοιπόν καταλαβαίνει πως χθες ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να εξαπατήσει τους δανειολήπτες, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ και ο Κώστας Τσούκαλας. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Εύθαστες είναι οι ισοκομματικές ισορροπίες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, εν όψει μάλιστα και της επικείμενης συνεδρίασης. Ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να ρίξει γέφυρες, επιχειρεί έτσι να κατευνάσει το αρνητικό κλίμα. Πάμε στον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλή εβδομάδα.
7: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και στις συνέχεια στο κρατές μας. Πράγματι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι μια σύνθετη άσκηση ισορροπίας για το Μέγαρο Μαξίμου και για την Πειραιώς, η κατάσταση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα έχουμε 4 Μαΐου, να θυμίσουμε, στις 7 την 5η συνεδριάση κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος. Στις 15 την επόμενη Παρασκευή ξεκινά το τριήμερο τακτικό συνέδριο. Εκεί λοιπόν βούληση της ηγεσίας του κόμματος και φυσικά του Πρωθυπουργού είναι να λιανθούν οι οποίες λοιπόν αντιθέσεις υπάρχουν. Γι' αυτό και ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συναντηθεί με έναν εκ των πέντε που υπέγραψαν την επιστολή την προηγούμενη εβδομάδα, ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε στην 49, στην κυβέρνηση με τον κύριο Κατσανιώτη. Δεν σημαίνει ότι οι βουλευτές υποχωρούν ή αλλάζουν γνώμη σχέση με αυτά που είπανε, αλλά να είναι σε πιο ήρεμο κλίμα και όχι εν μέσω εντάσεων συνεδρία κοινοβουλευτική ομάδα τη Πέμπτη και, και κυρίως το συνέδριο, το τακτικό συνέδριο του κόμματος, το οποίο φυσικά θέλει ο κ. Μητσοτάκης να είναι ως δυνατόν πιο ενωτικό και συλλογικό και να στείλει το μήνυμα φυσικά της νίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές και δυνατόν και της αυτοδυναμίας. Νωρίτερα ρωτήθηκε από το ραδιοφωνικό μας σταθμό ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος του κόμματος, είπε: αν θέλετε τους βουλευτές ομιλούντες, δεν θα πούν μόνο χαρούμενα πράγματα. Εμένα, είπε, δεν με ενοχλεί να μιλούν, δεν έχουμε γίνει στα ελληνικό κράτος. Βουλευτές είναι, μπορεί να μιλούν. Σε σχέση με τον Άκη Σκέτς, ο οποίος έχει συγκεντρώσει κάποια από τα πειρά των εν λόγω βουλευτών, αρχίστηκε να πει και ο Γεωργιάδης: πρέπει να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί, επειδή, είπε και λίγο χαρτολογώντας, να ξεβαρουγευτεί ότι το 7 είναι σημαδιακό. Όπως προκύπτει από τα 7 χρόνια παγούρα. Το 7 είναι σε 2 μήνες από σήμερα, είναι 7 χρόνια στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία.
3: Μάλιστα. Και να πάμε και λίγο στις συναντήσεις που είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών.
7: Σε λίγη ώρα λοιπόν υποδέχεται τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Βάντεπουλ, στο Μέγαρο Μαξίμου. Νωρίτερα συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος, κύριο Άνδριους Κουμπίλιους. Θα σταθούμε και σε δύο πράγματα πολιτικά για τη χώρα μας που είπε ο κύριο Κουμπίλιους. Είπε ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής άμυνας με ένα σπίδα δαχυλαία, με το 12ετές πρόγραμμα. Είπε ότι πάντα λέω σε άλλες χώρες: κοιτάξτε την Ελλάδα και ακολουθήστε αυτό που κάνουν. Ενώ έδωσε και συγχαρητήρια και είπε ότι θα πω σε όλους να πάρουν ως παράδειγμα την Ελλάδα ως προς τρόπο αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, να ακολουθήσουν, είπε, αυτό το καλό παράδειγμα. Τώρα ο Πρωθυπουργός, στη δική του τοποθέτηση πριν την έναρξη της συνάντησης, μίλησε για την ανάγκη να αποκτήσει επιχειρησιακή διάσταση το άρθρο 42.7 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, είναι κάτι ανάλογο, να το πούμε αυτό, Έρη, με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, συλλογική άμυνα. Όταν δηλαδή ένα κράτος μέλος δέχεται επίθεση, είναι σαν να δέχονται όλα. Αυτό φυσικά αφορά το παράδειγμα της Κύπρου, που το θύμισε ο Πρωθυπουργός και θύμισε πώς προσέτρεξε η χώρα μας αλλά και άλλες χώρες όταν η Κύπρος δέχτηκε επίθεση από την Χεζμπολάχ. Επίσης, τώρα στην ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως μια ευρωπαϊκή ασπίδα αεράμινας, μια πρόταση την οποία έχει καταθέσει ήδη εδώ και 2 χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Ντόναλντ Τούσκ.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Και εμείς να ακούσουμε την τοποθέτηση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Μίλησε και για τον Κώστα Καραμαλή και για τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και βεβαίως για τις δηλώσεις που γίνονται γύρω από το όνομα του κυρίου Σκέρτσου.
8: Κύριε Καραμαλή, δεν ξέρω αν χρειάζεται ειδική πρόσκληση στη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Καραμαλή είναι Νέα Δημοκρατία, είναι πρώην αρχηγός Νέα Δημοκρατία, πρωθυπουργός Νέα Δημοκρατία.
9: Εντάξει, πρώην πρωθυπουργός είναι. Είναι κακό να σηκώσει και ένα τηλέφωνο ο πρωθυπουργός και να απευθύνει μια πρόσκληση.
8: Μα θα σηκωθεί το τηλέφωνο.
6: Σε ψυχική απόσταση με
8: τον Καραμαλή, μόνο σεβασμός υπάρχει από τη Νέα Δημοκρατία και μόνο αγάπη. Συζητάμε τώρα για τη Νέα Δημοκρατία να πάει τον Καραμαλή δυνατόν. Το σπίτι του Καραμαλή. Δηλαδή θα κάνω εγώ υπόθεση στον Καραμαλή για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι λίγο παράλογο. Ή του βουλευτέ. Ή τους προτιμούμε. Διαλέξτε. Εάν τους θέλετε μουγκούς, θα πω εγώ δεν τους θέλω μουγκούς, γιατί αυτό δεν είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αν τους θέλετε ομιλούντες, μπορούν να πούν και κάτι ενοχλητικό. Δεν αγκάθιστα θα λένε μόνο χαρούμενα πράγματα. Είναι κατανοητό αυτό. Επειδή λοιπόν εγώ δεν θέλω τους βουλευτές μουγκούς, γι' αυτό και δεν παρεξηγούμε να πούν και κάτι. Δικαίωμά τους είναι. Βουλευτές είναι, δουλειά να μιλάνε είναι. Επειδή έχουμε κυβερνήσει ήδη 7 χρόνια, υπάρχει αυτή η ωραία πανδημία 7 χρόνια φαγούρα, μια κρίσιμη πάντα χρονιά του 7, θα πρέπει πάντα να είσαι προσεκτικός, καμιά φορά να μην παρεξηγεί ένα τον άλλον σε μια εποχή που αισθανόμαστε λίγο παραπάνω πιεσμένοι. Σε αυτό θα το δεχτώ ότι ναι. Καλό είναι να είμαστε όλοι λίγο πιο προσεκτικοί.
3: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ξεχωριστή πρόταση για σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ανεξάρτητα όμως από εκείνη του ΠΑΣΟΚ. Η κοινή πρόταση στρέφεται κατά του Σπύλου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, με κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από λίγο, βεβαίως, απάντησε και ο κύριος Μαρινάκης. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη, στη Βουλή, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, έρχεται από τη Βουλή. Πρωτού όμως ξεκινήσουμε με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για την προανακριτική. Να σου πω ότι προλίγου κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Mm-hmm. Μέσα από ένα πολυσέλιδο κείμενο, το ΠΑΣΟΚ ζητάει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής κατά τα άρθρα 68, παράγραφος 2 του Συντάγματος και 144, παράγραφος 5. Του, και επόμενο του κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, προκειμένου η Βουλή να διερευνήσει άμεσα και να διαλυκάνει πλήρως την υπόθεση της παράνομης χρήσης του Predator στην ελληνική επικράτεια. Μιλάει για 87 επαληθευμένες στοχεύσεις σε βάρος φυσικών προσώπων, της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών και παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συνεστήθη σύμφωνα με την πρόταση προανακριτικής επιτροπής.
3: Μάλιστα, πριν ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη, αύριο Γιάννη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια.
10: Ακριβώς, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία στη Βουλή, αύριο το μεσημέρι θα απευθυνθεί στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης και κατόπιν πρόσκλησης του Πρόεδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί η παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και άλλων επισήμων, ενώ πραγματοποιείται σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του συνεχιζόμενου πόλεμου στην Ουκρανία. Και με υπό αυτό το πρίσμα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα μετά όσα θα πει στην Ολομέλεια ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας όχι, αρνητικά. Απάντησε αρνητικά στην πρόταση, στην κοινή πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής.
11: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων, είτε του ΠΑΣΟΚ είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά, δεν βασίζονται σε στοιχεία ούτε καν σε ενδείξεις και μάλιστα έχει ενδιαφέρον αν διαβάσετε τις προτάσεις των κομμάτων ότι με έμεσο τρόπο, μέσα συγκεκριμένα η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς λέει ότι για τη διενέργεια προκατακτικής δεν απαιτείται ύπαρξη αποδείξεων ή αποχρωσών αισιρών ενδείξεων οχής, αλλά μόνο η αναφορά πραγματικών περιστατικών που είναι άξια δικαστικής διερεύνησης. Μην κορυδευόμαστε, αν διαβάσετε τα κείμενα των κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων δύο κομμάτων, φαίνεται ξεκάθαρα άλλη μια προσπάθεια χρήσης μιας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω αυτή τη φορά σε μία ακόμα προκατακτική εξέταση χωρίς στοιχεία.
3: Τώρα στα αιτήματα για σύσταση προανακριτικής αναφέρθηκε και ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, που μίλησε εδώ στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, καθώς και ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησε επίσης στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα.
5: Όλα αυτά τα θέματα θεωρώ ότι εξετάστηκαν, εξετάζονται και θα εξετάζονται από την ελληνική δικαιοσύνη. Και θα λάμψει αλήθεια, θα λάμψει πραγματικότητα. Προσωπικά για όλες τις υποθέσεις που σχετίζονται με τη σκανδαλώδη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα αποδειχτεί ότι οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν διαπράξει κανένα απολύτως αδίκημα. Για μένα ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο. Το σκάνδαλο είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια, από ό,τι φαίνεται, πολλοί άνθρωποι έπαιρναν χρήματα τα οποία δεν τους ανήκαν. Αυτά τα χρήματα πρέπει να επιστραφούν πίσω στα ταμεία του κράτους. Θα πρέπει η δικαιοσύνη να το επιβάλλει αυτό και θα πρέπει όσοι έκαναν τέτοιου είδους παραπτώματα, τέτοιου είδους εγκλήματα, να πάνε στη δικαιοσύνη.
12: Εμείς καταθέτουμε δική μας πρόταση γιατί έχουμε ευθύνη έναντι του Συντάγματος, γιατί είχαμε ξεκινήσει και δουλεύαμε αυτή την πρόταση με σοβαρή τεκμηρίωση και επεξεργασία και νομίζω ότι έχει και κάποιες διαφορές αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της τεκμηρίωσης των εγκλημάτων τα οποία έχουν γίνει εντός ή εκτός εισαγωγικών αυτό στο τέλος της ημέρας.
6: Εσείς θα ψηφίσετε την πρόταση και του Πασόκ και τη δική σας?
12: Ναι, εμείς δεν πρόκειται να συμπεριφερθούμε σαχαριστικά, προφανώς. Εμάς η γραμμή μας δεν αλλάζει σε αυτά τα ζητήματα. Το ζήτημα είναι γιατί οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, εν προκειμένου το ΠΑΣΟΚ, λειτουργούν σε αυτά τα ζητήματα με αυτοαναφορικότητα. Δηλαδή, τι εξυπηρετεί αυτή η στρατηγική και την Εξεταστική Επιτροπή θα την ψηφίσουμε.
3: Τώρα, στο θέμα των υποκλοπών, αναφέρθηκε και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντόνα. Αναφέρθηκε και στο θέμα των υποκλοπών, αλλά και τις τάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Να τον ακούσουμε.
13: Μητσοτάκη παρακολουθούσαν τηλέφωνα. Εφόσον αυτό έγινε νόμιμο, καλώ θα παρακολουθούσαν.
9: Άλλο όμω κάτι που είναι νόμιμο και κάτι που είναι νομότυπο, κύριε Υπουργέ.
13: Ότι για αυτό το θέμα έχει γίνει μεγάλη φασαρία χωρί λόγο.
14: Το ερώτημα είναι αυτό, ότι είχαμε ταυτόχρονε παρακολουθήσει και από την ΕΕΠ και από το παράνομο λογισμικό. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσετε πολιτικά. Πολιτικά.
13: Για το αν το παράνομο λογισμικό χρησιμοποιήθηκε από τι κρατικέ υπηρεσίε. Γι' αυτό έχει αποφανθεί ο Άριος Πάγο με την αρχιοθέτηση ΒΙΣ. Και έχει αποφανθεί ότι όχι, δεν συσχετίζει το παράνομο λογισμικό με τις κρατικές υπηρεσίες.
14: Μα αυτό σας ρωτώ. Αν είναι ερώτημα, το γεγονός ότι αποφάσισε να μην ανασύρει το αρχείο από το φάκελο ο ίδιος εισαγγελέας. Το φάκελο από το αρχείο, λοιπόν, ο ίδιος εισαγγελέας, ο οποίος είχε δώσει τη διαταγή για την παρακολούθηση των προσώπων αυτών.
13: Ο κύριος Τζαβέλας είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, όχι διοριστής από την κυβέρνηση, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά ψηφισμένος από τους συναδέλφους του και από τους αγγελείς και από τους δικαστές με πολύ μεγάλη διαφορά. Τώρα εσείς με ρωτάτε αν θα έπρεπε να έχει εξαιρεθεί ο ίδιος δικαστικός λειτουργός που έχει διαρρήξει τόσο μεγάλη διαδρομή και έχει φτάσει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των συναδέλφων του και να τον ψηφίζουν για να γίνει εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο ίδιος, επαναλαμβάνω, που είχε τη σχετική αρμοδιότητα, έκρινε ότι δεν έπρεπε να εξαιρεθεί. Συμφωνούμε μέχρι εδώ? Είχε το δικαίωμα να το κρίνει. Ο δικηγορικός σύλλογος είναι απαράδεκτο. Αυτή η ανακοίνωση του δικηγορικού συλλόγου, όπου κάθε ολόκληρο ζού του άμα αυτή την ιστορία και ζητάει την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είναι πρωτοφανής. Αυτοί άγχα το φράσμα με κατηγορούν προ δύο εβδομάδων γιατί έκανα ερωτήματα για την Παπανδρέου. Γιατί τι φαρισαίοι και υποκριτές που είναι. Επειδή εγώ είπα, έχω απορίες πώς η κυρία Παπανδρέου σε αυτό το αστείο φάκελο των γραφείων κάτω βουλευτών στη Βουλή, έπεσα να με φάνε σαν τα πυράγκα. Και αφού έπεσα να με φάνε σαν πυράγκα, γιατί δεν άντεγε η θεσμική του συνείδηση ένας υπουργός να ζητάει να κάνει απορίες για το πώς ένας εισαγγελέας σκέφτηκε να πει κάτι, οι ίδιοι μετά από μια εβδομάδα πήγαν και ζητήσαν την παρέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και δεν τρέπονται.
3: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Χειρή παρέτηση είχαμε πριν από λίγο από τον Χάρη Καστανίδη από το Πασόκ με βαριές κατηγορίες μάλιστα. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Ανδρέα.
15: Καλή εβδομάδα, Έρημου. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Όπως πολύ σωστά είπες, από το πρωί έχουμε την παρέτηση του κυρίου Χάρη Καστανίδη από το Πασόκ. Είπε χαρακτηριστικά: δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Καστανίδης και πρέπει να πούμε ότι η εξέλιξη σημερινή είναι το επιστέγασμα της σύγκρουσης που υπάρχει από το 2023, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε επιλέξει να κρατήσει την έδρα στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, αφήνοντας εκτός κοινοβουλίου τον κύριο Καστανίδη, και από τότε η σχέση των δύο ανδρών ήταν στο χειρότερο δυνατό σημείο και κατά καιρούς ο κύριος Καστανίδης ήταν με συνεντεύξεις, παρεμβάσεις, φόδρα επιθετικός προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Σήμερα όμως ήρθε η παρέτηση. Τελευταία αφορμή είναι, Έρη, να σου πω, η διάταξη που ψηφίστηκε στο τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το όριο των θητιών που μπορεί να έχει ένας που έχει διατελέσει βουλευτής. Ο κύριος Καστανίδης εξέλαβε αυτήν την διάταξη ως φωτογραφική και ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν θα το ήθελε στο κόμμα και ότι του έδειξε με όλους τους τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική του παρουσία στο ΠΑΣΟΚ.
3: Φλερτάρει με κάποιο άλλο κόμμα ο κ. Καστανίδης?
15: Εκτίμηση είναι περισσότερο, αν και νομίζω ότι δεν θα αργήσει να επιβεβαιωθεί ότι ο κ. Καστανίδης θα είναι στο τέλος της ημέρας. Θα πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και θα είναι και υποψήφιο στην πρώτη εκλογική περί Θεσσαλονίκης. Αλλά αυτό είναι εκτίμηση. Από την Καρελάου Στρικούπη δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο. Μόνο έτσι μέσω κύκλων, μπορώ να σου πω, ή τέλος πάντων σε συνομιλητές τους, λένε ότι επέλεξε κάτι τέτοιο ο κύριος Καστανίδης, ότι η ανανέωση είναι προϋπόθεση για το Πασό και δεν είναι και λίγες οι θητείες που έχει κάνει. Θυμίζω ότι είναι από το 1981, ενώ κάποιοι έτσι κοντινοί στον κύριο Ανδρουλάκη θυμίζουν ότι είχε συγκρουστεί με τον Άνδρεα Παπανδρέου, ότι είχε συγκρουστεί με τον Κώστα Σιμίτη,
7: ότι είχε αποχωρήσει από το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου και είχε κάνει κόμμα μαζί με την κυρία Κατσέλη, ότι ήταν, είχε πάει στο Κηφισό, ότι ήταν απέναντι στην Φόφη Γεννηματά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Γενικώς ότι ο κύριος Καστανίδης ήταν επικριτικός προς όλους τους προέδρους του Πασόκ.
3: Και είναι χαρακτηριστικό η κατάληξη της ανακοίνωσής του: όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Μεγάλο καρφί,
7: ναι. Μιλήσε μια διατύπωση του Σαντοπριάνδου. Λέει ότι κρατάει μέσα τους κοινούς αγώνες που έδωσε με πολλούς φίλους και συντρόφους που θα συνεχιστούν. Και άφησε να νοηθεί ότι μπορεί η δική του η εξέλιξη να έχει και το γεγονός ότι μπήκε αυτή η διάταξη στο καταστατικό, ότι μπορεί να θέλει το Πασόκ κάποιες μετεκλογικές πολιτικές επιλογές που δεν ταιριάζουν με τον ίδιο. Όλα αυτά με να τα δούμε. Πάντως η εκτίμηση είναι ότι τα είναι με το ένα πόδι στο κόμμα του κ. Τσίπρα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλο, για το ρεπορτάζ. Τώρα υπάρχει κινητικότητα στην κεντροαριστερά αλλά και ευρύτερα στο πολιτικό σύστημα λόγω και της πρωτομαγιάτικης δημοσίευσης του κειμένου των θέσεων του Ινστιτούτου του Τσίπρα για την κυβερνόσα αριστερά. Έτσι έχουμε και εκεί πολλές ζυμώσεις, έχουμε πολλές αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει όπως πάντα το καλύτερο ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
16: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε καταρχήν ότι σύμφωνα με τα όσα είπε ο συγγραφέας του Μανιφέστου, κυρίως για Χακαντάρη, στα παραπολιτικά, δεν πρόκειται για τις πολιτικές θέσεις του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά για ένα κείμενο του Ινστιτούτου. Προφανώς, ωστόσο, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι οι θέσεις αυτές, οι οποίες έχουν να κάνουν με όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την κοινωνία και την πολιτική, έχουν και τη σφραγίδα του Αλέξη Τσίπρα. Όπως ήταν λογικό, το κείμενο αυτό έφερε αρκετές συζητήσεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς τα στελέχη τα οποία θέλουν να συνταχθούν με το εγχείρημα, με το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκαν να λένε ότι θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν η συνάντηση με τον κύριο Φάμελο. Να υπενθυμίσουμε ότι την περασμένη Δευτέρα εμείς είχαμε αποκλειστικό ρεπορτάζ ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα προκειμένου να καθοριστεί το ρεπορτάζ. Θα έλεγα ότι διαψεύστηκε χλιαρά από τις δύο πλευρές.
3: Σωστά.
16: Και οι πληροφορίες τουλάχιστον οι δικές μου επιμένουν να λένε ότι προφανώς μετά την αποκάλυψη των παραπολιτικών η συνάντηση αυτή πήγε για αργότερα, μπορεί προς το τέλος Μαΐου και προφανώς όχι κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Να πούμε ότι καταρχήν ο κύριος Καλπάκης, ο γραμματέας του κόμματος και αργότερα ο εκπρόσωπος, ο Κώστας Ζαχαριάδης, συντάχθηκαν υπέρ της άποψης που θέλει να ξεκινάει ένα διάλογος προκειμένου το ταχύτερο δυνατόν να υπάρξει μια κοινή συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εδώ πρέπει να σου πω ωστόσο, Έρη, υπάρχουν κάποια ερωτηματικά,
3: ναι,
16: ότι πώς μπορεί να πάρει ο κύριος Φάμελος μια πρωτοβουλία όταν ακόμα ο κύριος Τσίπρας δεν έχει εξαγγείλει τη δημιουργία του νέου κόμματος.
3: Ακριβώς.
16: Άρα στην πραγματικότητα το μαχαίρι και το πεπόνι το έχει ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή θα πρέπει πρώτα να εξαγγείλει τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα και στη συνέχεια με βάση αυτά που θα πει ο κύριος Τσίπρας να ξεκινήσουν οι διεργασίες μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι, δεν μπορούν να αυτοπροσκληθούν, πρέπει να αρχίσουν τα καλέσματα.
16: Ακριβώς, έτσι όπως το λες. Από την άλλη, ωστόσο πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μία αγωνία, καθώς πολλοί φοβούνται ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να ευνηδιάσει με προώρες εκλογές. Εκεί όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, όλα τα πράγματα θα πάρουν ταχύτητα τους ρυθμούς, καθώς το επιτελείο της Αμαλίας

0: Λοιπόν, πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τώρα ήταν θετικά αυτό το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, αλλά ο Παύλος Πολάκης
1: ακριβώς. Ο κύριος Πολάκης πρέπει να πούμε ότι ήταν το πρώτο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο διαφώνησε, εξέφρασε εν πάση περιπτώσει τη διαφορετική του άποψη σχετικά με το κείμενο του Ινστιτούτου Τσίπρα. Μάλιστα έκανε και δύο αναρτήσεις. Στην πραγματικότητα ο κύριος Πολάκης εμφανίστηκε να διαφωνεί, μάλλον συμφωνούσε στο ότι το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου περιλαμβάνεται και στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κοινά σημεία λοιπόν. Ωστόσο
1: επισημαίνω ότι υπάρχουν δύο θέματα, η επανακρατικοποίηση των τραπεζών, της ΔΕΗ, των ΕΛΠΕ κτλ. Και οι βασικές αλλαγές στη δικαιοσύνη που δεν περιλαμβάνονται μέσα στις θέσεις του Ινστιτούτου. Να πω εδώ ωστόσο ότι το θέμα της επανακρατικοποίησης της Εθνικής Τράπεζας δεν είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι θέση του κυρίου Πολάκη. Την έχει θέσει κατ' επανάληψη σε ψηφοφορία μέσα στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά ποτέ δεν έχει περάσει. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή θέση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι προσωπική του άποψη. Και μάλιστα είναι ένα θέμα το οποίο τον έφερε σε αντιπαράθεση και με τον κύριο Παπά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, ο Γιώργος Χιακαντάρης, συντονιστής ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, μίλησε στην Νίκη Λιμπεράκη.
2: Είναι μια εργασία που μας ανέθεσε το Ινστιτούτο Εργασίας και ο Αλέξης Τσίπρας να διαμορφώσουμε ένα μανιφέστο, όπως ονομάζεται, ένα πρόγραμμα αρχών. Όχι όμως ένα κομματικό πρόγραμμα. Δεν είμαστε κόμμα, εμείς οι 12 που αποτελούμε την ομάδα. Αποτελούμε απλώς μια επιστημονική ομάδα που συστάθηκε με αποκλειστικό σκοπό να διαμορφώσει και να συγκεκριμενοποιήσει την ιδέα ότι πλέον αυτές οι τρεις δυνάμεις που μιλάμε, σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά και
3: οικολογία,
2: δεν μπορούν να προχωρήσουν παραπέρα αν δεν ενώσουν όχι τις δυνάμεις τους αθρηστικά κτλ. Αλλά σε ένα νέο πεδίο, σε ένα νέο πεδίο που θα παντρεύει τον ρεαλισμό με τον ριζοσπαστισμό της ιδέας της αναδιανομής και την ριζική κριτική στο παραγωγικό μοντέλο που κάνει η οικολογία. Επομένως δεν είμαστε ούτε διακήρυξη κόμματος, ούτε κόμμα, ούτε πρόγραμμα.
0: Είναι αναγκαία μια επικοινωνία αφάμελου Τσίπρα, είπε νωρίτερα στο σταθμό μας ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
4: Κατά τη γνώμη μου είναι μια πάρα πολύ σοβαρή επεξεργασία, είναι πλήρης, είναι σύγχρονη, είναι φρέσκια. Πρέπει να βρεθούμε όλοι μαζί σε μια κήτη ενιαία. Αυτή είναι η στόχευσή μας, αυτή είναι η στρατηγική μας. Κανένας δεν θα μας συγχωρέσει χωριστές πορείες και χωριστές εκλογικές καταγραφές. Νομίζω ότι συντρέχουν όροι και προϋποθέσεις ανασυγκρότησης ευρύτερης παράταξης.
5: Μπορεί να υπάρχουν σχήματα και ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα στις επόμενες εκλογές, κατά τη γνώμη σας? Δύο δηλαδή κόμματα.
4: Κατά τη γνώμη μου, όχι, δεν μπορεί. Πρέπει να ξεκινήσουν τώρα όλες οι διαδικασίες διαλόγου, προκειμένου να καταλήξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε μία εκλογική καταγραφή.
5: Να υπάρχει επικοινωνία φάμελου Τσίπρα.
4: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει όχι μόνο φάμελου Τσίπρα, Τσίπρα φάμελου, αλλά όλες οι πλευρές με όλες τις πλευρές που ενδιαφέρονται για την επόμενη μέρα.
0: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάρη Χριστοδούλου να δούμε τι συμβαίνει στις αγορές. Σας είπαμε και νωρίτερα ότι είχαμε ένα χτύπημα σε αμερικανικό πλοίο. Αυτό τουλάχιστον λένε οι φρουροί της Επανάστασης εκεί στη Μέση Ανατολή. Είναι κάτι που διαψεύδουν οι Αμερικανοί. Ωστόσο, οι αγορές ήδη κλειδωνίζονται. Καλό μεσημέρι, Μάρη. Καλή εβδομάδα.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Έρη. Μεικτές τάσεις επικρατούν αυτή την ώρα στα διεθνή χρηματιστήρια. Στην Ευρώπη, οι βασικοί δείκτες κινούνται πτωτικά, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένα τα βλέμματα πάνω στη Μέση Ανατολή και στις τιμές ενέργειας. Το ελληνικό χρηματιστήριο τώρα καταγράφει άνοδο. Ο γενικός δείκτης κινείται κοντά στις 2.203 μονάδες, με κέρδη περίπου 0,7%, συνεχίζοντας τη θετική εικόνα των τελευταίων συνεδριάσεων. Κινητήριος δύναμη είναι ο τραπεζικό κλάδος, ο οποίος ενισχύεται κατά περίπου 1%.
0: Σταθερά ψηλά το πετρέλαιο, ωστόσο.
6: Αλλά ωστόσο, Έρη, τα βλέμματα είναι καρφωμένα πάνω στο πετρέλαιο. Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται νοδικά, με το Brent να διαπραγματεύεται πάνω από τα $112 το βαρέλι, ενισχυμένο κατά περίπου 4% μέσω αυξημένης ζήτησης και γεωπολιτικών ανησυχιών. Στο φυσικό αέριο η τιμή της μεγαβατώρας διαμορφώνεται περίπου

0: στα 46 με 47 ευρώ, καταγράφοντας κέρδη πάνω από 3% σε ημερήσια βάση. Ερή, να θυμίσουμε ότι την Παρασκευή κατατέθηκε στις Βρυξέλλες η ετήσια έκθεση προόδου του μεσοπρόθεσμου διατροφικού σχεδίου, ναι, στο οποίο έχουν αναθεωρηθεί προβλέψεις για την ανάπτυξη των πληθωρισμών και την πορεία των τιμών του πετρελαίου. Δηλαδή, ο πίεση για την ανάπτυξη έχει κατέβει στο 2% από 2,4%, για τον πληθωρισμό έχει ανέβει στο 3,2% από 2,2%, ενώ οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην παραδοχή ότι η τιμή του πετρελαίου Brent θα κινηθεί κοντά στα 89 δολάρια το βαρέλι φέτος. Μια υπόθεση με πεσημένα δεδομένα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται.
1: Στο μεταξύ, στις Βρυξέλλες βρίσκεται και ο Κυριάκος Πιερακάκης. Προεδρεύει στο Eurogroup και συμμετέχει και στο ECOFIN για τα θέματα αυτά της Μέσης Ανατολής.
0: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Συνεδριάζει σήμερα στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδα στο Eurogroup υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκεται η αποτίμηση των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πιθανές πολιτικές απαντήσεις με τη συμμετοχή και υπουργών από χώρες εκτός Ευρωζώνης. Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, οι συνέπειες της κρίσης αναμένεται να είναι ιδιαίτερα επίμονες, ακόμα και πέρα από τη διάρκεια της ίδιας της σύγκρουσης, επηρεάζοντας την προσφορά και τη ζήτηση ενέργειας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τη συνεδρίαση, Έρη, θα γίνει επίσης επισκόπηση των μέτρων δημοσιονομικής στήριξης που έχουν λάβει τα κράτη-μέλη με τη συμμετοχή του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον κοινωνικό τουρισμό. Άνοιξαν οι αιτήσεις για τους συνταξιούχους, τους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες του ΟΑΕ. Βαγγέλης Μανδραβέλης και πάλι μαζί μας. Γεια σου, Βαγγέλη, και πάλι. Λοιπόν.
2: Είναι η μικρή παρτίδα, αφορά περίπου 3.000 συνταξιούχους, όχι 25.000 αιτήσεις. 25.000 αιτήσεις. 3 εκατομμύρια το συνολικό μπάτζετ. Είναι το μικρό πακέτο κοινωνικού τουρισμού που απευθύνεται συγκεκριμένα στους συνταξιούχους του ΟΑΕ, του πρώην ΟΑΕ.
1: Εχθές, λοιπόν, για να το διευκρινίσουμε, έκλεισε η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό για όλους τους πολίτες, έτσι.
2: Εργαζόμενους και ανέργους.
1: Σωστά. Και σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα για τους συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες και μόνο.
2: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και με τους ίδιους όρους μπαίνουν και αυτοί, μπορούν να πάρουν τα κουπόνια να τα χρησιμοποιήσουν από 1η Ιουνίου 2026 και έχουν τους ίδιους ακριβώς όρους που έχουν, δηλαδή 6 διανυκτερεύσεις σε περιοχές εκτός της πληγής, σε όλη την Ελλάδα, εκτός από τις πληγείς περιοχές, όπου μπορούν να είναι 10 διανυκτερεύσεις στα νησιά και 12 διανυκτερεύσεις στις περιοχές που επλήγησαν από φυσικά φαινόμενα, Εύβοια και Θεσσαλία.
1: Και πάλι λοιπόν μπαίνουν στο gov.gr με τους κωδικούς τους και τα λοιπά. Υποθέτω ότι σε αυτή την πλατφόρμα δεν θα υπάρχουν προβλήματα, διότι από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι και λίγα τα βάουτσερ.
2: Είναι μικρός ο αριθμός, 25.000 συνολικά οι αιτήσεις. Θα πάρουν ένα κουπόνι, θα μπορούν να το αξιοποιήσουν από 1η του 2026.
1: Πάλιστα, πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Και πάμε και στον Αντώνη Βασιλόπουλο. Καλό μεσημέρι, Αντώνη, διότι έχουμε κάποιες αλλαγές, κάποιες δράσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Πολύ σημαντικό. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. 12 λοιπόν δράσεις που ενισχύουν άτομα με αναπηρία και ουσιαστικά, όπως υπόθηκε και στην σημερινή παρουσίαση, συνεχίζουν την μεταλλαστική δυναμική της πολιτικής κυβέρνησης για την ενδυνάμωση των ευάλωτων πολιτών. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 1,47 δισεκατομμυρίων δραχμών που θα διατεθούν σε πάνω από 100.000 ωφελούμενους, μιλάμε για άτομα με αναπηρία, καθώς και 1,2 δισεκατομμύρια με προτεραιότητα σε άτομα με αναπηρία, αλλά και στις οικογένειές τους μέσω του ΟΠΕΚΑ, καθώς αυτοί έχουν και το λεγόμενο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όπως ανέφερε ο κύριος Κέρτσος, 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Πάμε λοιπόν να μας πεις τι αφορά αυτές.
3: Τι αφορούν οι δράσεις. Ναι. Έχουμε δημιουργία Μητρώου είδος αναπηρίας με εξασφάλιση διαλειτουργικότητας των συστημάτων. Αυτό προβλέπεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ως το 2028. Έχουμε σχεδιασμό και εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης και Καθολικής Προσβασιμότητας, δηλαδή όποιος κάνει χαρτιά για να κριθεί ανάπηδος θα περνάει άμεσα από τα λεγόμενα κέντρα πιστοποίησης.
1: Από τα ΚΕΠΑ. Άρα λοιπόν πιο γρήγορα, θα περνάνε πιο γρήγορα από επιτροπή.
3: Έχουμε δημιουργία προσβάσιμων κατοικιών στο πλαίσιο του προγράμματος διαβιώ κατοίκων, δηλαδή ένας ανάπηρος να μπορεί να κινείται με το καροτσάκι του και να έχει προσβασιμότητα και στα σπίτια αλλά και στις δημόσιες υπηρεσίες.
1: Στα μέσα μεταφοράς.
3: Έτσι, μιλάμε για μια πολυυπουργική ενότητα δράσεων. Αυτό το συγκεκριμένο που είπα αφορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχω και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έχει στο 2030. Έχουμε βελτίωση προσβασιμότητας σε δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό.
1: Και από ό,τι διαβάζω, η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στην προμήθεια 706 σχολικών λεωφορείων για μαθητές με αναπηρία. Πολύ σημαντικό.
3: Με αναπηρία, πολύ σημαντικό επίσης. Έχουμε θεσμοθέτηση της διαδικασίας και των κριτηρίων πιστοποίησης προσβάσιμων τουριστικών προορισμών. Δηλαδή, αυτό πρέπει να είναι έτοιμο στο τέλος του χρόνου, δηλαδή τουριστικοί προορισμοί που θα απευθύνονται και σε άτομα με αναπηρία, θα τους διευκολύνουν δηλαδή στην καθημερινότητά τους.
1: Ας ελπίσουμε, Αντώνη μου, να υλοποιηθούν αυτά γρήγορα. Γιατί είναι στοιχεία πολιτισμού.
3: Είναι πολυσχέδιο, είναι στοιχεία πολιτισμού και όλες οι δράσεις έχουν να κάνουν μέχρι το 2030.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Πάμε στο Βασίλη τον Βενιζέλο, διότι υπάρχει ένα θρίλερ σε ένα κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Υπάρχει ένα ξέσπασμα εκεί ενός επικίνδυνου ιού. Έχουμε μέχρι στιγμής 3 νεκρούς και μάλιστα έναν Βρετανό επίσης πολύ σοβαρά. Το κρουαζιερόπλοιο αυτό, το οποίο είναι και πολυτελές, είναι σε καραντίνα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στον Ατλαντικό το κρουαζιερόπλοιο, χανταβάιρους, χανταϊός. Τα ύποπτα κρούσματα που προκάλεσαν τους 3 θανάτους και ευθύνονται και για άλλες μολύνσεις, ακόμη μια μόλυνση μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ανακοινώσει ότι πρόκειται για ύποπτα, ούτε καν πιθανά κρούσματα, ύποπτα κρούσματα, γιατί δεν ξέρουμε αν εργαστηριακά έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη. Μιλήσαμε με τον καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Κίκα Μαγιορκίνη.
1: Ναι.
4: Είπε ότι τα τροκτικά ανοιχνεύεται εύκολα αυτή ο χανταϊός. Είναι μια οικογένεια ιών.
1: Ναι.
4: Η οποία προκαλεί από τα υγρά των τροκτικών τη μόλυνση και δεν έχει παρατηρηθεί παρά μία φορά το 2019 στην Νότια Αμερική μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι πολύ σπάνια νόσος και πολύ σπάνια, ακόμη πιο σπάνια, η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Τώρα καμία χώρα από ό,τι διαβάζω δεν έχει δεχθεί να ελιμενιστεί το κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι κάποιας πρωτεύουσας, κάποιας χώρας εκεί.
4: Δεν έχει δεχθεί.
1: Είναι σε καραντίνα, έτσι, το συγκεκριμένο αυτό κρουαζιερόπλοιο, το οποίο μάλιστα είναι και πολυτελές. Δηλαδή αρκεί κάποιος να μπει μέσα να δει το κόστος της διαμονής κτλ.
4: Θα μου επιτρέψεις να πω ότι υπάρχει μια έλλειψη επιδημιολογικής αλληλεγγύης, γιατί το κρουαζιερόπλοιο στα ανοιχτά είναι πολύ δύσκολο να το προσεγγίσει ένα ικανό κλιμάκιο επιδημιολόγων, λοιμοξιολόγων, τα εργαστήρια. Δημιουργούνται δύσκολες συνθήκες για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στο πλοίο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Υπάρχουν νέα στοιχεία που φωτίζουν το χρονικό της αιματηρής επίθεσης στις φυλακές Νιγρήτας, όπου δύο κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια συμπλοκής. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Πριν από λίγο είχαμε και την ανακοίνωση της σύλληψης 11 ατόμων,
1: ναι,
5: εκ των οποίων οι δύο φέρονται ως φυσικοί αυτούργοι της δολοφονίας του Αλγερινού Παλαιστινιακής καταγωγής και του έτερου αλλοδαπού στη συμπλοκή που σημειώθηκε στις πτέρυγες των φυλακών Νιγρήτας Σερών. Υπάρχει λοιπόν ένας Αλβανός και ένας Γεωργιανός οι οποίοι έχουν σκοτώσει αυτούς τους δύο ανθρώπους, ότι υπήρχε συμπλοκή τουλάχιστον μεταξύ 15 ετών, εκ των οποίων οι περισσότεροι έχουν συλληφθεί. Ωστόσο το ερώτημα παραμένει για τις συνθήκες κράτησης σε αυτές τις φυλακές, γιατί διεξάγεται πειθαρχικός έλεγχος, καθώς σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες υπάρχει μεγάλη συμφόρηση. Λόγω των αλλαγών που έχουν επέλθει στον ποινικό κώδικα,
1: ναι,
5: έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Έχει αυξηθεί πολύ ο αριθμός των φυλακισμένων. Από τους 10.000, φανταστείτε σήμερα, μέχρι πρότινας μάλλον, σήμερα βρίσκονται στις φυλακές 14.000 άνθρωποι. Υπάρχει μεγάλο συναστισμό σε τέτοιες φυλακές, όπως είναι στην Ιγρήτα, όπως είναι στο Μαλαντρίνο, όπως είναι στο Δομοκό, όπως είναι βέβαια
1: παντού,
5: και στον Κορυδαλό.
1: Και στον Κορυδαλό, βέβαια.
5: Βέβαια, και μην ξεχνάμε ότι αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό όπως θέλουν να το παρουσιάσουν, αλλά είναι περιστατικό, είναι το τρίτο κατά σειρά περιστατικό μέσα στο 1900, μέσα στο 2026, και μόλις το Φεβρουάριο είχε εκδηλωθεί μια απόπειρα δολοφονίας η οποία τελικά κατέληξε σε δολοφονία σε βάρος ενός εκ των μαφιόζων των Ιωνίων Νήσων, του Αντώνη Παπαράτου, με ηθικό αυθουργό τον αρχιφύλακα των φυλακών Δαμοκού, ο οποίος είχε και προφυλακιστεί. Είναι το τρίτο κατά σειρά αιματηρό επεισόδιο, ενώ πολλά μικρότερα επεισόδια έχουν εκδηλωθεί από το 2025, με συνέπεια μέχρι σήμερα να έχουμε πάνω από 30 τραυματίες και τέσσερις ανθρώπους οι οποίοι έχουν δολοφονηθεί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Τώρα εξαρθρώθηκε η συμμορία που έσπηρε τον τρόμο στους οδηγούς ταξί στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Τους απειλούσαν, τους έσφυγαν το λαιμό με τη ζώνη ασφαλείας, στη συνέχεια τους έκλεβαν τις εισπράξεις. Συνελήφθη μάλιστα ένας 25χρονος, τώρα σίγουρα αναζητείται και κάποιος συνεργός. Περισσότερα θα μας πει ο Σπύρος Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Τουλάχιστον δύο μήνες δρούσαν, ή τουλάχιστον δύο ή και τρεις, σύμφωνα με κάποιες από τις μαρτυρίες των οδηγών ταξί. Τα μέλη της συμμορίας αυτών που εκβίαζαν, λίστευαν και απειλούσαν τους οδηγούς στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, είτε με μαχαίρια, είτε με όπλα, είτε ακόμα και με τη ζώνη ασφάλειας των οχημάτων, όπως ανέφερες και εσύ, Ιέρη. Τη δράση της οργάνωσης έφερε στην επιφάνεια το Τμήμα Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων της Αγίας Βαρβάρας, μετά από μια προσαγωγή που πραγματοποίησε ομάδα βίας το πρωί της 27ης Απριλίου. Τη δράση της οργάνωσης έφερε στην επιφάνεια το Τμήμα Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων της Αγίας Βαρβάρας, μετά από μια προσαγωγή που πραγματοποίησε ομάδα βίας το πρωί της 27ης Απριλίου. Βρήκαν τον νεαρό, έναν 25χρονο ημεδαπό, στην περιοχή εκεί. Επέβαινε μάλιστα και σε ένα ταξί, έχοντας στην κατοχή του μια μικρή ποσότητα κοκαίνης. Το ένα έφερε τ' άλλο και διαπίστωσαν πως ο συγκεκριμένος είναι από εκείνους, από τα κίνητα μέλη της οργάνωσης, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο, με τον τρόπο που σας ανέφερα προηγουμένως,
1: ναι,
6: με τη ζώνη της ασφάλειας του οδηγού.
1: Τι γινόταν τώρα, πώς ακριβώς γινόταν τώρα αυτά τα περιστατικά, δηλαδή τους καλούσαν, ήταν τα ταξί τα οποία τα έβρισκαν στο δρόμο, τους έλεγαν να πάνε κάπου κοντά, ήταν μακρινές οι αποστάσεις. Τι λεπτομέρειες γνωρίζουμε τώρα από αυτών των υποθέσεων?
6: Αυτό που είναι σίγουρο, Έρη, είναι ότι χρησιμοποιούσαν τυχαία τα ταξί, χωρίς τις εφαρμογές που,
1: ναι,
6: αφήνουν στοιχεία. Μάλιστα τους έδιναν και ένα μικρό.
1: Βραδινές
6: ποσό...
1: ώρες, Σπύρο.
6: Βέβαια, συγγνώμη.
1: Βραδινές ώρες.
6: Βραδινές ώρες και ακόμα και πιο αργά, μετά τα μεσάνυχτα, ας πούμε, αρκετές φορές. Τους έδιναν και ένα μικρό ποσό, περίπου 10 ευρώ, προκειμένου να καπαρώσουν εντός εισαγωγικών το ταξί και να τους κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους.
1: Ναι.
6: Και αφού τους οδηγούσαν σε περιοχές οι οποίες δεν είχαν καθόλου ούτε κίνηση, ούτε κυκλοφορούσαν άλλα οχήματα, αλλά ούτε και κάμερες, συγκεκριμένοι μικροί δρόμοι.
1: Εκεί πέριξ της Αγίας Βαρβάρας γινόταν αυτά?
6: Αποκλειστικά στην περιοχή της Αγίας
1: Βαρβάρας. Αποκλειστικά, ωραία.
6: Αποκλειστικά. Μάλιστα. Στην συγκεκριμένη περιοχή. Γι' αυτό και οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τις γύρω περιοχές και τον έτερο, τουλάχιστον ένα συνεργό. Υπάρχουν κάποιες αναφορές από άλλον οδηγό ταξί ότι υπάρχει και ένας τρίτος ο οποίος έπρατε το ίδιο πράγμα. Τα τα ποσά που απέσπασαν οι εμπλεκόμενοι δεν είναι μεγάλα. Είναι
1: εισπράξεις της ημέρας.
6: 200-300 ευρώ, αλλά και ατιμαλθεί όπως κινητά κοσμήματα ενδεχομένως που είχαν οι οδηγοί ή κάποια τάμπλετ. Ωστόσο καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι και το καλύτερο πράγμα να απειλούν τη ζωή σου.
1: Και όταν έχεις πάει για ένα μεροκάματο, φυσικά.
6: Για ένα μεροκάματο, αυτό ακριβώς έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε να μας πεις τώρα με την υπόθεση με το Λαύριο. Πριν από λίγο είχαμε τη σύλληψη δύο ανήλικων αδερφών εκεί στο Λαύριο. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
6: Είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση. Είναι ίσως σημείο των καιρών, Έρη. Μια 17χρονη και ένας 14χρονος, δύο αδέλφια από το Λαύριο, τα οποία έχουν συλληφθεί για εμπλοκή σε υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων. Τα δύο παιδιά αυτά στην ουσία τι έκαναν, έπαιρναν τις φωτογραφίες από τουλάχιστον δύο συμμαθήτριές τους και αφού τις επεξεργάζονταν, αφαιρούσαν δηλαδή τα πρόσωπά τους από τις αυθεντικές φωτογραφίες, τις τοποθετούσαν σε φωτογραφίες γυμνών γυναικών και αυτές τις φωτογραφίες τις διαμοίραζαν σε ομαδικές συνομιλίες, ενδεχομένως για πλάκα, ενδεχομένως για εκδίκηση, μια κακόγουστη φάρσα. Σε κάθε περίπτωση αυτή η πρακτική δημιούργησε πολύ σοβαρό πρόβλημα στα ανήλικα κορίτσια, τα οποία διαμαρτύρηκαν στους γονείς τους, εκείνοι προχώρησαν σε καταγγελίες και βεβαίως η αρμόδια υπηρεσία της Ελλάδας προχώρησε στη σύλληψη των δύο νεαρών, αλλά και στην 52χρονη μητέρα των δύο παιδιών για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου, σαφώς οι κυρώσεις ήταν πολύ βαριές, αλλά βεβαίως λόγω και της ανηλικότητας ενδεχομένως τα δύο παιδιά να πέσουν στα μαλακά. Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι ότι θα πρέπει να αποφύγουν αυτές τις κακοτοπίες στο μέλλον. Δεν είναι πράξεις που ταιριάζουν ούτε στην ηλικία τους, αλλά γενικότερα θα πρέπει να αποφεύγονται τέτοιες πρακτικές.
7: Κόσμος 938.
8: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
9: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
10: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
11: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
13: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
14: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
15: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
7: Ακού, Κόσμος 938.

0: στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Ρόδος θα αποτελέσει στις 28 και 29 Μαΐου σημείο αναφοράς για την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, καθώς φιλοξενεί σημαντική συνάντηση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διοργάνωση αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο των περιφερειών και των Δήμων στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπογραμμίζει σταθερά τη σημασία της ενίσχυσης της νησιωτικής Ευρώπης μέσα από στοχευμένες πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Η επιλογή της Ρόδου για μια τόσο υψηλού επίπεδου ευρωπαϊκή συνάντηση επιβεβαιώνει το ρόλο της ως ισχυρού θεσμικού και αναπτυξιακού κόμβου στον Νότιο Αιγαίο. Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής, Ντίνος Γιακουμάρος, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τη φετινή τουριστική περίοδο στη Ρόδο, επισημένοντας στο κόσμο ότι οι εξελίξεις γύρω από τις παραχωρήσεις παραλίων δημιουργούν σοβαρό οικονομικό αδιέξοδο για επαγγελματίες του κλάδου. Όπως τονίζει, ενώ ήδη διανύουμε το Μάιο, περίοδο κατά την οποία η τουριστική σεζόν στο νησί έχει ουσιαστικά ξεκινήσει από τον Απρίλιο, σε πολλές περιοχές δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες πληστηριασμών για τη μίσθωση παραλίων. Το ζήτημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στις καθυστερήσεις. Υπήρχε προηγούμενη συνεννόηση μεταξύ της ΕΤΑΔ και του Δήμου Ρόδου, με στόχο μια πιο λειτουργική και δίκαιη διαχείριση των παραλίων. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τον κύριο Γιακουμάρο, η κατάσταση εξελίσσεται σε βάρος τόσο των επαγγελματιών όσο και του ίδιου του τουριστικού προϊόντος του νησιού. Ο Δήμος από την πλευρά του συνεχίζει να υπομίζεται σημαντικά βάρη, όπως ο καθαρισμός των παραλίων και η παροχή βασικών υποδομών, όπως το νερό για τα ντουζ, χωρίς ουσιαστική στήριξη. Την ίδια στιγμή, οι οικονομικές απαιτήσεις της ΕΤΑΔ χαρακτηρίζονται εξωφρενικές, με το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο να θεωρείται δυσβάσταχτο. Σημαντικά προβλήματα στην εξυπηρέτηση επιβατών καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου με εικόνες που προκαλούν έντονο προβληματισμό εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Εκατοντάδες επισκέπτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολλές ώρες καθυστερήσεις και ατελείωτες ουρές, κυρίως στους ελέγχους και στις διαδικασίες αναχώρησης. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κώστας Πανός, η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια στους τουρίστες, πολλοί εκ των οποίων εκφράζουν αρνητικές εντυπώσεις. Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις και βελτιώσεις στη λειτουργία του αεροδρομίου, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η τουριστική σεζόν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι απαιτήσεις είναι αυξημένες. Ιστορική στιγμή για την ελληνική διαστημική τεχνολογία σηματοδοτεί η εκτόξευση τριών ανοδορυφόρων Ερμής που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας κ. Βάιος Λάπας, σε δοκιμές πιστοποίησης οπτικών, το πρόγραμμα με προϋπολογισμό περίπου 4,9 εκατομμύρια ευρώ αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου εθνικού σχεδιασμού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Υλοποιείται με τη συμμετοχή πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων και ιδιωτικών εταιριών, υπό την επίβλεψη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου προχωρά σε νομικές ενέργειες εξετάζοντας την προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά προσώπου που φέρεται να προχώρησε σε συστηματικές και επαναλαμβανόμενες καταγγελίες εις βάρος υπηρεσιών και στελεχών της. Όπως αναφέρεται, η Περιφέρεια κάνει λόγιο για στοχευμένη και μονική προσπάθεια δυσφήμισης του έργου της δημόσιας διοίκησης, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ενόχληση και έχει οδηγήσει στην απόφαση για θεσμική και νομική αντίδραση. Ο Δήμος Ρόδου προχωρά στη χρηματοδότηση έργου ύψους 870.000 ευρώ με στόχο την αποκατάσταση και αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου από την περιοχή της Κρεμαστής έως τη Σορονή. Η παρέμβαση εντάσσεται σε ευρύτερο σχεδιασμό προστασίας των ακτών από τη διάβρωση και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το έργο περιλαμβάνει τεχνικές μελέτες και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ακτογραμμής, την προστασία υποδομών και κοινόχρηστων χώρων. Σε λειτουργία τέθηκαν δύο νέα εξειδικευμένα ιατρία στο νοσοκομείο Λέρου, ενισχύοντας τις υπηρεσίες πρόληψης και φροντίδας υγείας για τους πολίτες. Πρόκειται για ιατρείο εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου και ιατρείο παχυσαρκίας. Παράλληλα, έχει καθοριστεί συγκεκριμένη διαδικασία για τον προγραμματισμό των ραντεβού με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και την ομαλή λειτουργία των νέων δομών. Σημαντική εξέλιξη για την ΠΑΤΜΑ αποτελεί ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης που επιτρέπει παρέκκληση από τους ισχυώντες όρους δόμησης, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση του πολυχώρου κλειστού γυμναστηρίου στο νησί. Η απόφαση θεωρείται κομβική, καθώς ξεμπλοκάρει διαδικασίες που ήταν απαραίτητες για την προώθηση του έργου. Ο Δήμαρχος Νικήτας Τσαμπαλάκης χαρακτήρισε την εξέλιξη ιστορική για την ΠΑΤΜΑ, επισημένοντας ότι πρόκειται για ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία για την νεολαία και τη συνολική ανάπτυξη του νησιού. Ο Δήμος Καρπάθου προχωρά στην έναρξη δράσης για την ανακύκλωση μπαταριών σε συνεργασία με τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, ενισχύοντας τις τοπικές πρωτοβουλίες προστασίας του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της δράσης έχει ήδη τοποθετηθεί ειδικό κάδο συλλογής στο Δημαρχείο. Σοκαριστικό περιστατικό βίας σημειώθηκε στη Ρόδο, όπου μια 42χρονη οικιακή βοηθός δέχθηκε άγρια επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σπίτι όπου εργαζόταν. Δράστηδα, 54χρονη γνωστή της υπήκοος Αλβανίας, φέρεται να μπήκε στην κατοικία χωρίς να κινήσει υποψίες και να της επιτέθηκε φνιδιαστικά στην κουζίνα, καταφέροντάς της 4 μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματος. Στη συνέχεια την κλείδωσε τραυματισμένη σε δωμάτιο, ενώ πριν φύγει φέρεται να έκοψε τα καλώδια από τις κάμερες ασφαλείας για να εξαφανίσει στοιχεία. Παρά τη σοβαρή της κατάσταση, η γυναίκα κατάφερε να καλέσει το ΕΚΑΒ. Η υπόθεση ερευνάται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας από τις αρχές.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο Κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Εβδομάδα. Από το πρωί της Κυριακής βρίσκονται σε τροχιά οι πρώτοι 4 θερμικοί δορυφόροι, δίνοντας στη χώρα μας νέες δυνατότητες στην ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Πρόκειται για ένα έργο που ενισχύει ουσιαστικά την πολιτική προστασία, την πρόληψη και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του κράτους. Παράλληλα, οι δορυφόροι θα παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες για τα ύδατα, τις παράκτιες περιοχές, τις χρήσεις γης και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Το έργο υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και Πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι ένα ακόμα βήμα που δείχνει ότι η Ελλάδα επενδύει σε σύγχρονες τεχνολογίες με άμεσο όφελος για τον πολίτη, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της χώρας. Ευρεία σύσκεψη συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ευάγγελος Τουρνάς, με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου 2026, η οποία θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου. Σκοπός της σύσκεψης ήταν ο συντονισμός και η επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων εν ώψη της νέας αντιπυρικής περίοδου, με έμφαση στην πρόληψη, την προετοιμασία, την άμεση επέμβαση και την αποτελεσματική διαχείριση πολλαπλών συμβάντων υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνει η κλιματική κρίση. Την περασμένη χρονιά, παρά τις δυσκολίες, η χώρα μας κατέγραψε καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με την τελευταία 20ετία, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάηκαν περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα με χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία να αντιμετωπίζουν εκτεταμένες καταστροφές. Φέτος θα επιχειρούν 51 μισθωμένα ενέργεια μέσα από 49 πέρσι. Το πυροσβεστικό σώμα έχει ήδη ενισχυθεί με 1.600 στελέχη, ενώ προχωράει η ένταξη ακόμα 600. Έχουν διατεθεί νέα οχήματα και εξοπλισμός, ενώ θα έχουμε στη διάθεσή μας 100 μη επανδρομένα μέσα, drones, τα οποία θα επιτηρούν σε 24ωρη βάση.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι Δευτέρα 4 Μαΐου, είμαι Νεκθαρία Μπίλη και ξεκινάει η επικαιρότητα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος σε συνεργασία και συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8. Για την επόμενη ώρα θα είμαστε κοντά σας με δύο θεματικές. Στο πρώτο ημίωρο θα προσεγγίσουμε έτσι λίγο τον πολυσυζητημένο υπό αναμόρφωση, είναι σχέδιο ακόμη, όχι νόμος, για τον νόμος, ο κώδικας για τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Διατρέχοντας το σχέδιο αυτό του νόμου, που διαπιστώνει κανείς ότι φέρνει μεγάλες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή στον τρόπο λειτουργίας του Ονδήμων και των κοινοτήτων, και μάλιστα επιχειρείται μια σαφής έτσι κατανομή αρμοδιοτήτων που δίνει περισσότερες αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, ενισχύεται ο ρόλος του δημάρχου, των δημάρχων και των περιφερειαρχών και βεβαίως απλοποιούνται τα συλλογικά όργανα. Διαπιστώνει όμως ότι υπάρχουν έτσι κάποιες τομές και στο θέμα στο σκέλος μάλλον της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου, αφού υπάρχει ευελιξία ως προς στα έσοδα, προβλέπονται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά διευρύνονται οι έλεγχοι και η διαφάνεια. Βεβαίως, να πούμε ότι προωθείται ο ψηφιακός μετασχηματισμός και μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα μειωθεί η γραφειοκρατία και η φυσική παρουσία των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες, κατατόπους δημαρχία, εν πάση περιπτώσει. Επίσης, μία άλλη έτσι τομή που προβλέπεται μέσα από τον κώδικα είναι και η συμμετοχή των πολιτών μέσω διαβούλευσης ή άλλων πιλωτικών σχημάτων όσον αφορά την διοίκηση. Το ερώτημα όμως τώρα που τίθεται είναι αν θα υπάρχει ουσιαστική αποκέντρωση πραγματικά, γιατί πάντα ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, ή αν θα υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος από το κράτος. Αυτό λοιπόν σήμερα επιλέξαμε, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας και την Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Επιλέξαμε να το συζητήσουμε με έναν έτσι εξειδικευμένο επιστήμονα και σε λίγο θα συνδεθούμε, θα είναι κοντά, όχι κοντά μας, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Θα μας τιμήσει με την παρουσία του ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο κύριος καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Λάμπρος Μπαμπαλιούτας, για να δούμε λοιπόν τι προβλέπεται, γιατί είναι σχέδιο και σε λίγο θα ανοίξει η συζήτηση πάνω στο θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, και βεβαίως εκεί που είναι αξιοσημείωτο και να υποθεί και μας αφορά άμεσα είναι και το θέμα των νησιωτικών δήμων, που προβλέπονται και εκεί προβλέπεται μία έτσι διοικητική ευελιξία όσον αφορά την διοίκηση των νησιωτικών δήμων, όσον αφορά την χρηματοδότηση, τα κίνητρα για την πλήρωση θέσεων που δίνονται και τις χρηματοδοτήσεις για κρίσιμες υποδομές. Αυτά θέλουμε να δούμε κατά πόσον θα είναι εφικτά στην πράξη ή και κατά πόσον θα αποσοβηθούν έτσι τα προβλήματα και οι αγκυλώσεις που βιώνουμε και τα διαπιστώνουμε στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε Καλπακίδη, δεν ξέρω αν έχουμε τον κύριο Μπαμπαλιούτα. Τον έχουμε λοιπόν. Κύριε καθηγητά, καλό μήνα σας.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
3: Μας τιμάει η παρουσία σας και νομίζω ότι είστε ο πλέον έτσι εξειδικευμένος να συζητήσουμε, να βάλουμε τον τύπο επί των ύλων σε ένα τέτοιο θέμα, γιατί για μας έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της νησιωτικότητας, και να δούμε πώς εξειδικεύεται η ρήτρα νησιωτικότητας που μνημονεύεται στο Σύνταγμα. Καταρχάς θέλω να μας αξιολογήσετε αυτή την αναδιαμόρφωση που γίνεται στον κώδικα. Θα υπάρχει ουσιαστική αποκέντρωση ή διευρύνεται περαιτέρω ο κρατικός έλεγχος?
4: Κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η τελική μορφή που θα πάρει ο κώδικας.
3: Ναι.
4: Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κείμενο το οποίο κατ' ουσίαν αλλά και τύπης έχει συνταχθεί από υπηρεσιακούς παράγοντες. Ναι, μεν υπάρχουν οι απόψεις της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, δηλαδή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, αλλά και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Αλλά δεν πάβει όμως να είναι ένα κείμενο το οποίο αυτή τη στιγμή χρειάζεται οπωσδήποτε για την βελτίωσή του, την συνδρομή, την αρρωγή και της επιστήμης, αλλά κυρίως και των αυτοδιοικητικών, οι οποίοι θα κληθούν όχι μόνο τα πολιτικά στελέχη της αυτοδιοίκησης, αλλά και οι υπάλληλοι που είναι στους δήμους και στις περιφέρειες, να εφαρμόσουν αυτό το κείμενο, όποτε τέλος πάντων αυτό έρθει στη δημοσιότητα, μετά από τη διαβούλευση και μετά από όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται, για να δούμε και εμείς ποια θα είναι η τελική του μορφή.
3: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, συγγνώμη, πρέπει να προσθέσουμε στη συντροφιά μας και την Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, την κυρία Χαρούλα Γιασιράνη. Κυρία Γιασιράνη, αγαπητή Χαρούλα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
5: Καλό μήνα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
4: Καλησπέρα σας, κυρία Αντιπεριφερειάρχη. Μεγάλη μου χαρά που σας ακούω.
3: Και λοιπόν, θα σας έχω και την καθήλυνα αρμόδια της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, τη Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Επομένως, θα σας έτουμε τα ερωτήματά μας. Ενισχύεται η αρμοδιότητα, κύριε καθηγητά, δημάρχων και περιφερειαρχών. Εδώ θα έχουμε μια ξεκάθαρη κατάσταση έχουμε το καθεστώς των επικαλύψεων ή και τις συγκρούσεις αρμοδιοτήτων που κατά καιρούς διαφαίνεται σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης?
4: Προνώ ότι κάπου οι επικαλύψεις θα θεραπευτούν.
3: Λέτε.
4: Αλλά αυτό που διατύπωσα και εγώ πριν από καμιά εικοσαριά μέρες περίπου, όταν με προσκάλεσαν η Ένωση Γενικών Γραμματέων το Δήμο της χώρας πάνω στη Θεσσαλονίκη που κάναν το ετήσιο συνέδριό τους, είναι ότι θα πρέπει ο κώδικας, όποια μορφή και να έχει αυτή τη στιγμή, να ξεχωρίσει, όπως γίνεται και στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, το πολιτικό κομμάτι από το κομμάτι το αυτοδιοικητικό. Δηλαδή, Ακούμε πάρα πολλές φορές για το εκλογικό, το καινούριο, το οποίο πρόκειται να θεσπιστεί. Υπάρχει τέλος πάντων η πρόθεση να θεσπιστεί για τους ΟΤΑ. Ναι. Ακούμε όμως ταυτόχρονα και για ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων. Ακούμε ταυτόχρονα και για ενίσχυση στα οικονομικά των ΟΤΑ. Είναι δύο πεδία τα οποία κατά την άποψή μου δεν θα πρέπει να συγχέονται μεταξύ τους. Δηλαδή, σε κράτη προηγμένα όπως η Γαλλία, όπως η Γερμανία, όπως η Ισπανία, έχουμε αφήσει στην άκρη το εκλογικό, δηλαδή αν θα αλλάξουμε σύστημα εκλογής των οργάνων των ΟΤΑ, αν θα πέσουμε από το 42% στο 43%, από το 43%, εάν θα πάμε στο 50% συν 1. Πρέπει αυτά τα πράγματα να ξεκαθαρίσουν, αλλά σε ένα άλλο νομοθέτημα. Αυτό που πιστεύω ενδιαφέρει τους αιρετούς και την κυρία την Περιφερειάρχη που είναι στην πολύ ωραία συντροφιά μας, είναι εάν και κατά πόσον θα ενισχυθεί αυτό που λέμε διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, δηλαδή αρμοδιότητες, να ξεκαθαρίσουμε αρμοδιότητες μεταξύ Δήμων και Περιφερειών, να έρθουμε και να μαζέψουμε τη μεγάλη ομάδα διάσπαρτων αρμοδιοτήτων, παλαιών νομοθετημάτων που ακόμα αυτά έχουν πηγή και τη δεκαετία του 40 και τις οποίες ασκεί αυτή τη στιγμή η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό.
6: Μαζεύεται αυτό, μαζεύεται αυτό, γιατί ξέρετε, είναι εύκολο να ασκήσεις κριτική στον εκάστοτε δήμαρχο και περιφερειάρχη, μη γνωρίζοντας το καθεστώς της γραφειοκρατίας που υπάρχει και
4: εκείνη πολύ μεγάλη διαχρονική ευθύνη του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή υπήρχαν αυτή τη στιγμή νομοθετήματα από τη δεκαετία του 50, του 40, τα οποία και τώρα έρχονται και τα εφαρμόζουν τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για παράδειγμα, να σας πω σε έναν δήμο για τις προσόδους των ΟΤΑΠ, για τους χώρους όπου τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έρχονται, τους υπαίθριους χώρους να καταλάβουν, μέσα εισαγωγικά η λέξη να καταλάβουν εννοείται. Λοιπόν, αυτό είναι βασιλικό διάταγμα του 1954 που λέμε τώρα. Και τι έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε 26. Πέραν των 70 ετών βασιλικό διάταγμα, το οποίο εφαρμόζεται τώρα τέλος πάντων με τις επιμέρους τροποποίησης του. Άρα αυτό που θα πρέπει να κάνει ο κώδικας, και αυτό λέει η επιστήμη τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση, η πολιτική ενδεχομένως να έχει διαφορετική άποψη, είναι ότι θα πρέπει να μαζέψουμε όλες αυτές τις διάσπαρτες διατάξεις, να τις εξυγχρονίσουμε, να τις θέσουμε σε ένα ενιαίο κείμενο και να μπορέσουν τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαιτέρως δε οι υπάλληλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, να τις κάνουν πράξη. Νάτι, αυτή είναι η γραφειοκρατία. Αν θέλετε να δούμε το ουσιαστικό κομμάτι της γραφειοκρατίας, είναι αυτό. Υπό την έννοια ότι έχουμε πολύ παλιές διατάξεις, οποίες ακόμα 70 χρόνια μετά η τοπική αυτοδιοίκηση έρχεται και τις εφαρμόζει.
6: Ακριβώς, έτσι είναι. Ξέρεις, αγαπητή κυρία Γιασιράνη, είναι το θέμα ότι ψηφίζεται ένας καινούριος νόμος. Όλοι βλέπουν την ευελιξία. Ο υπάλληλος που πάει να εφαρμόσει τον νόμο, ο υπάλληλος, ο διοικητικό υπηρεσιακός παράγοντας και ο δήμαρχος, ο εκάστοτε δήμαρχος και η διοίκηση, ο νόμος αυτός μετά παραπέμπει σε διατάξεις αυτές τις οποίες αναφέρει ο καθηγητής. Δηλαδή, είναι η νέα αναμόρφωση που υπάρχει, αλλά σε παραπέμπει και σε διατάγματα παλαιότερων εποχών και εκεί υπάρχει εμπλοκή. Αυτό δεν λέτε, κύριε καθηγητά?
4: Ή έχουμε και διατάξεις, αυτό ακριβώς. Ναι. Ή έχουμε και διατάξεις οι οποίες παραπέμπουν σε σωρία υπουργικών αποφάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων.
6: Ακριβώς. Ναι.
5: Αν μου επιτρέπετε.
4: Δηλαδή, όσο πιο εύκολη θα είναι η εφαρμογή αυτών, το εύκολη μέσα εισαγωγικά, για τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο πιο καλύτερη θα κάνει και τη ζωή του πολιτικού δυναμικού της τοπικής αυτοδιοίκησης.
6: Εννοείται. Γιατί εσείς, ναι, έτσι ακριβώς, όπως διατρέξατε αυτό, το σχέδιο. Το σχέδιο νόμου δεν είναι νόμος ακόμη, δεν έχουμε τον κώδικα αναμορφωμένο.
4: Ακόμα υπάρχουν ελλείψεις για τα νομικά πρόσωπα. Το τελευταίο βιβλίο μέσα εισαγωγικά δεν έχει παραδοθεί ακόμα.
6: Μάλιστα.
4: Μιλάμε για κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, μιλάμε για μια αναγκαιότητα την οποία την έχουν διατυπώσει άπαντες. Δεν είναι κάτι το οποίο διατυπώνει μια πολιτική μερίδα και μια άλλη, στο πούμε, δεν διατυπώνει κάτι άλλο. Αλλά θα πρέπει να έχεις κάτι συγκροτημένο και να έχεις και κάτι σε ολοκληρωμένη μορφή. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Εάν θα δει και η κυρία την Περιφερειάρχη, αλλά και οι φίλοι μας που είναι από τους ΟΤΑ πρώτου βαθμού, οι διατάξεις
7: που αφορούν τοπική αυτοδιοίκηση για τα οικονομικά των ΟΤΑ αναφέρουν ότι οι ΟΤΑ μπορούν να επιβάλλουν και φόρους. Υπάρχει μέσα στο κείμενο η λέξη φόρος. Κανένας μα κανένας όμως δεν έχει έρθει να πει ότι αυτή η λέξη φόρος μέσα στο κείμενο για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι συνταγματική. Και ξέρετε γιατί? Γιατί οι φόροι, όχι τα τέλη είναι συνταγματικά όταν επιβάλλονται από την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι φόροι, με βάση το σύνταγμά μας το άρθρο 78,
6: ναι,
7: επιβάλλονται μόνο με νόμο. Και μόνο από το κοινοβούλιο.
6: Από το κεντρικό, ναι.
7: Άρα δεν μπορεί να έρθει ένας δήμος ή μια περιφέρεια με μια απόφαση του Δημοτικού ή του Περιφερειακού Συμβουλίου να επιβάλλει τοπικό ή περιφερειακό φόρο. Και όμως αυτή τη στιγμή, αν σας δείτε, και στο κείμενο του Καλλικράτη και στο κείμενο του παλιού κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων υπάρχει η δυνατότητα, αντισυνταγματικά βεβαίως, στους ΟΤΑ να επιβάλλουν φόρους. Θα έρθει εδώ ένας πολίτης ο οποίος θα του επιβληθεί ένας φόρος από μια δημοτική ή περιφερειακή αρχή, θα την προσβάλλει ως αντισυνταγματική και θα την κερδίσει. Πολύ απλά τα πράγματα.
6: Λέτε να δεν υπάρχει, το πιστεύετε ότι έγινε, εννοείται δηλαδή η έκφραση αυτή καθ' αυτή ή εκ παραδρομής έγινε μια λανθασμένη διατύπωση?
7: Όπως το είπα και στο συνέδριο του Κλεισθένη, έτσι θα το πω και σε εσάς. Να ακουστεί η επιστήμη. Η επιστήμη δεν ακούγεται. Δυστυχώς το κείμενο αυτό μπορεί να έρχεται και να συντάσσεται από υπηρεσιακούς παράγοντες που μπορεί να έχουν και αυτή τη γνώση τους, δεν το αμφισβητούμε καθόλου. Αλλά θα έρθει η επιστήμη μέσα από τα εξειδικευμένα στελέχη της, μέσα από τους καθηγητές που διδάσκουμε αυτό το αντικείμενο έτη και έτη. Και θα πούμε, παιδιά, κοιτάξτε, αυτό εδώ γίνεται, αυτό δεν γίνεται, αυτό δεν γίνεται. Το άλλο ναι, μπορεί, θέλει εδώ μια αλλαγή. Αυτό το πράγμα δεν έχει συμβεί.
6: Μάλιστα, είστε σαφείς. Ναι, κυρία Γεσσεράνη. Ναι.
7: Η επιστήμη είναι δίπλα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι απέναντι από την τοπική αυτοδιοίκηση.
6: Ωστόσο, δηλαδή, διαπιστώνεται μία προχειρότητα, θέλετε να πείτε.
7: Προχειρότητα, θα σας πω, δεν θα πω προχειρότητα. Γιατί αν θα πω προχειρότητα, σημαίνει πως δεν έχει γίνει δουλειά και δεν έχει γίνει δουλειά και σοβαρή δουλειά να μαζέψουμε διατάξεις που ίσχυουν.
6: Ναι.
7: Αλλά να ακουστεί και αυτός ο οποίος είναι ειδικός πάνω σε αυτό το τομέα που πάμε εμείς να κάνουμε μια μεταρρύθμιση.
6: Αυτό είναι.
7: Γι' αυτό βλέπετε και οι μεταρρυθμίσεις, ναι, δεν προχωρούν.
6: Μάλιστα.
7: Γιατί δεν ερωτάται η επιστήμη. Ερωτώνται όλοι οι υπόλοιποι πλην της επιστήμης.
6: Είμαι και γι' αυτό έχουμε και την κατάσταση, την επικρατούσα κατάσταση, κυρία καθηγητά, τη διαχρονική παθογενής επικρατούσα κατάσταση. Κυρία Γεσσεράνη, κάτι θέλατε να πείτε?
5: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, θέλω να σας εκφράσω το πόσο ταυτόσιμη άποψη με όλα όσα έχετε πει τα 10 λεπτά που ακούω, όπου συνομιλείτε με την κυρία Μπίλη, πόσο απολύτως και ταυτόσιμες απόψεις έχουμε και εμείς στην αυτοδιοίκηση. Και εκφράζω το δικό μου φορέα που είναι η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Λοιπόν, πάρα πολύ σωστά είπατε ότι δεν μπορεί η σημερινή αυτοδιοίκηση το 2026 να λειτουργεί με βασιλικά διατάγματα, έτσι. Υπάρχουν και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν και προγενέστερα αυτού που αναφέρατε ως παράδειγμα του 1956, υπάρχουν και προγενέστερα διατάγματα που λειτουργεί η αυτοδιοίκηση, γιατί έχω περάσει και από τον πρώτο βαθμό και ξέρω και είμαι και στο δεύτερο πολλά χρόνια. Απολύτως συμφωνώ ότι η επιστήμη και οι ειδικοί πρέπει να καταθέσουν τις απόψεις τους, ωστόσο πρέπει να πούμε και το εξής, το οποίο και εσείς αναγνωρίσατε, ότι έχει γίνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όσα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα μέχρι και σήμερα είναι δεκάδες χιλιάδες σελίδες προκειμένου να μαζευτεί αυτό το χάος με όλη
7: δεν
5: την
7: νομοθεσία. Δεν το έχει αμφισβητήσει κανένας αυτό.
5: Ναι, ναι, ναι, αυτό λέω, ότι το αναγνωρίσατε και το λέτε και φυσικά συμφωνούμε σε αυτό όλοι. Υπάρχει το στάδιο της διαβούλευσης, όπου η επιστημονική κοινότητα, η οποία έχει τον πρώτο, διδάσκει την αυτοδιοίκηση, διδάσκει διοίκηση στο δημόσιο τομέα, θα μπορέσει να κάνει τις απαραίτητες παρεμβάσεις. Και πάρα πολύ σωστά έχετε θέσει τα θέματα που οι υπηρεσιακοί παράγοντες που υλοποιούν τον νόμο και την νομοθεσία, ό,τι νομοθεσία υπάρχει για την αυτοδιοίκηση, πρέπει να εκφέρουν την άποψή τους. Εμείς, σαν Περιφερειακό Συμβούλιο, θα σας ενημερώσω και μάλιστα με ομόφωνη απόφαση τον περασμένο Φεβρουάριο και με μετά από μια τουλάχιστον δίμηνη, τρίμηνη μελέτη που έγινε τόσο από εξειδικευμένους επιστήμονες, όπως πολύ σωστά επαναλαμβάνω λέτε και εσείς, της επιστήμης της διοίκησης, άλλο τόσο όμως και από τα πολιτικά πρόσωπα, τους συναδέλφους μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο και φυσικά με προεξάρχοντα τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, έχει γίνει μια επισταμένη έτσι ανάγνωση, μελέτη στον βαθμό που θα μπορούσε να γίνει σε τέτοιο χρονικό διάστημα, γιατί αυτό είναι μια δουλειά αρκετού περισσότερο από ένα χρόνο που δουλεύει το Υπουργείο και συνεχώς προστίθενται πράγματα, ήδη γίνονται διορθώσεις ή γίνονται αλλαγές κτλ. Ναι. Εμείς λοιπόν πάρα πολύ θα σταγιολογήσω 3-4 ζητήματα που τα θέσαμε μάλλον και μάλιστα και στην πρότασή μας και ελήφθη και απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι τα εξής. Ορθά χωρίσατε το πολιτικό ζήτημα από το υπηρεσιακό, από το αυτό καθ' αυτό, τη λειτουργία και τη διοίκηση των θεσμών της αυτοδιοίκησης. Εμείς λαμβάνοντας υπόψη το ανάγλυφο το νησιωτικό, είμαστε η μοναδική περιφέρεια στη χώρα με 50 κατοικημένα νησιά. Είμαστε η πιο πολυνησιακή περιφέρεια και στην Ευρώπη ακόμα, κύριε καθηγητά. Το θέμα λοιπόν της εκπροσώπησης των νησιών του Νοτίου Αιγαίου πρέπει να αλλάξει.
6: Είναι
5: ακριβώς το άρθρο 101 του Συντάγματος
7: προβλέπει την νησιωτικότητα.
5: Ακριβώς, αυτό ακριβώς.
6: Πάμε λοιπόν στην
5: νησιωτικότητα.
6: Ναι.
5: Πάμε στην νησιωτικότητα. Εμείς αυτή τη στιγμή με την αλλαγή που ίσχυσε από το 2023, από 50 που ήμασταν αρχικά εκλεγμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, τώρα είμαστε 45. Ζητούμε λοιπόν να πάμε. Η δική μας περιφέρεια, επαναλαμβάνω, έτσι, με το
7: νησιωτικό. Και με το καινούργιο νόμο έχει και περαιτέρω μείωση 15%.
5: Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που κάνουμε αυτή την παρέμβαση και ελήφθηκε απόφαση από όλο, ομόφωνη απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Προκειμένου λοιπόν δημοκρατικά και όσο και στο μεγαλύτερο βαθμό να εκπροσωπούνται όλες οι εδαφικές οντότητες της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, να πάμε πίσω στον αρχικό αριθμό που ήταν 50 Περιφερειακοί Σύμβουλοι. Δηλαδή αυτό είναι δικαίωμα. Δεν είναι κάτι που θα το διεκδικήσουμε και πάρα πολύ στεναρά, πρέπει να σας πω.
7: Θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω μισό λεπτάκι μόνο.
6: Ναι.
7: Είπα πριν ότι το πολιτικό στοιχείο πρέπει να απεμπλακεί από το κομμάτι το διοικητικό. Θα σας πω γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή με βάση το 48.04 του 2021, γνωστό και ως νόμο Πέτσα Βορύδιο, που έχουμε τον εκλογικό νόμο τον ΟΤΑ, έτσι όπως έγιναν τις προηγούμενες εκλογές και είχαμε τη σύνθεση των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων. Σκεφτείτε πως ζητήματα αντισυνταγματικότητας αυτή τη στιγμή εκκρεμούν μόνο 3 στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και μάλιστα έχουν δικαστεί υποθέσεις και περιμένουμε να ανακοινωθούν, να δημοσιευθούν οι αποφάσεις. Εάν πάμε σε αλλαγή όπως κυοφορείται αυτή τη στιγμή με βάση το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και να πάμε σε αυτό που λέμε ταξινομική ψήφο, καταλαβαίνετε πως κάνουμε ένα restart, ξεκινάμε από την αρχή με αβέβαιες τυχόν αντισυνταγματικότητες που θα βγάλει στις επόμενες εκλογές η τυχόν επόμενη αλλαγή με τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης του εκλογικού συστήματος στον ΟΤΑ.
6: Να μιλήσουμε λίγο πάνω σε αυτό, να μας ξεκαθαρίσετε κάποια πράγματα, κύριε καθηγητά, πάνω σε αυτό, αφού ολοκληρώσετε.
7: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ο κίνδυνος με την αλλαγή, και γι' αυτό ζήτησα συγγνώμη για την αγαπητή κυρία την Περιφερειάρχη, του εκλογικού συστήματος. Με την αλλαγή του εκλογικού συστήματος να τεθούν ζητήματα της συνταγματικότητας και ενδεχομένως ο καινούριος νόμος, αν θα πει το Συμβούλιο της Επικρατείας με βάση κάποιες εκλογικές προσφυγές που προφανώς θα κατατεθούν από τις άλλες εκλογές και μετά, να βγάλει αντισυνταγματικότητες. Άρα εμείς αυτή τη στιγμή δεν θα πρέπει να έχουμε μία συνέχεια, μία συνέπεια, μία ηρεμία στο κομμάτι των εκλογικών των ΟΤΑ. Και να ξέρουν και οι αιρετοί υπό ποιο καθεστώς θα εκλεγούν. Αυτή τη στιγμή με το 48.04 3 είναι οι εκκρεμότητες. Εκκρεμότητα άλλη αντισυνταγματικότητας δεν υπάρχει.
6: Μισό λεπτό. Επειδή υπάρχει, δεν ξέρω αν είναι εσφαλμένη αυτή η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί, αυτό όμως ακούσαμε με την εκπόνηση αυτού του σχεδίου, ότι ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης θα εκλέγονται την πρώτη Κυριακή. Δεν θα έχουμε δεύτερο γύρο. Αυτό ισχύει.
7: Θα έχουμε άλλη μορφή ψηφοφορίας όμως. Θα έχουμε την ταξινομική ψήφο. Δεν θα έχουμε αυτόν τον τρόπο που έχουμε εδώ τώρα.
6: Ναι. Τώρα επομένως, ισχύει το 50-1.
7: Ενδεχομένως να ζητηθούν να ανακύψουν θέματα αντισυνταγματικότητας. Κοιτάξτε, δεν λέω ότι θα ανακύψουν σίγουρα, αλλά ενδεχομένως. Άρα εμείς εδώ τι θέλουμε και οι αιρετοί μας το θέλουν. Θέλουμε μια σταθερότητα. Ακριβώς. Θέλουμε μια σιγουριά στο πολιτικό σύστημα ανάδειξης των οργάνων των ΟΤΑ. Εάν εγώ θα πάω σε μια αλλαγή από την αρχή του εκλογικού συστήματος. Αυτό ξέρετε πώς θα κάνει για να έρθει σε μια ηρεμία με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από εκλογικές προσφυγές σε πρώτο βαθμό. Να, τουλάχιστον μετά από 2 με 3 χρόνια.
5: Έχετε πάρα πολύ δίκιο, κύριε καθηγητά. Γιατί
7: είναι άλλο το πολιτικό και άλλο το διοικητικό. Δεν το έχει καταλάβει εδώ. Ενδεχομένως, και δεν το πω πολιτικά, θα το πω νομικά, διοικητικά και συγχωρέστε με, η πολιτική εξουσία πρέπει να απεμπλακεί το πολιτικό κομμάτι του κώδικα από το κομμάτι το διοικητικό.
5: Προσωπικά θα σας πω ότι επειδή εκλέγομαι από το 2010, κύριε καθηγητά, έχω στις εκλογικές διαδικασίες έχει αλλάξει τουλάχιστον 2-3 φορές ο εκλογικός νόμος. Δηλαδή όσες φορές πηγαίναμε, άλλαζε, δηλαδή πηγαίναμε με νέα δεδομένα, έτσι.
6: Και τώρα επίκειται, και αυτό επίκειται.
7: Δεν είναι να βγάλουμε νέα συνταγματικότητα. Πρέπει το πολιτικό περιβάλλον, στην τοπική αυτοδιοίκηση, να έχει μια σταθερότητα.
6: Ακριβώς, και επομένως λοιπόν δεν πρέπει να το πάνε έτσι με τόσο απλοϊκά και να το καταθέσουν από σχέδιο να πάει στη διαβούλευση. Πρέπει να γίνουν αυτό που είπατε στην αρχή, να μιλήσουν οι ειδικοί, οι επιστήμονες και να δοθεί έμφαση σε αυτά τα σημεία που εσείς
7: και να με συγχωρέσετε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη που τη διέκοψα, συγχωρέστε με και πάλι. Αλλά
5: δεν πειράζει καθόλου, είναι γόνιμος ο διάλογος έτσι κι αλλιώς. Και
7: είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να ξέρουν με ποιο σύστημα θα βγουν, ότι αυτό το σύστημα δεν έχει αντισταγματικότητες.
6: Δεν έχει.
7: Και να μπορέσουν μετά με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων τους και με την ενίσχυση της οικονομικής του
6: αυτοτέλειας. Εκεί θέλω να έρθουμε λίγο, κύριε καθηγητά, πάνω σε, επειδή μιλάμε για διευρυμένη ενίσχυση αρμοδιοτήτων των δημάρχων, των περιφερειακών, εκεί υπάρχει κάποιο όριο από το Σύνταγμα, γιατί βλέπουμε ότι πράγματι απλοποιούνται κάποια συλλογικά όργανα. Ναι.
7: Μια απλή λεξούλα μέσα στο Σύνταγμα, η οποία μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω π.χ. στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ θα σας πω το εξής. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία διδάσκω 25 χρόνια, το άρθρο 102 αναφέρει για οικονομική αυτοτέλεια. Η οικονομική αυτοτέλεια όμως δεν σημαίνει και οικονομική αυτονομία. Τα κράτη της Ευρώπης, κοιτάξτε, αντί για τη λέξη αυτοτέλεια, εγώ σας λέω τη λέξη αυτονομία. Τα κράτη της Ευρώπης, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Βέλγιο, στο σύνταγμά τους έχουν τον όρο αυτονομία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορώ εγώ σαν περιφέρεια ή σαν δήμος να ορίσω έτσι περαιτέρω ακόμα τα οικονομικά μου, να μπορέσω εγώ με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, Περιφερειακού Συμβουλίου να επιβάλλω κάποιες επιβαρύνσεις ή να ελαττώσω επιβαρύνσεις, τις οποίες όμως επιβάλλει το κεντρικό κράτος μέσα από την νομοθεσία του.
6: Ναι. Αυτό...
7: Να μπορέσω να έχω αυξημένα έσοδα. Μία απλή λεξούλα, αντί για τη λέξη αυτοτέλεια, εγώ σας λέω τη λέξη αυτονομία. Ή όταν μεταβιβάζει το κράτος αρμοδιότητες του ΣΟΤΑ, λέει το Σύνταγμά μου, μεταβιβάζει και πόρους. Όμως προσέξτε,
5: δεν το έχει κάνει πάντως.
6: Ναι, θα είναι επαρκείς οι πόροι
7: εκτός
6: για να
7: συνοδεύσουν
6: την ενίσχυση των ρόλων δημάρχων.
7: Εκτός από αυτό, υπάρχει και η λέξη που λείπει μέσα στο Σύνταγμα, η υποχρεωτική μεταβίβαση των πόρων.
6: Πολύ,
7: γιατί αυτή τη στιγμή σωτά τι κάνει αυτό το κράτος?
6: Ναι.
7: Τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες, αλλά δεν τους μεταβιβάζει τους πόρους.
6: Ακριβώς.
7: Όταν όμως μέσα στο Σύνταγμα θα υπάρχει η υποχρεωτική, προσέξτε λέω τη λέξη υποχρεωτική, μεταβίβαση πόρων μαζί με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, θα μπορούν και οι αιρετοί μας να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους.
6: Ακριβώς, δεν
7: υπάρχει. Μια μικρή λεξούλα όμως τη διαφορά μας φέρνει ως προς την άσκηση των καθηκόντων μας.
5: Ένα από τα αιτούμενά μας και μέσα από την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριε καθηγητά, είναι η θέσπιση, να συμπεριληφθεί η θέσπιση του τέλους ανάπτυξης και από τις περιφέρειες, όχι μόνο από τους δήμους.
7: Θα πρέπει στα τέλη να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Θα πρέπει να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο σκοπός του τέλους, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι συνθήκες. Mm. Είναι εύκολο νομοθετικά να επιβάλλουμε τέλη στον διοικούμενο, αλλά θα σας πω ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι αυτή τη στιγμή έχουμε και μια δυσμενή οικονομική συγκυρία. Επομένως, θα πρέπει όλα αυτά να γίνονται με μια εγκράτεια.

0: ελληνική οικονομία με ένα πολύ σημαντικό ποσοστό. Θέλουμε, η επιθυμία και των Δήμων και της ΚΕΔΕ δηλαδή και της ΕΝΠΕ είναι μέρος αυτών των εσόδων ή μέρος των τελών αυτών των εσόδων, μέρος αυτών των εσόδων να επιστρέφει πίσω. Ακριβώς. Αυτή είναι η φιλοσοφία του αιτήματός μας, για να ξέρετε, για να μην, έτσι, να μην πλατιάζουμε.
1: Έχω παρακολουθήσει και τον Περιφερειάρχη σας και σε άλλο κανάλι προς τα μέρη τα δικά μου πάνω που κατάγομαι από την Κεντρική Ελλάδα, την άποψη την οποία την έχει διατυπώσει. Βεβαίως, σε κάποια πράγματα συμφωνώ, σε κάποια διαφωνώ, εννοείται, λογικό είναι αυτό. Θέλω όμως να πω ότι είδατε πόσα πράγματα από αυτά που είπαμε σήμερα και ζητώ συγγνώμη που σας έκανα κατάχρηση του χρόνου σας.
2: Όχι, κυρία Περιφερειάρχη,
1: απολογούμε και σε εσάς. Κοιτάξτε, πόσα πράγματα πρέπει να λάβεις υπόψη σου για να κάνεις ένα κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Φυσικά, γιατί αυτό, έχει πολλά χρόνια να αλλάξει,
2: εκτός
0: δεν
2: αυτού,
0: έχει εξυγχρονιστεί και τώρα έχουμε νέα δεδομένα και πρέπει να συμβαδίζουμε με την εποχή μας, κύριε καθηγητά.
2: Κυρία Εστράνη, αγαπητή Χαρούλα, εκτός αυτού, δηλαδή διατρέχοντας τον κώδικα, επειδή τον διέτρεξε πολύ βιαστικά βέβαια, κάποιος που γνωρίζει την τοπική αυτοδιοίκηση, απευθείας διαπιστώνει την ασάφεια και επικυρώνονται τα λόγια του κυρίου καθηγητά, γιατί λέει διευρυμένες αρμοδιότητες, οικονομική αυτοτέλεια, αλλά διευρυμένη έλεγχη και διαφάνεια. Κανείς δεν αντίκειται στη διαφάνεια, αλλά γνωρίζουμε πάντα, διαπιστώνει κανείς, ότι θα υπάρχει ο κεντρικός πάλι έλεγχος που θα κατιστά υπόλογους και τους υπηρεσιακούς, αλλά και τους πολιτικούς. Συμφωνείτε?
1: Και το πολύ σημαντικό, θα επανέλθει ο προληπτικός έλεγχος στις δαπάνες των ΟΤΑ. Ή θα είναι οι υπάλληλοι των Δήμων και των Περιφερειών απροστάτευτοι σε τυχόν καταλογισμούς από το ελεγκτικό συνέδριο ή τον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου?
2: Είσαστε υπέρ του προληπτικού ελέγχου?
1: Σαν μαξιλαράκι νομιμότητας,
2: ναι,
1: θα έλεγα ναι.
0: Φυσικά, γιατί προστατεύονται οι υπηρεσιακοί παράγοντες.
1: Και ίσως θα πρέπει αυτό να το επανεξετάσει η κεντρική πολιτική εξουσία αλλά και η αυτοδιοικητική, διότι ο απλός υπάλληλος που έχουμε εμείς σε μια οικονομική υπηρεσία με απλά την υπογραφή του καθίσταται υπόλογος και υπεύθυνος,
2: ναι,
1: και με την ατομική του περιουσία για κάτι για το οποίο μπορεί και να μην έχει καν τις γνώσεις.
2: Ακριβώς. Αλλά να επανέλθει υπό όρους μήπως, κύριε καθηγητά, γιατί θυμάστε ότι την κατάργηση...
1: Σταδιακά και γρήγορη επίλυση αυτού του είδους, ναι, των διαφορών. Παλιά όταν είχαμε τέτοιου είδους διαφορές και πήγαιναν στο παλιό πρώτο τμήμα του ελεγκτικού συνεδρίου, κάναμε και 6 και 7 και 8 μήνες για να...
2: Μεγάλη γραφειοκρατία, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα πρέπει εκεί και σε συνεργασία και με το ελεγκτικό συνέδριο. Υπάρχει ήδη διάταξη στον οργανικό νόμο του ελεγκτικού συνεδρίου που μπορούμε τουλάχιστον κατά ένα μέρος να επαναφέρουμε τον προληπτικό έλεγχο. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Υπό όρους, γιατί αν θυμάστε καλά, κυρία Γιασιράνη, την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου την εισηγήθηκα και την επέβαλε η Τρόικα τότε. Θυμάστε, εποχές αλής του μνήμης.
0: Ναι.
2: Λόγω της παραγόμενης γραφειοκρατίας.
1: Δεν ήταν γραφειοκρατία ακριβώς, για την Τρόικα αυτό ήταν μια απλή καθυστέρηση στην εκταμείευση των χρημάτων και η Τρόικα ήθελε να ξέρει τι ποσό μένει στο σακούλι και τι δεν μένει στο σακούλι.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά παρόλα αυτά όμως υπάρχει η αρχή της νομιμότητας και της κανονικότητας στις δαπάνες.
2: Μάλιστα, λοιπόν, κύριε καθηγητά.
1: Κάτι το οποίο δεν το ξέρανε.
2: Αυτά για πρώτη φορά. Έχει ολοκληρωθεί το ημίωρό μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας.
1: Να ζητήσω και πάλι συγγνώμη που καταχράστηκα το χρόνο.
2: Καθόλου δεν το καταχραστήκατε. Εμείς σας ευχαριστούμε έτσι για την προσέγγιση, την επιστημονική προσέγγιση και την ενημέρωση που μας παρήχατε.
1: Και εννοείται,
2: ναι,
1: είμαστε και στη διάθεση και του Περιφερειακού Συμβουλίου, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, μιας και ο Περιφερειάρχης σας είναι και ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ. Να καταθέσουμε και εμείς τις απόψεις μας, να σας βοηθήσουμε να βελτιώσετε τις απόψεις σας και να γίνει η δουλειά ακόμα πιο καλύτερη.
2: Τι ωραία.
0: Με τα χαρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προθέσεις σας, κύριε καθηγητά.
1: Και ζητώ συγγνώμη για την κατάσταση του χρόνου σας.
2: Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, κύριε καθηγητά, γιατί θέλω μαζί να προσεγγίσουμε και την αναθεώρηση των όρων, έτσι, των 5 άρθρων του Συντάγματος.
1: Και φυσικά, επειδή έμαθα ότι μετά έπεται ο Αλέξης Μητρόπουλος, θα του δώσετε πολλούς χαιρετισμούς.
2: Ωραία, θα του τα μεταφέρουμε. Έχουμε Αλέξη Μητρόπουλο. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Καλή εβδομάδα σας ευχόμαστε. Μάλιστα, λοιπόν, τι συμπεράσματα βγάλετε, κυρία Γιασιράνη?
0: Μεγάλο ζήτημα. Είναι ώρα να νοικοκυρευτεί η νομοθεσία για την

0: αυτοδιοίκηση πρέπει να εξυγχρονιστεί και αυτή είναι και η απόπειρα που κάνει εδώ και ένα χρόνο περίπου το Υπουργείο Εσωτερικών με υπουργό τον Θοδωρή τον Λιβάνιο. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη, θα πω εγώ, δουλειά. Τη γνωρίζετε κι εσείς από τα άλλα σας υπηρεσιακά καθήκοντα. Γιατί το να διοικήσεις.
1: Καλύτερα.
0: Δεν είναι. Ναι. Δεν είναι. Εμείς οι πολιτικοί, καλά το είπε ο καθηγητής, εμείς οι πολιτικοί θέλουμε να κάνουμε το πρόγραμμά μας. Θέλουμε να υλοποιήσουμε τις ιδέες μας. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι βεβαίως θέλουμε και θέλουμε να δώσουμε προοπτική και θέλουμε, έχουμε και οράματα, έχουμε και έτσι, σχεδιασμό στοχευμένο κτλ. Ωστόσο όμως, πράγματα που εμείς θέλουμε να εφαρμόσουμε ή θέλουμε να υλοποιήσουμε πολλές φορές προσκρούν πάνω στη νομοθεσία. Δηλαδή έρχεται η νομοθεσία και σου λέει όχι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, ξέχασέ το, έρχονται οι υπηρεσιακοί παράγοντες οι οποίοι δικαίως ανησυχούν γιατί έχουν ευθύνες, γιατί οι υπογραφές τους φέρουν ευθύνη και είναι υπόλογοι. Σου λένε όχι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, δεν γίνεται αυτό, τέλος. Δηλαδή μπορεί να ακυρώνονται πράγματα οραματικά
1: για τον τόπο, να υπάρχει,
0: φυσικά,
1: ναι.
0: Και μπορεί να θέλουν οι υπηρεσιακοί να βοηθήσουν, ωστόσο τους κόβει τα πόδια ένα προεδρικό διάταγμα ή ένα βασιλικό διάταγμα, τέλος πάντων, ακούσατε, όχι μόνο του 1957, υπάρχουν και άλλα που είναι προγενέστερα του 1957. Λοιπόν, δεν μπορεί το 2026 η δημόσια διοίκηση, η διοίκηση που διέπει την αυτοδιοίκηση να βρίσκεται σε αυτό το στάδιο και επαναλαμβάνω και αυτό που είπα και στον κύριο καθηγητή, είναι ότι ο κώδικας της αυτοδιοίκησης άργησε πολλά χρόνια να εξυγχρονιστεί.
1: Γίνονται μεταρρυθμίσεις.
0: Δεν γίνεται μια ριζική αυτό που γίνεται τώρα. Έπρεπε να έχει γίνει πρώτου 10.
1: Και αυτό έχει πολλά κενά. Έχει πάρα πολλά κενά και γι' αυτό λέμε ότι και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον καθηγητή ότι πρέπει εδώ πέρα παρεσφρήσουν οι επιστήμονες, οι εξειδικευμένοι
0: άνθρωποι. Και οι επιστήμονες πρέπει, μα έχουν τη δυνατότητα η επιστήμονική κοινότητα να εκφράσει τις απόψεις του το νομοσχέδιο, ο κώδικας θα μπει στη διαβούλευση.
1: Αυτό που λέμε, το καθεστώς αλληλοσυγκρουόμενων διατάξεων και επικαλύψεων. Αυτό πρέπει, γιατί τώρα ξέρεις, παρακολουθούμε κάθε μέρα πόσο ανέξοδη, απλοϊκή και άνετη είναι η κριτική που ασκούγεται στον Περιφερειάρχη, στον Δήμαρχο. Βγαίνει ο κάθε δήμον, ξέρεις, του πληκτρολογίου. Κάνε με δήμαρχο για μία εβδομάδα του καφενείου.
0: Και θα σας φτιάξω εγώ την πόλη, θα δείτε πώς θα την κάνω.
1: Που δεν ξέρουν και ασκούνε κριτική. Ενώ ξέρεις, όσο καλή διάθεση, κάποια πράγματα προωθούνται. Αλλά υπάρχουν οι αγκυλώσεις, υπάρχουν εκεί που σκαλώνουν. Δηλαδή είναι μία μελέτη έτοιμη, έχει πάει στην τελική ευθεία και κόβεται από την αποκεντρωμένη διοίκηση.
0: Ή από το ελεκτικό συνέδριο, ακριβώς. Γιατί δεν συνάδει με την νομοθεσία, την κείμενη νομοθεσία. Εγώ θα πω και κάτι άλλο.
1: Πρέπει να ο Καλπακίδης έχει στείλει 10 μηνύματα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μείνετε κοντά μας γιατί θα έρθουμε με Αλέξη Μητρόπουλο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, αλλά είναι το θέμα των 72 δόσεων για το οποίο την εκπομπή αυτή γίνεται επειδή το ετήθηκε η κυρία Αντιπεριφερειάρχης και έχει να του θέσει ζητήματα. Επιστρέφουμε.
2: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο? Ναι, ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σιμπα.
11: Ακού, Κόσμος 938.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στην τηλεόραση Κόσμος, στην παραγωγή, με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8 και μετά έτσι την αναμόρφωση, τη συζήτηση για την αναμόρφωση του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως μας την ανέλησε ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο κύριος Μπαμπαλιούτας. Πάμε λοιπόν τώρα με τον καθηγητή εργατικού δικαίου Αλέξη Μητρόπουλο και την κυρία Χαρούλα Γιασιράνη, την αντιπεριφερειάρχη διοικητικής μεταρρύθμισης. Να πούμε, κυρία Γιασιράνη, ότι το θέμα το υποκινήσατε εσείς, δηλαδή αυτή η εκπομπή γίνεται, αυτό το ημίωρο με Αλέξη Μητρόπουλο γίνεται για εσάς, για να τονίσουμε το θέμα των 72 δόσεων. Εκεί υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Η κυρία Γιασιράνη με πήρε τηλέφωνο μέσα στη βδομάδα, μου λέει οπωσδήποτε πρέπει να πάρουμε τον καθηγητή μας για να το συζητήσουμε. Και μάλιστα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που πάντα έτσι ανταλλάσσουμε με τον καθηγητή, το έχει σε πρωτεύουσα θέση. Ναι. Κύριε καθηγητά, καλό μήνα. Καλή εβδομάδα, είναι χαρά μας.
1: Καλό μήνα, ακούγω. Ακούγομαι.
0: Ναι,
2: ακούγεστε.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μήνα και στην κυρία Αντιπεριφερειάρχη.
2: Καλό μήνα, κύριε καθηγητά.
1: Λοιπόν, λέγαμε καλή εργατική. Εργατική πρωτομαγία, για λέγαμε προχθές, βεβαίως ισχύει για όλο το μήνα Μάιο. Σας στείλαμε το βασικότερο, αυτό το οποίο είναι ως είδηση, αγαπητή Νεκταρή, είναι ότι έχουμε έκρηξη νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης.
0: Ακριβώς, ναι, αυτό προκύπτει μάλιστα, έτσι από τα στατιστικά δεδομένα. Ναι.
1: Είναι ρεκόρ μεταπολίτευσης. Δεν έχει υπάρξει άλλο έτος από τη μεταπολίτευση και δόθε από την ιστορία των ασφαλίσεων να έχουμε το πρώτο τρίμηνο Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη 58.500 νέες αιτήσεις. Σημαίνει ότι θα ξεπεράσουμε κατά πολύ τις 200.000, άρα επειδή την 1η-1η-27 σύμφωνα με νόμο που ισχύει και δεν έχει καταργηθεί, μνημονιακό νόμο.
0: Να.
1: Από το 27 και ανατριετία τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης θα αυξάνονται ανάλογα με το προσδόκιμο.
0: Τι έγινε, μας πάγωσε ο καθηγητής. Λοιπόν, θα επανασυνδεθούμε. Ελάτε, κυρία Γιασιράνη, για πάμε εμείς. Πράγματι, είναι εντυπωσιακό. Είδα και εγώ έτσι τα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν οι έρευνες και δεν ξέρω πού αποδίδεται αυτό. Μάλλον στο φόβο μήπως αυξηθούν τα όρια ηλικίας.
2: Μήπως αυξηθούν
0: είναι
2: τα όρια ηλικίας. Κάποιοι τεκμηριώνουν.
0: Αυτό δεν είναι καλό όμως, γιατί επιβαρύνονται τα ασφαλιστικά ταμεία τώρα. Ναι. Άμα στα αναλύσει, κύριε Σπουδάκη.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, και σε εμάς στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, πέρσι και φέτος, έχουμε μια σημαντική έτσι, απώλεια στελεχών, έμπειρων και παλιών στελεχών τα οποία βγαίνουν στη σύνταξη και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο και εμάς μας προβληματίζει γιατί από τη μια έχουμε την έξοδο των παλιών στελεχών, από την άλλη η χρόνη για την κάλυψη των θέσεων εκ νέου με νεότερους ανθρώπους, με νέο προσωπικό είναι πάρα πολύ αργός.
0: Είναι, δηλαδή, ισχύει ακόμη ο μνημονιακός νόμος, έτσι.
2: Ακόμα και όταν δεν ισχύει ο μνημονιακός νόμος, οι διορισμοί γίνονται για να πω την αλήθεια. Ωστόσο, από τους εμείς τα τελευταία χρόνια στον πολιετή, έτσι στην πολιετή μας δήλωση για το θέμα των αναπληρώσεων των θέσεων, έχουμε περίπου 190 τόσες εγκεκριμένες θέσεις. Ωστόσο, η είσοδος των νέων ανθρώπων είναι πάρα πολύ μικρή. Με το σταγονόμετρο θα σας πω. Αφενός μεν, διότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι ή έχουν τακτοποιηθεί οι άνθρωποι από προγενέστερο χρόνο σε άλλες εργασίες, είτε γιατί θεωρούν ότι η νησιωτικότητα είναι αποτρεπτικό στοιχείο για να έρθουν να εγκαταστήσουν
0: να
2: από άλλες.
0: Εδώ.
2: Ωστόσο, μια τελευταία κουβέντα και με σεβασμό στον κύριο καθηγητή, η εντοπιότητα που έχει νομοθετηθεί πλέον και θεσπίστηκε και μοριοδοτεί τους ανθρώπους που θέλουν να καλύψουν θέσεις στα νησιά, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα και αυτό το κάναμε σε συνεργασία ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου με το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Ήσχε στο παρελθόν και κάποια στιγμή καταργήθηκε και επανήλθε.
2: Και το επαναφέραμε.
0: Κύριε καθηγητά, πού το αποδίδεται έτσι τη μαζική αποχώρηση αυτή, συνταξιοδότησης?
1: Ο πρώτος λόγος είναι επειδή υπάρχει νόμος σε ισχύ και λέει ότι από το 27 και ανατριετία μέχρι το 2060 θα πρέπει να αυξάνει νόμος του 2010 που ισχυροποιήθηκε και θωρακίστηκε δυστυχώς με νόμο της κυβέρνησης Τσίπρα του 2015 που λέει αυτό που λέμε τώρα, ότι δηλαδή από το 2027 και ανατριετία μέχρι το 2060, αν ζουν περισσότερο οι Έλληνες στην προηγούμενη τριετία σύμφωνα με μελέτες της Ευρωπαϊκής Στατιστικής και της Ελληνικής Στατιστικής, ο νομοθέτης, ο ασφαλιστικός νομοθέτης, θα πρέπει να εισηγείται και να αποφασίζει την αύξηση των ορίων ηλικίας. Ο πρώτος λόγος λοιπόν είναι αυτός. Παρά το ότι όμως, όπως θα ενθυμίσετε και εσείς Νεκταρή, αλλά και η κυρία Γιασιράνη, ότι οι πολλοί κυβερνητικοί τον τελευταίο καιρό θέλουν και σωστά να ανακόψουν αυτό το κύμα και διαβεβαιώνουν τους Έλληνες και τις Ελληνίδες όλους ότι δεν θα αυξηθούν τα ορίων ηλικίας. Παρά το ότι υπάρχουν κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι δεν θα αυξηθούν το 27, έχουμε μία πρωτοφανή έκρηξη, η μαζική φυγή. Τώρα, δεν θέλω να πιστέψω ότι επειδή η μεγαλύτερη αύξηση ορίων ηλικίας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έγινε το 2015 με το τρίτο μνημόνιο Τσίπρα και με τον νόμο Κατρούγκαλου, και εκεί αυξηθήκανε τα όρια ηλικίας μέχρι 12 έτη. Δεν θέλω να πιστέψω ότι οι Ελληνίδες, εκτιμώντας ότι ο Τσίπρας θα ξαναπαίξει παιχνίδι, θα τους αυξήσει πάλι τα όρια ηλικίας. Δεν θέλω να πιστέψω.
0: Και επανέρχεται ο κύριος Τσίπρας, επανέρχεται. Και μνημονεύει τον νόμο Κατρούγκαλου, τον μνημονεύει.
1: Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Απαραδέκτος και για την πολιτική του επανεμφάνιση. Υπερηφανεύεται για τον νόμο Τσίπρα στο
0: βιβλίο του. Ναι, ναι. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, επειδή περνάει ο χρόνος και μέσα στο τριήμερο αυτό δέχτηκα ένα τηλέφωνο από την κυρία Γιασεράνη, την αντιπεριφερειάρχη μας, η οποία σας ζητούσε εναγωνίως, λέει, να βγάλουμε τον καθηγητή, γιατί έχω να του θέσω ένα ζήτημα. Θα την αφήσω να σας το θέσει και να το αναπτύξει. Ελάτε, όχι, κυρία Γιασεράνη.
1: Αν μπορώ να τα απαντήσω, βεβαίως.
2: Μα είναι ήδη στην ατζέντα σας, κύριε καθηγητά. Συμπέσαμε, ξέρετε. Λοιπόν, επειδή ακούσαμε όλες τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης της οικονομίας και τα πλεονάσματα που έχουν προκύψει και αυτά θα διατεθούν και τις ευκαιρίες που θα δώσουν στους πολίτες, μέσα σε αυτά τα μέτρα είναι και η θέσπιση των 72 δόσεων των ρυθμίσεων
1: προς τον ΕΦΚΙΑ και στην εφορία.
2: Λοιπόν, επειδή όλη την περασμένη εβδομάδα δεν ξέρω αν ήταν συμπτωματικό το γεγονός, αλλά με πάρα πολλούς ανθρώπους, συμπολίτες μας που συνομίλησα, και επειδή και πρέπει να πω κιόλας, για να είμαι δίκαιη, ότι ήταν και φιλικά προσκύμενοι προς αυτή την κυβέρνηση και αναγνώρισε ότι είναι πολύ καλό το μέτρο των αριθμίσεων. Αλλά η ερώτηση ήταν η εξής: γιατί τις προηγούμενες φορές που έγιναν ρυθμίσεις, όπως στις 120 δόσεις, στις 100 δόσεις, δεν ξέρω ποιες άλλες δόσεις, εν πάση περιπτώσει, έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, υπήρχε κούρεμα ή υπήρχαν διαγραφές προς αυξήσεων τόκων κτλ., γιατί σε αυτήν δεν ισχύει? Αυτό ήταν το ερώτημα που ήθελα να θέσω. Και αν έχετε την καλοσύνη να μας πείτε τι νομίζετε ότι έτσι.
1: Από τότε που ανακοινώθηκε το μέτρο, σαν το θέτετε, από τότε που ανακοινώθηκε είπαμε ότι είναι αλυσιτελές. Δεν θα λειτουργήσει, δεν θα πεπατήσει, δεν θα το χρησιμοποιήσουν. Γιατί τι λέει το μέτρο αυτό? Αφορά, λέει, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ, οι οποίες γίνανε ληξιπρόθεσμες μέχρι το Δεκέμβριο του 2023, αλλά ήταν αρρύθμιστες μέχρι προχθές. Τέτοιες περιπτώσεις να είναι ληξιπρόθεσμες μέχρι το 2023 και να είναι αρρύθμιστες από ανθρώπους που μπορούν να ρυθμίσουν και μπορούν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμιση είναι λίγες. Πολύ περισσότερο, εδώ έρχομαι στην κυρία Γιασιράνη, πολύ περισσότερο που όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις είχαν περισσότερες δόσεις, 120, μεγάλο κούρεμα και κεφαλαίου και προσαυξήσεων και μικρότερο επιτόκιο. Το επιτόκιο 5,84 Νεκταρία και κυρία Γιασιράνη είναι ληστρικό. Δεν θα το αντέξει ο κόσμος. Γι' αυτό όταν μπαίνουν οι επαγγελματίες, οι κτηνοτρόφοι, οι γεωργοί, οι αλληλείς, μπαίνουν σε αυτό το πρόγραμμα. Αν δεν δουν κούρεμα, και δουν αυτό το ληστρικό επιτόκιο περίπου 6%, ναι, λακάνε, φεύγουν, δεν κάνουν χρήση. Γι' αυτό, σε αυτό που είπε η κυρία Γιασυράνη, κυβερνητικά φύλλα με αναλύσεις πήρανε τον ισχύοντα εξωδικαστικό σύμβασμο, τον ισχύοντα, με την πρόταση της κυβέρνησης για την 72άρα δόση και απέρριψαν το 72. Δεν ωφελεί τον κόσμο, δεν εξυπηρετεί και επειδή έχει δίκιο η κυρία Αντιπεριφερειάρχης, είπαμε τώρα που θα έρθει ο νόμος που θα νομοθετεί τα μέτρα και των συνταξιούχων το 300άρικο και των οικογενειαρχών με το επίδομα 150 ανατέκνο, αλλά και των δόσεων ή το άλλο το τρελό ότι λέει για να αρθεί η κατάσχεση του λογαριασμού σου πρέπει να πληρώσεις εφάπαξ, ντούκου και εξυπαρκής το 25% της οφείλης σου. Ποιος έχει, κυρία Γιασυράκη?
2: Αυτή ήταν η συζήτηση.
1: Ποιος έχει στα 100.000 να δώσει 25 ντούκου?
0: Υπάρχει, πιστεύετε ότι υπάρχει η πιθανότητα βελτίωσης, ναι, πάνω σε
1: υπάρχει
0: αυτό?
1: Υπάρχει πιθανότητα. Μετά, ναι, τα μηνύματα που πήρε κυρίως από κυβερνητικούς οικονομολόγους και φύλλα, να φέρει πάλι την 120 διάρα δόση, να κομμεγάλει μεγάλο κούρεμα, να βάλει μικρό επιτόκιο και να διευκολύνει τον κόσμο.
0: Θα το κάνει, κύριε καθηγητά, γιατί αυτά τα μέτρα έδωσαν και τις τρεις μονάδες που έδειξε η ΜΑΡΚ το Σαββατοκύριακο.
1: Έχουμε δει ότι το μέτρο των 120 δόσεων που λειτουργήσε μέχρι το 2019 μπήκαν πολύ μέσα, εξυπηρετήθηκαν, ανασάνανε, πληρώσανε κάποιοι, εξοπλίσανε κάποιοι. Άρα λοιπόν τώρα δεν μπορεί να το κάνεις τώρα με το σταγονόμετρο.
0: Πιστεύετε ότι ήταν μια κακή εισήγηση, ότι ήταν μια απλογική εισήγηση πάνω σε αυτό, ή οι λόγοι δημοσιονομικής πειθαρχίας αναγκάζουν την κυβέρνηση να...
2: Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Θεωρώ και οι Ευρωπαίοι, κυρίως οι δανειστές που έχουν λόγο επ' αυτού, σε αυτό το μέτρο στα δάνεια πιστεύουν ακόμη ότι οι Έλληνες έχουν πλούτο στα σεντούκια τους και τον κρύβουνε, ότι μπορούν και δείχνουν ότι αδυνατούν να εξοφλήσουνε, αλλά ο κόσμος έχει δυσκέρεια.
2: Δεν μπορεί.
1: Ιδιαίτερα με τον ΕΦΚΑ. Δεν είχαμε βγάλει νεκταρία. 51 δις χρωστάνε οι κτηνοτρόφοι αγρότες και επιδευματίες στον ΕΦΚΑ. 51 δις. Δεν υπάρχει ποτέ στον κόσμο να χρωστούν οι μικρομεσαίοι και αγρότες το 1/4 του εθνικού ΑΕΠ στον Εθνικό Ασφαλιστικό Φορέα. Κάνε κούρεμα. Κάνε κούρεμα των προσαυξήσεων. Ναι. Τι σημαίνει ότι αν δεν πληρώνω θα τρέχει επιτόκιο 15% και 20% για κάθε δόση καθυστέρησης? Είναι απαράδεκτο. Χαίρομαι και συγχαίρω την κυρία Γιασυράνη που έθεσε το μέτρο αυτό, το οποίο είναι εντελώς αλυσιτελές. Δεν θα περπατήσει. Γι' αυτό τώρα ετοιμάζει νεκταρία το νόμο με τα 8 μέτρα. Τα 2 μέτρα για το 300άρικο, το συνταξιούχο,
0: ναι,
1: και τον ευάλωτο, ναι, είναι σωστή κατεύθυνση. Πιστεύω, όπως έλεγα και με τους φίλους μου τους Ρόδιους και τον φίλο μου τον πρόεδρο συνταξιούχων, τον κύριο Παπαχρήστο, αλλά και άλλους, τον Μπακίρη και βεβαίως και τον Θεοδόση, τον πρόεδρο των εφοριακών, διότι ενδιαφέρονται για αυτά μέτρα. Και το μέτρο γι' αυτό, αλλά και το μέτρο το 150άρικο ανατέκνο, είναι σε σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό είναι και το 80% του πακέτου, του κόστους. Αλλά το 25% της προπληρωμής για την κατάσχεση. Και αυτό που είπε η κυρία Γιασυράνη, δεν θα περπατήσουν. Πρέπει να το δούνε ανθρωπινότερα, λυσιτελέστερα, να τελειώσει το θέμα.
0: Το επίδομα των 300 ευρώ έχει κόφτη?
1: Έχει κόφτη.
0: Για πείτε μου, γιατί με ρωτάνε εδώ. Ναι.
1: Πέρυσι σε εσάς είχαμε πρωτοαναδείξει τον κόφτη τον περσινό. Το κρατάει η κυβέρνηση. Τι λέει δηλαδή? Ενώ σωστά το διευρύνει το 250άρικο, το κάνει 300άρικο. 300άρικο. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι την έκθεση Θεσσαλονίκης νεκταρία, ναι, και κυρία Γιασυράνη θα το κάνει 400άρικο ή 500άρικο και θα το βαφτίσει, όπως η καλόγυρη στη Χαλκιδική, θα το βαφτίσει 13η σύνταξη. Σωστά. Θα το πάει εκεί το 300άρικο, θα το κάνει 400άρικο γιατί πάει σε εκλογές. Αλλά τι λέει? Ενώ το παίρνουν περισσότεροι συνταξιούχοι, περίπου 420.000 παραπάνω θα το πάρουν, κρατάει τον κόφτη που λέει το εξής. Αν δεν είσαι 65 ετών, όχι το 26, αλλά το 25, δεν θα το πάρεις. Με συνέπεια, παράδειγμα, συμπατριώτησά σας, Ροδίτησα, 520 ευρώ σύνταξη κυρίας, 63 ετών, δεν θα το πάρει. Ένας συνταξίουχος τραπεζικός με 1.900 ευρώ σύνταξη, 4 φορές
0: αυτό
1: πάνω,
0: τώρα δεν είναι αδικία.
2: Αδικία είναι,
0: δεν είναι αδικία. Ναι.
1: Αλλά 65, 1.900 ευρώ. Σωστά λέω εγώ.
0: Ναι.
1: 4 φορές πάνω η σύνταξη. Αλλά συμπληρωμένο το 65ο θα το πάρει. Δεν είναι αδικία.
2: Φυσικά είναι αδικία. Και να σας πω, κύριε καθηγητά, νομίζω ότι αυτές τις αδικίες, επειδή τις αναδεικνύετε κι εσείς σταθερά και βλέπετε ότι ο κόσμος σας εμπιστεύεται και σας αναθέτει ή σας γνωστοποιεί όλες αυτές τις περιπτώσεις, και εσείς από την πλευρά σας με το κύρος και το δημόσιο λόγο σας βοηθάτε πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό και εγώ το συζήτησα με την Νεκταρία την Πύλη και είπα να το θέσουμε στον κύριο καθηγητή,
1: ούτως ώστε
2: και με την τεκμηρίωσή σας, αλλά και με την πραγματικά απολύτως παραδεκτή γνώση σας και με το μάχημο του χαρακτήρα σας, νομίζω ότι πολλές φορές λύνετε ζητήματα τα οποία είναι υποφελία των ανθρώπων και μάλιστα των μη κατεχόντων. Αυτό θέλω να πω.
1: Αυτό, σωστά, αυτό το είχαμε πει πέρυσι με την εταιρεία. Το αφαίρεσε τον ηλιακιακό κόφτη, ενθυμίσει στην εταιρεία για τους αμαία συνταξιούχους.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί βγήκε ο κύριος Μαρινάκης και είπε δεν θα ισχύσει για τα αμαία συνταξιούχους. Εκεί το πήρανε πίσω. Εγώ μέχρι το Σεπτέμβριο δεν θα τους αφήσω ήσυχους. Και μάλιστα μαθαίνω ότι οι συνταξιούχοι και για αυτό το λόγο και για τα αναδρομικά ετοιμάζονται να κάνουν κόμμα και έχουν 25 του μηνός μαζί με τον Τσίπρα του Καρισιανού. Θα έχουμε και έχουμε κόμμα συνταξιούχο.
0: Το συνταξιούχο, έτσι. Ναι.
1: Με καλέσανε να πάω, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, αλλά για αυτά τα λέμε. Όπως είπε η κυρία Γιασινάνη, πρέπει τον ηλικιακό κόφτη, που κυρίως στίγονται οι γυναίκες.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί
0: και
1: κυρία Γιασινάνη και Νεκταρία, γιατί οι γυναίκες βγαίνουν στις μειωμένες συντάξεις. Είναι 62 ετών. Τους παρέχει ο νόμος τη δυνατότητα να βγουν στα 62 τους, στα 63 τους. Γιατί δεν δίνει το 300 αφού οι συντάξεις τους είναι μικρές.
0: Μάλιστα, λοιπόν, καταρχάς κύριε καθηγητά, να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς και την καλησπέρα του κυρίου Μπαμπαλιούτα, τον είχαμε στο προηγούμενο.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Μπαμπαλιούτα.
2: Ναι.
1: Το Λάμπρο.
0: Ο Λάμπρος Μπαμπαλιούτας, ναι.
1: Σπουδαίος καθηγητής.
0: Μιλήσαμε λίγο για την αναθεώρηση του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολλοί τηλεθεατές μου λέει ευχαριστούμε τον κύριο Μητρόπουλο, πάντα αγωνίζεται στην πρώτη γραμμή. Και ένας άλλος τηλεθεατής. Λοιπόν, ακούστε τι σχολιάζει ένας τηλεθεατής. Ακούστε τι σχολιάζει ένας άλλος τηλεθεατής, ότι καταγράφουμε, λέει, τρεις μας μία έτσι χρωματική αρμονία, η συστήχηση έτσι. Εσείς με το εκρού, εμείς με τα μπλε. Να τα πούμε και αυτά, αφού μου έρχονται τα μηνύματα.
1: Επειδή άκουσα τους μεταωρολόγους ότι αύριο πάμε σε τριαντάρια, λέω ας το κάνω καλοκαιρινό.
0: Είναι, ναι, είναι ωραίο, ωραίο. Και είναι και συνδυάζεται πράγματι πολύ ωραία με τον μπλε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Βάζουμε άλλο τελεία σε αυτά και ανανεώνουμε το ραντεβού.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.
0: Καλή εβδομάδα. Μάλιστα, κυρία Γιασιράνη, νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα, έτσι. Πιάσαμε θέματα τα οποία...
2: Με πολύ σοβαρά ζητήματα,
0: ακριβώς,
2: τα οποία
0: ξέρεις...
2: αφορούν όλη την κοινωνία, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τόσο. Κοιτάξτε, το θέμα του κώδικα της αυτοδιοίκησης μπορεί να μην έχει άμεση, έτσι...
0: Άμεση
2: μέσω των υπηρεσιών
0: έτσι,
2: που υπηρετούμε, και, μέσω των θεσμών ναι. Μάλλον που υπηρετούμε και οι δύο. Εσείς υπηρεσιακά και εγώ από την θέση της αιρετής, εν πάση περιπτώσει. Σε κάθε περίπτωση όμως, ναι, ήταν ωραία κουβέντα και με τον ένα καθηγητή και με τον κύριο...
0: Γιατί πρέπει να γνωρίσει, κοίταξε και οι τηλεθεατοί μας, επειδή είναι σκεπτόμενοι άνθρωποι, θέλουν να αναγνωρίσουν. Ξέρεις, ακούνε διάφορα, λες το απλό, η κοινή λογική. Ξέρεις, κοινή λογική στον υπάρχον, στην νομοθεσία που υπάρχει στη χώρα, στην γραφειοκρατία, είναι ζητούμενο.
2: Βέβαια,
0: είναι ζητούμενο.
2: Βέβαια.
0: Ο κόσμος έχει δίκιο.
2: Και λέει, από την άλλη, όταν ο κόσμος ο ίδιος έρχεται και σου λέει, μα τι μέτρο είναι αυτό, επειδή εντάξει, το υπενήχθηκα, θα το πω και πιο ξεκάθαρα. Οι άνθρωποι οι οποίοι συζήτησαν μαζί μου σε ό,τι αφορά το θέμα των 72 δόσεων,
0: ναι,
2: δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ενάντια στην κυβέρνηση.
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Δεν είναι,
2: για να το ξεκαθαρίσω.
0: Δεν τα κάνει
2: αυτό
0: όλα σωστά.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Αλλά μάλιστα είναι, προφανώς είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, δεν το συζητάω. Αλλά το θέμα είναι ότι η απορία αυτή είναι εύλογη. Έτσι.
0: Ναι.
2: Και δεν μπορεί να ισχύει μία ρύθμιση, η τελευταία ρύθμιση να έχει γίνει, αυτό επικαλούνται δηλαδή οι περισσότεροι, αυτό μου είπανε, ότι στις 120 δόσεις είχε ένα κούρεμα μεγάλο και μπόρεσε ο κόσμος και έκανε και λιγότερες από τις 120 δόσεις. Άμα
0: ναι,
2: έχεις φοροεκπτώσεις και στις προσαυτίες
0: και
2: τα... Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
2: καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα τα πούμε πάλι σύντομα. Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε που ξεκινήσατε έτσι δυσιογραφικά την εκπομπή, την εβδομάδα σας μαζί μας. Να σας ευχηθούμε να είναι γόνιμη, παραγωγική, καλή. Αύριο αλλάζει ο καιρός. Μπήκε ο Μάιος, μπήκε έτσι με έντονα φαινόμενα, ψύχους. Αλλά από αύριο ακούσατε και τον καθηγητή. Έρχονται τριαντάρια. Να έχετε καλό υπόλοιπο και εμείς πάλι την Παρασκευή την ίδια ώρα εδώ. Για και χαρά σας.
3: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Vermut Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
7: Σε aperitif ή κοκτέιλ είναι το Vermut της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
8: Και στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρος μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γευστικός κλασικός.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία 1 κιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό 1 λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Πάπου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Φοιτητό σπίτι στο full, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
7: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
6: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
8: Μήλα Στάρκιν Σμιθ Φούτζι, μόνο 1,29 το κιλό.
9: Επιλεγμένα προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
8: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
9: Φάρμα Toast Classic Toast, Κρις Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
8: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12 x 500 ml, μόνο 1,65.
9: Σπαγκέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
8: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40.
9: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,89 το κιλό.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος θα αποτελέσει στις 28 και 29 Μαΐου σημείο αναφοράς για την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, καθώς φιλοξενεί σημαντική συνάντηση για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπογραμμίζει σταθερά τη σημασία της ενίσχυσης της νησιωτικής Ευρώπης μέσα από στοχευμένες πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία. Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής, Ντίνος Γιακουμάρος, προειδοποιεί ότι οι καθυστερήσεις και το υψηλό κόστος παραχωρήσεων παραλίων οδηγούν τους επαγγελματίες της Ρόδου σε οικονομικό αδιέξοδο. Την ίδια ώρα καταγγέλει εξωφρενικές απαιτήσεις από την ΕΤΑΔ, ενώ ο Δήμος επομίζεται βασικές υποδομές χωρίς αντίστοιχη στήριξη. Εικόνες ταλαιπωρίας με τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις και τις ουρές καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου, προκαλώντας δυσαρέσκεια στους επισκέπτες μέσω της τουριστικής περίοδου. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κώστας Πάνος επισήμανε στο κόσμο πως χρειάζεται άμεσες παρεμβάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας και της προστασίας της εικόνας του προορισμού. Ιστορικής επιτυχίας για την ελληνική διαστημική τεχνολογία αποτελεί η εκτόξευση τριών νανοδορυφόρων από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Βάιος Λάπας, το πρόγραμμα εντάσσεται σε εθνικό σχεδιασμό 200 εκατομμυρίων ευρώ με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο, όπου 42χρονη οικιακή βοηθός δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σπίτι όπου εργαζόταν. Η 54χρονη φερόμενη δράστηδα συνελήφθη ως ύποπτη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ η τραυματίας κατέφερε να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή.
1: Come undone, come undone. 'Cause I moved on with my life, with my life.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις σκόλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα. Κόλλες πλακιδίων. Επισκευαστικά. Στεγανοτικά. Θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
1: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
3: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς. Τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της ΚΑΙΡ.
6: Αφήρει με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΙΡ.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.

0: Αν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
1: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
2: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία, μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: Γλώσσα, η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Ρόδος θα αποτελέσει στις 28 και 29 Μαΐου σημείο αναφοράς για την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, καθώς φιλοξενεί σημαντική συνάντηση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπογραμμίζει σταθερά τη σημασία της ενίσχυσης της νησιωτικής Ευρώπης μέσα από στοχευμένες πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής, Δίνος Γιακουμάρος, προειδοποιεί στον κόσμο ότι οι καθυστερήσεις και το υψηλό κόστος παραχωρήσεων παραλίων οδηγούν τους επαγγελματίες της Ρόδου σε οικονομικό αδιέξοδο. Την ίδια ώρα καταγγέλει εξωφρενικές απαιτήσεις από την ΕΤΑΔ. Εικόνες ταλαιπωρίας με πολύ ωραίες καθυστερήσεις και ωραίες καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου, προκαλώντας δυσαρέσκειες στους επισκέπτες εν μέσω τουριστικής περίοδου. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Κώστας Πανός, επισήμανε στο Κόσμος πως χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και την προστασία της εικόνας του προορισμού. Ιστορική επιτυχία για την ελληνική διαστημική τεχνολογία αποτελεί εκτόξευση τριών ανωδορυφόρων από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας κ. Βάιος Λάπας, το πρόγραμμα εντάσσεται σε εθνικό σχεδιασμό 200 εκατομμυρίων ευρώ με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο, όπου 42χρονη οικιακή βοηθός δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σπίτι όπου εργαζόταν. Η 54χρονη φερόμενη δράστηδα συνελήφθη ως ύποπτη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η τραυματίας κατάφερε να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή. She's crazy like...

0: Κόσμος 938.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες συσκευασία.

0: Αρίων 1,99.
1: Μάρκετιν. Αξίζει να πας.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του. Μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-0-67-677 ή στο 224-10-033-33.
6: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος θα αποτελέσει στις 28 και 29 Μαΐου σημείο αναφοράς για την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, καθώς φιλοξενεί σημαντική συνάντηση για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπογραμμίζει σταθερά τη σημασία της ενίσχυσης της νησιωτικής Ευρώπης μέσα από στοχευμένες πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία. Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής, Ντίνος Γιακουμάρος, προειδοποιεί ότι οι καθυστερήσεις και το υψηλό κόστος παραχωρήσεων παραλίων οδηγούν τους επαγγελματίες της Ρόδου σε οικονομικό αδιέξοδο. Την ίδια ώρα καταγγέλει εξωφρενικές απαιτήσεις από την ΕΤΑΔ, ενώ ο Δήμος επομίζεται βασικές υποδομές χωρίς αντίστοιχη στήριξη. Εικόνες ταλαιπωρίας με τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις και τις ουρές καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου, προκαλώντας δυσαρέσκεια στους επισκέπτες μέσω της τουριστικής περίοδου. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κώστας Πάνος επισήμανε στο Κόσμος πως χρειάζεται άμεσες παρεμβάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας και της προστασίας της εικόνας του προορισμού. Ιστορικής επιτυχίας για την ελληνική διαστημική τεχνολογία αποτελεί η εκτόξευση 3 νανοδορυφόρων από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Βάιος Λάπας, το πρόγραμμα εντάσσεται σε εθνικό σχεδιασμό 200 εκατομμυρίων ευρώ με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο, όπου 42χρονη οικιακή βοηθός δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σπίτι όπου εργαζόταν. Η 54χρονη φερόμενη δράστηδα συνελήφθη ως ύποπτη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ η τραυματίας κατέφερε να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο.
9: Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει η λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδου, γιατί αξίζει.
7: Να γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
10: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
13: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
12: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
13: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
12: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
13: Πάριζα τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
12: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
13: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
12: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%.
13: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 6,75 το κιλό.
12: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
1: Ακού Κόσμος 938.
0: Κόσμος Ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Ρόδος θα αποτελέσει στις 28 και 29 Μαΐου σημείο αναφοράς για την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, καθώς φιλοξενεί σημαντική συνάντηση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπογραμμίζει σταθερά τη σημασία της ενίσχυσης της νησιωτικής Ευρώπης μέσα από στοχευμένες πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής Δίνος Γιακουμάρος προειδοποιεί στο κόσμο ότι οι καθυστερήσεις και το υψηλό κόστος παραχωρήσεων παραλίων οδηγούν τους επαγγελματίες της Ρόδου σε οικονομικό αδίέξοδο. Την ίδια ώρα καταγγέλει εξωφρενικές απαιτήσεις από την ΕΤΑΔ. Εικόνες ταλαιπωρίας με πολύ ωραίες καθυστερήσεις και ωραίες καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου, προκαλώντας δυσαρέσκειες στους επισκέπτες εν μέσω τουριστικής περίοδου. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Κώστας Πανός, επισήμανε στο Κόσμος πως χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και την προστασία της εικόνας του προορισμού. Ιστορική επιτυχία για την ελληνική διαστημική τεχνολογία αποτελεί εκτόξευση τριών ανωδορυφόρων από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας κ. Βάιος Λάπας, το πρόγραμμα εντάσσεται σε εθνικό σχεδιασμό 200 εκατομμυρίων ευρώ με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο, όπου 42χρονη οικιακή βοηθός δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σπίτι όπου εργαζόταν. Η 54χρονη φερόμενη δράστηδα συνελήφθη ως ύποπτη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η τραυματίας κατάφερε να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
15: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλι Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
6: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία 1 κιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό 1 λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
5: Marketing. Αξίζει να πας.
7: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
8: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
7: Χώρο.
8: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
7: Πού πας αγάπη μου?
8: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
11: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
10: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
11: Τολμήστε το. Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος Ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου.
12: Η Ρόδος θα αποτελέσει στις 28 και 29 Μαΐου σημείο αναφοράς για την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, καθώς φιλοξενεί σημαντική συνάντηση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπογραμμίζει σταθερά τη σημασία της ενίσχυσης της νησιωτικής Ευρώπης μέσα από στοχευμένες πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Θαλασσιών Μέσων Αναψυχής, Ντίνος Γιακουμάρος, προειδοποιεί ότι οι καθυστερήσεις και το υψηλό κόστος παραχωρήσεων παραλίων οδηγούν τους επαγγελματίες της Ρόδου σε οικονομικό αδιέξοδο. Την ίδια ώρα καταγγέλει εξωφρενικές απαιτήσεις από την ΕΤΑΔ, ενώ ο Δήμος επομίζεται βασικές υποδομές χωρίς αντίστοιχη στήριξη. Εικόνες ταλαιπωρίας με τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις και τις ουρές καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου, προκαλώντας δυσαρέσκεια στους επισκέπτες μέσω της τουριστικής περίοδου. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κώστας Πάνος επισήμανε στο Κόσμος πως χρειάζεται άμεσες παρεμβάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας και της προστασίας της εικόνας του προορισμού. Ιστορικής επιτυχίας για την ελληνική διαστημική τεχνολογία αποτελεί η εκτόξευση τριών νανοδορυφόρων από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Βάιος Λάπας, το πρόγραμμα εντάσσεται σε εθνικό σχεδιασμό 200 εκατομμυρίων ευρώ με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο, όπου 42χρονη οικιακή βοηθός δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σπίτι όπου εργαζόταν. Η 54χρονη φερόμενη δράστηδα συνελήφθη ως ύποπτη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ η τραυματίας κατέφερε να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
13: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: What a wonderful world.
1: 55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΗΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
2: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
7: Μήλα Starkin Smith Fuji, μόνο 1,29 το κιλό.
8: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
7: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
8: Pharma Toast Classic Toast, Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
7: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
8: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
7: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40.
8: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,89 το κιλό.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
2: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Ρόδος θα αποτελέσει στις 28 και 29 Μαΐου σημείο αναφοράς για την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, καθώς φιλοξενεί σημαντική συνάντηση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπογραμμίζει σταθερά τη σημασία της ενίσχυσης της νησιωτικής Ευρώπης μέσα από στοχευμένες πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής Δίνος Γιακουμάρος προειδοποιεί στον κόσμο ότι οι καθυστερήσεις και το υψηλό κόστος παραχωρήσεων παραλίων οδηγούν τους επαγγελματίες της Ρόδου σε οικονομικό αδιέξοδο. Την ίδια ώρα καταγγέλει εξωφρενικές επαιτήσεις από την ΕΤΑΔ. Εικόνες ταλαιπωρίας με πολύ ωραίες καθυστερήσεις και ωραίες καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου, προκαλώντας δυσαρέσκεια στους επισκέπτες εν μέσω τουριστικής περίοδου. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Κώστας Πανός, επεσήμανε στο Κόσμος πως χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και την προστασία της εικόνας του προορισμού. Ιστορική επιτυχία για την ελληνική διαστημική τεχνολογία αποτελεί εκτόξευση τριών ανωδορυφόρων από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας κ. Βάιος Λάπας, το πρόγραμμα εντάσσεται σε εθνικό σχεδιασμό 200 εκατομμυρίων ευρώ με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο, όπου 42χρονη οικιακή βοηθός δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σπίτι όπου εργαζόταν. Η 54χρονη φερόμενη δράστηδα συνελήφθη ως ύποπτη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η τραυματίας κατάφερε να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
1: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68172.
2: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν, με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
3: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει καΐ.
4: Αμού, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος θα αποτελέσει στις 28 και 29 Μαΐου σημείο αναφοράς για την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, καθώς φιλοξενεί σημαντική συνάντηση για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπογραμμίζει σταθερά τη σημασία της ενίσχυσης της νησιωτικής Ευρώπης μέσα από στοχευμένες πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής, Ντίνος Γιακουμάρος, προειδοποιεί ότι οι καθυστερήσεις και το υψηλό κόστος παραχωρήσεων παραλίων οδηγούν τους επαγγελματίες της Ρόδου σε οικονομικό αδιέξοδο. Την ίδια ώρα καταγγέλει εξωφρενικές απαιτήσεις από την ΕΤΑΔ, ενώ ο Δήμος επομίζεται βασικές υποδομές χωρίς αντίστοιχη στήριξη. Εικόνες ταλαιπωρίας με τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις και τις ουρές καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου, προκαλώντας δυσαρέσκεια στους επισκέπτες μέσω της τουριστικής περίοδου. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κώστας Πάνος επισήμανε στο κόσμο πως χρειάζεται άμεσες παρεμβάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας και της προστασίας της εικόνας του προορισμού. Ιστορικής επιτυχίας για την ελληνική διαστημική τεχνολογία αποτελεί εκτόξευση τριών νανοδορυφόρων από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Βάιος Λάπας, το πρόγραμμα εντάσσεται σε εθνικό σχεδιασμό 200 εκατομμυρίων ευρώ με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο, όπου 42χρονη οικιακή βοηθός δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σπίτι όπου εργαζόταν. Η 54χρονη φερόμενη δράστηδα συνελήφθη ως ύποπτη για απόπειρα ανθρωπιστικού.

0: αυτοκτονίας, ενώ η τραυματίας κατέφερε να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
4: Κόσμος 938.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
4: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Ρόδος θα αποτελέσει στις 28 και 29 Μαΐου σημείο αναφοράς για την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, καθώς φιλοξενεί σημαντική συνάντηση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπογραμμίζει σταθερά τη σημασία της ενίσχυσης της νησιωτικής Ευρώπης μέσα από στοχευμένες πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής Δίνος Γιακουμάρος προειδοποιεί στον κόσμο ότι οι καθυστερήσεις και το υψηλό κόστος παραχωρήσεων παραλίων οδηγούν τους επαγγελματίες της Ρόδου σε οικονομικό αδιέξοδο. Την ίδια ώρα καταγγείλει εξωφρενικές επαιτήσεις από την ΕΤΑΔ. Εικόνες ταλαιπωρίας με πολλιώρες καθυστερήσεις και ουρές καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου, προκαλώντας δυσαρέσκεια στους επισκέπτες εν μέσω τουριστικής περίοδου. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Κώστας Πανός, επισήμανε στο Κόσμος πως χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και την προστασία της εικόνας του προορισμού. Ιστορική επιτυχία για την ελληνική διαστημική τεχνολογία αποτελεί εκτόξευση τριών ανωδορυφόρων από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας κ. Βάιος Λάπας, το πρόγραμμα εντάσσεται σε εθνικό σχεδιασμό 200 εκατομμυρίων ευρώ με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο, όπου 42χρονη οικιακή βοηθός δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σπίτι όπου εργαζόταν. Η 54χρονη φερόμενη δράστηδα συνελήφθη ως ύποπτη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η τραυματίας κατάφερε να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
8: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Look at this face. I know the years are showing.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.